0: Εκεί με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός
4: Νέος. Digger,
3: με πρωταγωνιστή τον Ντόμ Κρουζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
6: Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

έτυχαινε ένα πουλί να γεννηθώ, θα μου φτάνε ένα κλαδί να κοιμηθώ. Θα έσβηνε όλη τη δίψα μου η βροχή και ήσυχα θα ξεψυχούσα ένα πρωί.

να διώξω τη λύπη μακριά σου, τις ανάσας μου να σου δώσω την πνοή. Σε τέτοιο καιρό καραβάκι μικρό, πώς να σωθείς στον πολλό μου

0: Ρίσμα 92.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy.
3: How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

στις λέξεις. Δεν έφτιαξα καμία μόνη μου. Αυτό είναι άδικο για σένα. Θέλω να βρω κάτι που να είναι μόνο για σένα. Να μην χωράνε μέσα τόσοι και τόσοι. Δεν ήσουν σαν τόσους και τόσους. Δεν θέλω να σε ντύσω με φορεμένα ρούχα, φθαρμένους αγκώνες και γόνατα. Θα είναι σαν να σε ντύνω με λυγίσματα. Σαν να προδίδω πως εγώ τουλάχιστον σε είχα δει να κλαις. Γιατί να τους το πω? Θα καίγονται να μάθουν πως ήσουν ίδιος με εκείνους. Πως δεν ήσουν δά και κάτι διαφορετικό. Δεν θα τους αφήσω να σε θυμούνται στα μέτρα τους. Αν δεν πονάνε κάθε φορά. Αν δεν τους σκοτώνει που δεν σε έζησαν. Που δεν ήταν εκείνοι αυτό που ήμουν εγώ για σένα. Που δεν θα γίνουν ποτέ αυτό που σου είναι εσύ για μένα. Ας μη σε θυμούνται καθόλου. Στο δρόμο φεύγοντας σταύρωσα με δύο παιδιά. Το ένα σου έμοιαζε σε εκείνη τη φωτογραφία με τους γονείς σου σε μια θάλασσα που δεν θυμόσουν. Και με ρώτησαν τι τον είχες. Με ρώτησαν εμένα τι σε είχα. Τους είπα πού.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Prisma 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Ντομ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
6: Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy.
3: How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

με γυμνές ώρες που κρατάν στα δάχτυλα την ύπαρξη κυματιστή, ξεφυλισμένη, ελεύθερη σαν φως.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92. This region here is the heart of the beast. Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει η πόλη.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger. Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας.
5: Η Εθνική Αρχιδιαφάνειας δίνει ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον αντικεισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθεια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένου πα.
7: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 90.2.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Και από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

Σε εσάς μιλάω, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. 3 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Prisma 92, καλημέρα Ζακυνθούς. Και σήμερα μαζί σας, 3η 6 Οκτωβρίου 2026. Μια ωραία μέρα και σήμερα, ηλιόλουστη από ό,τι βλέπω έξω, εδώ από το παράθυρο του Prisma. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση καθημερινά. Μου στέλνετε μηνύματα, με παίρνετε τηλέφωνο, να είστε καλά. Είμαστε ένα παρεάκι εδώ από τις 8 Γενάρη του 2024 και θα συνεχίσουμε όσο πάει.

0: Πλούσια η ειδησιογραφία και σήμερα. Έχουμε πολλά να πούμε μέχρι τις 10. Το τοπίο εδώ στο νησί μας είναι θολό έως μαύρο. Είναι αυτό που λέει μαύρη η μαυρίλα πλάκωσε. Κάτι τέτοιο. Δεν αλλάζει τίποτα δυστυχώς. Η ομάδα μας εχθές, ο Άψ Άκυνθος, έπαιξε εντός έδρας, στην Καλλιθέα όμως. Τώρα πώς γίνεται αυτό, ρωτήστε τον δήμαρχο. Και όχι μόνο αυτόν, και τον αντιδήμαρχο αθλητισμού, και τον υπεύθυνο εκεί για τις εργασίες στο γήπεδο, τον κύριο Γκλαβά, και όσους εμπλέκονται εντός εισαγωγικών με το γήπεδο. Το γήπεδο, το δημοτικό στάδιο εννοώ. Ο μήνας έχει 6 Οκτωβρίου, μας καθησυχάζει ο δήμαρχος όλο ένα και στο Δημοτικό Συμβούλιο προχθές ότι όλα προχωράνε καλώς. Η ομάδα όμως προχωράει κακώς. Χθες λοιπόν έπαιζε στην Καλλιθέα, σε ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο, σε μια γειτονιά της Αθήνας, γιατί γειτονιά είναι η Καλλιθέα. Έπαιζε λοιπόν με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, με ένα ιστορικό σωματείο. Ο Απόλλων Καλαμαριάς από νωρίς, από το πρώτο ημίχρονο, τα πρώτα 10 λεπτά, 11 περίπου. Η ομάδα, φίλες και φίλοι, βρέθηκε πίσω στο σκορ 0-1 από νωρίς. Όμως δεν το έβαλε κάτω. Τα παιδιά πάλεψαν, το τεχνικό team πάλεψε. Σε ένα γήπεδο το οποίο δεν ήταν φιλικό, φιλικό εννοώ να υπάρχουν φίλαθλοι της Ζακύνθου. Ήταν λίγοι μεν, αλλά έκαναν πολύ θόρυβο οι φίλοι της Καλαμαριάς, οι οποίοι είχαν έρθει φίλες και φίλοι, 60 περίπου άτομα από την Θεσσαλονίκη. Λιμποριό και αγαθό νησί και γλυκιά μας τροπαλιά. Το είχα κάνει έδρα λοιπόν, ο διαιτητής είδε ότι εντάξει δεν υπάρχει έδρα εδώ και έδρασε... 2 καθαρότατα πέναλτι, ειδικά το δεύτερο είναι πέναλτι Mars. Είναι πέναλτι που θα το δίνει και ένα μικρό παιδάκι. Είδαμε όλοι το βίντεο, παίζει παντού στα social media και γελάνε ακόμα και οι πέτρες. Ο κύριος Μπαϊρακτάρης λοιπόν, ο άρχον του χθεσινού αγώνα, έκλεισε τα μάτια σε δύο περιπτώσεις. Η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή, η αλήθεια είναι, και δεν... Σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε να φύγει με το 1-1-1-1 έλειξε το παιχνίδι. Δεν έπρεπε να φύγει με έναν μόλις βαθμό. Στα δύο εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας, η ομάδα με τη Σύρο και το χθεσινό εννοώ, η ομάδα έπρεπε να έχει φύγει με 6 βαθμούς και έφυγε με μόλις έναν. Η ομάδα έχει 2 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Και αυτό σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται στη Δημοτική Αρχή. Είναι ντροπή, είναι ντροπή σας, όπου έχουμε φτάσει 6 Οκτωβρίου, το ξέρετε τόσους μήνες, και δεν βλέπουμε καμία, μα καμία εργασία στο γήπεδο. Έκαναν εκεί εσωτερικά, κάτω από την κερκίδα, κάποιες εργασίες και μείναμε εκεί. Αλλά πάντα, πάντα κάτι συμβαίνει. Πάντα κάτι συμβαίνει. Η Δημοτική Αρχή προσπαθεί να βγει στον αφρό. Ναι. Δεν φταίει ποτέ αυτή, μα ποτέ. Φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από αυτήν. Και όπως μας είπε και ο Δήμαρχος, γιατί αυτός μας το είπε, δεν το είπε ο Αναγνωστόπουλος. Ο Αναγνωστόπουλος τον έχετε κακοχαρακτηρίσει εκεί στο Δημοτικό Μέγαρο, ότι κάνει αντιπολίτευση. Μα εσείς τα λέτε, μόνοι σας. Εσείς μου δίνετε την τροφή, μου φαίνεται το βιτάμ, το βούτυρο, τέλος πάντων, και το βάζω εγώ στο ψωμί. Δεν το βάζω από μόνος μου. Όταν βγαίνει ο άρχοντας του νησιού, ο πρώτος άρχοντας, ο πρώτος πολίτης του νησιού και λέει δημόσια στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν προχώρησε το έργο επάνω με τον αγωγό διότι το καλοκαίρι είναι αντιπυρική περίοδος και επειδή είναι δασόδης η περιοχή δεν μπορούσαν να γίνουν έργα εκεί, και όταν γυρίζει μετά και λέει ότι το χειμώνα Νοέμβριο-Δεκέμβριο έβρεχε πάρα πολύ και δεν μπορούσαν να γίνουν εργασίες, δηλαδή μας λέει ο Δημάρχος ότι όλο το χρόνο, επειδή υπάρχει κάτι, ξέρω εγώ, είτε φυσικό φαινόμενο ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορούν να γίνουν εργασίες. Οπότε τι θέλετε, Τι ζητάτε? Τι θέτε, που έλεγε και ο Γιονάκης. Τι θέτε? Καθίστε στο σπίτι σας και μην μιλάτε. Εδώ σας μοιράζει σαν να πούμε. Υπάρχει πιο ωραίο φαγητό? Φτούξε ελευθερία. Πότε όμως, πότε? Λοιπόν, η ομάδα δεν παίζει στη φυσική της έδρα. Ο φίλαθλος κόσμος, έστω αυτοί οι λίγοι, γιατί λέτε σιγά τον κόσμο που έχει, αυτοί οι λίγοι ρε παιδί μου, θέλουν να πάνε να ξεμπιπ στο γήπεδο την Κυριακή, να ξεφύγουν από τα προβλήματα. Άλλοι, ξέρω εγώ, μπορεί να τρώνε καμιά παντόφλα από τη γυναίκα στο σπίτι και θέλουν να πάνε να ξεθυμάνουν στο γήπεδο, να βγάλουν τον αντρισμό τους, γιατί υπάρχουν και αυτοί, να ξέρετε. Και η Δημοτική Αρχή δεν μας αφήνει, δεν μας δίνει αυτό το δικαίωμα, το αναφέρει το δικαίωμα που έχουμε, να πάμε να περάσουμε μια Κυριακή ωραία. Τελείωσε τώρα η τουριστική περίοδος, εντάξει. Λίγο έμεινε, κάτι κοκαλάκια μείνανε, φεύγει και αυτό το καλοκαίρι. Και θέλουμε ρε παιδί μου, γιατί εντάξει δεν έχουμε όλη την οικονομική άνεση να κάνουμε ταξίδια στο Ντουμπάι, από εδώ, από εκεί, ξέρω εγώ, Μαλδίβες, εκεί πως λέγεται, και λοιπά και λοιπά. Νέα Υόρκη, να βγάζουμε φωτογραφίες, να τις στέλνουμε, να πούμε, για να βλέπει ο άλλος και να ζηλεύει ότι εγώ έχω λεφτά ενώ εσύ δεν έχεις. Εντάξει, τα γνωστά κόμπλεξ. Κάποιοι όμως από εμάς δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα και θα μείνουμε εδώ το χειμώνα. Να μην πάμε να δούμε ένα ποδόσφαιρο? Δεν το δικαιούμαστε, μάλλον όχι. Καλημέρα μαμά, καλημέρα μπαμπά, καλημέρα παππού, καλημέρα γιαγιά, καλημέρα στους εκπαιδευτικούς μας, οι οποίοι δεν μας ακούν βέβαια γιατί είναι ήδη στο σχολείο. Και καλημέρα στα παιδιά μας που πάνε για μάθημα. Καλημέρα παιδάκια, συγγνώμη που ξεκίνησα έτσι, αλλά με πιάνει και ένα παράπονο. Εντάξει, γίνεται χαμός στα μηνύματα πρωί-πρωί, φίλες και φίλοι. Ναι, Σάκη μου, το είδα και σε ευχαριστώ πολύ. Γίνεται χαμός με μηνύματα γι' αυτό, για το γήπεδο. Για το γήπεδο και ότι η ομάδα δεν μπορεί να παίξει στην φυσική της έδρα. Έχει βγάλει ανακοίνωση η ΠΑΕΑΠ Ζάκηθος για τη διαιτησία του κυρίου Μπαρακτάρη. Βέβαια, αυτό δεν έχει να κάνει. Τώρα, ό,τι έγινε, έγινε. Εμείς χάσαμε δύο πολύτιμους βαθμούς. Γιατί οι άνθρωποι στη διοίκηση είχαν άλλες βλέψεις για φέτος. Είχαν βλέψεις με αυτές τις μεταγραφές που έχουν κάνει. Έχουν βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Είχαν βλέψεις λοιπόν να είναι πολύ ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα όταν τελειώσει αυτό το πρωτάθλημα γύρω στον Απρίλιο. Όμως τώρα τα πράγματα αλλάζουν. Γιατί στα εντός έδρας παιχνίδια που τα παίζουμε εκτός, η ομάδα είχε βασιστεί επάνω σε αυτά. Σου λέει θα παίζουμε στην έδρα μας, θα έχουμε τον κόσμο μαζί μας. Και εντάξει, ήταν ένα απόρθητο φρούριο, αν θέλετε, το δημοτικό μας στάδιο, ανέκαθεν. Τώρα όμως τα πράγματα αλλάζουν. Και ακούστε μία ανάρτηση που έχει κάνει ο Νίκος Αναστασόπουλος, ποδοσφαιριστής της ομάδας μας, ένας πάρα πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής, στα 33 του πλέον, με πάρα πολύ εμπειρία, όπως είπα, και ο οποίος αναφέρει τα εξής. Εγώ σαν παίχτης θα πρέπει να κάνω τη δουλειά μου και να μην ασχολούμαι με αυτά. Ναι, εντάξει, έφτασα στα 33 μου και δεν θα ασχοληθώ. Η ομάδα, εκτός του ότι δεν παίζει στο σπίτι της και ταλαιπωρείται σε πολλούς τομείς, σήμερα, για χθες δηλαδή, δεν είχε ούτε τον απαραίτητο καθαρό σεβασμό που της αρμόζει δύο πεντακάθαρα πέναλτι. Και τώρα πλέον. Ομάδα που πασχίζει για την νίκη, άνθρωποι που τρέχουν από πίσω για να είμαστε καλά εμείς και ένας Δήμος άφαντος. Εντάξει κύριε Δήμαρχε. Και έχει και συνέχεια κύριε Δήμαρχε. Που δεν μας δίνει μία απλή βοήθεια να αγωνιστούμε μπροστά στον κόσμο μας, στο γήπεδό μας, στο σπίτι μας. Εσείς θεωρείτε ότι αν παίζαμε στην έδρα μας θα μας συμπεριφερόταν όπως και σήμερα? Πρέπει να αλλάξει άμεσα. Ζούμε από αυτό που κάνουμε, το γουστάρουμε, το αγαπάμε. Βοηθήστε μας να γυρίσουμε πίσω. Είναι αμαρτία. Και επειδή πλέον μόνο από τα social πηγαίνει από στόμα σε στόμα, πήρα την πρωτοβουλία να γράψω εδώ, μήπως κάποιος το δει. Είναι αμαρτία για το νησί. Και το νησί με κεφαλαία.
1: Να ανοίξεις την πόρτα έξω από το όνειρο αυτό που θα πας. Μη βιαστείς.
0: Επίσης, εκτός από τον Απ Ζάκυνθος, είναι και ο Λεβάντε. Και ο Λεβάντε δεν έχει γήπεδο στη Γάμα Εθνική. Και το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ. Το ξέρατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε του αθλητισμού, κύριε Δρόσο. Το γνωρίζατε από πέρυσι. Ο κύριος Δρόσος ειδικά, εντάξει, πες ότι ο δήμαρχος δεν ξέρει από τέτοια, ρε παιδί μου, είναι άσχετος με τον αθλητισμό και δει με το ποδόσφαιρο. Εσείς, κύριε Δρόσο, που έχετε παίξει τόσα χρόνια μπάλα σε αυτά τα γήπεδα, δεν γνωρίζατε από πέρυσι ότι ο πρωταθλητής της ΕΠΣ Ζακύνθου, ο περσινός, το πρωτάθλημα που τελείωσε φέτος μάλλον, περίοδος 25-26, ότι θα ανέβει απευθείας στη ΓΑΜΑ Εθνική? Το γνωρίζατε, μην μου πείτε όχι. Και τι κάνατε γι' αυτό? Τίποτα, απολύτως. Γιατί γνωρίζατε πολύ καλά και σας είχαν ενημερώσει ότι πρέπει το γήπεδο στην ομάδα που θα αγωνιστεί στη ΓΑΜΑ Εθνική, το γήπεδο της που θα δηλώσει ως έδρα, να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες δεν ήταν αυτές που ήταν πριν, με αποτέλεσμα τα γήπεδα μας να μην πληρούν τις προϋποθέσεις του τοπικού, ενώ όπως Μαχεράδο, Ρόιδου κλπ. Γνωρίζατε λοιπόν πολύ καλά ότι η ομάδα, μία από τις πρωτοπόρες, και ειδικά αυτές οι δύο, τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δύο διεκδικούς άνθρωποι πρωτάθλημα, η Λαμπελοκύπων που το κατέκτησε τελικά, αλλά επειδή η πρόεδρος του, η κυρία Σπινθάκη, κατάλαβε τι θα γίνει και δήλωσε ότι δεν θα κατέβει, δεν θα αγωνιστεί. Λοιπόν, έτσι ο κανονισμός λέει ότι μπορεί ο δευτεραθλητής, και αν δεν θέλει ο δευτεραθλητής, ο τριταθλητής κλπ. Κλπ. Μία ομάδα, τέλος πάντων, από τον ομό, από το νησί, να δηλώσει συμμετοχή στη ΓΑΜΑ Εθνική. Δήλωσε λοιπόν ο Άου Λεβάντε. Οι άνθρωποι πίστευαν ότι θα δοθεί λύση για το γήπεδο κλπ. Κλπ. Δήλωσαν το Μαχεράδο για την κοινή έδρα του. Τι κάνατε για να αλλάξει? Και δεν χρειάζονται αυτά που χρειάζεται τώρα ο Απζάκηθος. Δεν κάνατε απολύτως τίποτα, κύριε. Απολύτως τίποτα. Με αποτέλεσμα η ομάδα του Άου Λεβάντε να παίζει στο μεγάλο γήπεδο. Οι άνθρωποι κάνουν προπόνηση, έχουν παίξει τόσα χρόνια σε πλαστικό. Απόφαση. Και σε τι πλαστικό? 25ης γενιάς. Ό,τι σαβούρα υπάρχει. Απόφαση. Είναι τσιμέντο με λίγο πλαστικό. Αυτά είναι τα γήπεδα μας. Και δεν μηδενίζω, επειδή γνωρίζω. Γιατί είμαι 18-19 χρόνια στο νησί και τα γνωρίζω. Δεν ήρθα χθες. Μου είπαν ότι στο γήπεδο του Μαχεράδου είναι έτσι. Μου είπαν ότι στο γήπεδο του Τάδε είναι έτσι. Λοιπόν, και τους αναγκάζεται να πάνε να παίξουν στο φυσικό χορτάρι. Πολύ μεγαλύτερο γήπεδο από αυτό που κάνουν προπόνηση και παίζανε τόσα χρόνια. Και επίσης τους αναγκάζεται να παίξουν χωρίς φιλάθλους και κλεισμένο το θυρών. Πώς θα βγάλουν αυτοί οι άνθρωποι όλη τη χρονιά έτσι? Μπορούνε? Μπορούνε να τη βγάλουνε? Δεν μπορούνε. Εν τω μεταξύ, αν φτιάξετε το γήπεδο και πρέπει να παίξει μέσα ο Απζάκηθος, πού θα παίζουν αυτοί οι άνθρωποι? Θα πηγαίνουν απέναντι? Έχουν τη δυνατότητα, όπως έχει η πρώτη ομάδα του νησιού? Με τους φίλους να μην βγαίνω, παίρνω απόφαση. Εντάξει, δηλαδή ντρέπεται και η ντροπή πλέον, έτσι? Παίρνω απόφαση. Είσαστε άφαντοι, όπως λέει εδώ ο Νίκος Αναστασόπλος. Ο Δήμος λέει είναι άφαντος. Όλο θα υποσχέσεις. Έλα, φτάνει. Φτάνει. Δεν μπορείτε, βγείτε και πείτε το. Δεν μπορούμε. Ζητήστε και ένα συγγνώμη επιτέλους. Τρία χρόνια είστε εκεί. Σας κράζει όλος ο κόσμος και δεν έχετε ζητήσει ένα συγγνώμη για κάποιο οποιοδήποτε θέμα. Εκεί είναι ο αντρισμός. Εκεί φαίνεται η μαγιά. Και εκεί θα εκτιμήσει ο απλός πολίτης. Θα πει εντάξει, ο Δήμος έκανε λάθος, ζήτησε συγγνώμη, πάμε παρακάτω. Αλλά ούτε αυτό. Παίρνω απόφαση. Κυριακές να μην ψαρεύω. Παίρνω απόφαση. Και στα μπαρ να σε χορεύω. Παίρνω απόφαση. Και όσο περνάει ο καιρός και δεν κάνετε τίποτα για το δημοτικό στάδιο, αυτά θα τραβάει η ομάδα. Αυτά θα τραβάει. Δεν θα μπορεί να πάρει αποτέλεσμα, γιατί θα έρχεται ο κάθε μπαρακτάρης διαιτητής στην έδρα που θα παίζει, στην Καλλιθέα. Είναι αυτό που παίξαμε την προηγούμενη. Σταμάτησε το μυαλό μου τώρα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Στο Εγάλεο, σε όποια γειτονιά της Αθήνας παίξουμε, και άντε να παίξουμε και εδώ στην Πάτρα, να μην τρέχουμε στην Αθήνα, στον Παπελοποννησιακό που παίζει και η ΠΑΕ Πύργος. Να είμαστε εμείς οι δυο, οι δυο, οι Θα μου πεις, πάει πύργος, ο πύργος με τέτοιο γήπεδο. Ναι, εντάξει, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, αλλά το φτιάχνουν. Οι άνθρωποι θα είναι έτοιμοι πολύ σύντομα. Όμως είναι κοντά, πάνε στην Πάτρα και πάνε και φύλαθλοι κοντά. Υπάρχει έδρα, είναι έδρα. Εμείς τι να κάνουμε, πόσοι Ζακυνθινοί από την Αθήνα θα πάνε στο γήπεδο?
1: Να νηστέψω μια εβδομάδα, παίρνω απόφαση. Και να αλλάξω και ομάδα, παίρνω απόφαση.
0: Αλλάξουμε ομάδα, δεν παίρνουμε απόφαση εμείς.
1: Να το αλλάξω.
0: Όπως λέει ο Λάκης Παπαδόπουλος, ομάδα δεν θα αλλάξουμε. Αλλά μπορεί να αλλάξουμε κάτι άλλο όμως, σε δύο χρόνια.
1: Να μην ξανακούσω Λάκη.
0: Καλημέρα Ηλία μου, Ηλίας Κόκλας. Ναι, έχεις δίκιο ρε φίλε. Καλημέρα Γιώργη μου, λέει, ένα μπέο θέλουμε να στρώσουμε. Το λένε πολλοί εδώ στο νησί. Μάλιστα ένας λέει να τον νοικιάσουμε για 5 χρόνια. Καλημέρα στη Ζωή την Κλαμπάνη. Ζωή, νομίζω εχθές δεν έστειλες μήνυμα ή κάνω λάθος? Good morning George. Α, το γυρίσαμε στο αγγλικό τώρα, έτσι. Τελείως στο αγγλικό. Μου στέλνες καλή σου μέρα George. Τώρα γυρίσαμε τελείως στο αγγλικό. Άλλο κι αυτό. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Ηλία τον Κόκλα. Ένα τέτοιο άνθρωπο θέλουμε, αλλά δυστυχώς

Αγαπημένη Τζορτζιαλένα, καλημέρα, καλημέρα. Τζορτζιαλένα Τσιριγότη, η εκπαιδευτικός μας. Ένα εξαιρετικό παιδί, το έχω γνωρίσει. Να είσαι καλά, Τζορτζιαλένα μου. Να έχεις υγεία, μου λέει και εκπαιδευτικοί σε ακούνε, είμαστε καθοδόν. Μου το στείλω 8 και 11 πρώτα λεπτά. Δεν ξέρω αν με ακούς ακόμα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τις καλημέρες και καλή δουλειά. Καλημέρα φίλε μου, Γιάννης Γιακουμέλος. Καλημέρα φίλε, Διονύσης Γιακουμέλος.

0: θέλω πια.
1: Βέβαια, εγώ να σας πω την αλήθεια, απορώ και με τη διοίκηση του Αμπζάκυνθος. Εδώ φωνάζουμε εμείς οι απλοί φίλαθλοι, βγαίνουν εδώ διάφοροι, στέλνουν μηνύματα στο Facebook και αυτά, και δεν μπορώ να καταλάβω λίγο και εγώ τη στάση της διοίκησης. Τους περίμενα να αντιδράσουν κάπως διαφορετικά. Οι οποίοι αυτοί είναι που ματώνουν οικονομικά, έτσι. Και όχι μόνο αυτό τώρα, είναι και τα παιδιά που παίζουν μπάλα και αναγκάζονται να είναι συνέχεια μέσα σε ένα λεωφορείο, να πηγαίνουν έρχονται. Και όταν, ας πούμε, έδωσαν τα χέρια με τη διοίκηση και πήραν την προκαταβολή τους και συμφώνησαν και υπέγραψαν το συμβόλαιό τους. Εντάξει, το ήξεραν ότι υπήρχε πρόβλημα με το γήπεδο, αλλά εδώ φαίνεται ότι θα τραβήξει. Και σου λένε οι παίχτες, εντάξει, 2-3 το πολύ αγωνιστικές να παίξουμε εκτός έδρας στα εντός.
0: Είστε το τέλος για μας τους δυο.
1: Όλο θα κάνουμε κοινό, θα. Και το λένε έτσι με μια σιγουριά, με μια πειθό. Ίσως να το λένε έτσι για να το πιστέψουν και οι ίδιοι.

Καλημέρα στη γιαγιά. Τη χαζογιαγιά, θα το πω έτσι. Την Αθηνά Μάργαρη. Καλημέρα σε όλους. Μου στείλε εδώ μια φωτογραφία χθες. Εντάξει. Κορυφή. Αστέρι. Ξέρει αυτή, ξέρει.

0: Λοιπόν, βλέπω εδώ τώρα και συγγνώμη, είναι η Ροσιλή αυτό που κάνω για να αφήνω το τραγούδι να παίξει. Πιάνω τη συχνότητα. Αλλά, δεν παιδιά, βγαίνουν εδώ αντιδήμαρχοι σε εμάς, στα άλλα ραδιόφωνα εδώ του νησιού μας. Και τελικά πόσο σανό θα μας δώσετε να φάμε ρε παιδιά. Εμπουχτίσαμε το ίδιο φαΐ να το τρως κάθε μέρα. Εντάξει κάπου λες όπα ρε φίλε. Δηλαδή λέει εδώ μια συμπολίτησά μας στο Facebook. Τώρα το ανέβασε πριν 39 λεπτά. Υπάρχει λέει υπηρεσία για τα ογκώδη. Υπάρχει κάποιο τηλέφωνο που εξυπηρετεί τον πολίτη που θέλει να πετάξει ένα παλιό καναπέ ή ένα στρώμα. Ποιο είναι λέει το τηλέφωνο αυτό να το μάθουν οι πολίτες. Ή ο χωραΐτης θα τους βάλει φωτιά να τα κάψει μέσα στην πλατεία Σολομού αλλά κούρκουλου στην ελληνική ταινία. Εδώ στα χωριά τα καίμε και μέσα στα χωράφια αμαλάχη. Παλιό κόλπο αυτό, τώρα πλέον πολύ επικίνδυνο. Το τηλέφωνο παρακαλώ να δημοσιευτεί για να ενημερωθεί ο κάθε πολίτης και να εξυπηρετηθεί να μην φτάνει στο σημείο να ενοχλεί τους συμπολίτες του και τον Δήμο. Αλλά το λέει έτσι λίγο, ναι, ειρωνικά. Δεν τρώγεται και εύκολα ένας καναπές, εκτός και καταργήσουμε τα έπιπλα για να μην χαλάνε και πρέπει να τα πετάμε. Να μην ψωνίζουμε έπιπλα, να μην ψωνίζουμε και κοκακόλες και δημιουργούμε σκουπίδια. Το καλύτερο θα ήταν κατά τον Δήμο φυσικά. Βεβαίως λύση είναι να καταργήσουμε και να πετάξουμε και τον Δήμαρχο εάν δεν εξυπηρετεί τον πολίτη με τις απαραίτητες διαθέσιμες υπηρεσίες. Άμα είναι αχρίαστος ρε παιδί μου. Όπως ο καναπές θα βρούμε άλλον Δήμαρχο για να λέμε τα ίδια και τα ίδια κάθε φορά. Αχ, κρίμα λέει και δυστυχώς που μια ακριβοπληρωμένη δημαρχία κρατάει τόσο λίγο πάντα. Και ευτυχώς για ένα νοικοκυριό που ένας φθηνός καναπές κρατάει πολλά χρόνια και δεν τον αλλάζει κάθε τέσσερα. Θα αλλάξει αυτό ποτέ άραγε για τη δημαρχία μας λέω. Λοιπόν, ο κόσμος έχει απειβδίσει. Και βγαίνουν λαλίστατοι και με πειθώ επαναλαμβάνω. Και σου λένε ναι εντάξει υπάρχει ναι όλα καλά ναι, μα τι λέτε τώρα. Βγαίνει ο Δήμαρχος εχθές με μια ανάρτησή του στο Facebook με ένα γκάδο σκουπιδιών με μέσα τώρα έπιπλα ήταν αυτό δεν ξέρω τι ήταν πεταμένα. Ουλάμε. Που είναι λάθος των πολιτών δεν το συζητάμε. Άλλο τόνα άλλο το άλλο. Αλλά ρε Δήμαρχε συγγνώμη τώρα τα πρόστιμα που είναι μας έχετε πει ότι θα μας βάζετε πρόστιμα. Δεν φοράω το κράνος μου, έρχεται η τροχέα, μου βάζει πρόστιμο. Και καλά κάνει. 350 ευρώ για να βάλω μυαλό. Πάω, παίρνω κράνος, το φοράω. Εσείς τι κάνετε? Μόνο δηλώσεις στα Facebook είσαστε. Και ανεβάζετε ότι είναι ανεπίτρεπτο, ότι είναι έτσι και δεν πρέπει και αλλιώς. Βάλτε ένα πρόστιμο, κάμερες υπάρχουν. Και αν δεν κάνω λάθος, τώρα αυτό είναι κοντά στα δικαστήρια, ο κάδος δεν ξέρω. Τόσο, όπου και να είναι, υπάρχουν δηλαδή κάμερες γύρω-γύρω. Βρείτε τον λοιπόν. Και εσείς κύριε Νίκο Γιακουμέλο. Λέτε συνέχεια αυτό, το ένα θα μπουν κάμερες. Πότε, κάντε το λοιπόν. Βάλτε να ξεκινήσετε τα πρόστιμα. Μη φοβάστε τους ψήφους, επιτέλους.
1: Λοιπόν στο ξαναλέω. Πουλάμε για λίγη σιγουριά.
0: Όταν το λες να το κάνεις. Όχι να το λέμε για να το λέμε. Διαφημίσεις.

0: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: This region here is the heart of the beast. Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Έλα μου, Κατερίνα, δυο ζάκια στο πόδι, θα πιούμε και να φύγουμε. Θα δουλέψουμε, Κυριακή, το σήκω και αυτό είναι όλο.
2: Χτυπάνε, βρε, δεν ακούς.
1: Τ' άκουσα.
2: Γιατί δεν πας?
1: Κάθε πράγμα στον καιρό και ο κουλιός τον Αύγουστο, λέγανε στο χωριό μου.
2: Έχω το νου στο μαγαζί, θα πεταχτώ κάποια δουλειά.
1: Πάλι φεύγεις, πού θα πας?
2: Όπου θέλω, βρε, λογαριασμό θα σου δώσω.
1: Μπα και θα αφήσουμε τώρα τη δουλειά μας και θα τρέχουμε τις δρόμες, έτσι.
2: Ζήκω. Θα σου δώσω κλωτσάκι και θα σε βάλω γκολ στο γήπεδο Καρασκάκι.
1: Μπα, κι εγώ αργόξανε του σφυρίξου φσάιτ. Έλα τώρα γιατί άντε.
2: Α το διάρρο.
1: Να πα.
2: Α το διάρρο.
1: Να πα. Την πιλχανά, πα για τάβλη πάλι. Σουρουκλιμέ, αστρικλιμέ. Καλά, αντερχόμαστε. Στα διάλα.
3: Άλλο μη λες, κι αν αυτό που θέλες μια φορά έχει φύγει. Μην ξεχνάς, έχει γίνει.
4: 33 λεπτά μετά τις 8, επιστρέψαμε εδώ στο Πρίσμα 92 και στην εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Η Αθηνά η Μάργαρη μας έστειλε το τηλέφωνο των, για τα ογκώδη. Στην υπηρεσία 26950-48-8-98. Επαναλαμβάνω, 26950-48-8-98 το τηλέφωνο λέει για τα ογκώδη. Προσπαθούμε πάνω από 15 ημέρες τώρα να τα πάμε εμείς, επαναλαμβάνω, να τα πάμε εμείς τα ογκώδη μας. Η απάντηση, ο χώρος είναι γεμάτος, θα σας πάρουμε τηλέφωνο. Α, καλά. Εντάξει. Οκ. Καλημέρα κυρία Μωραήτη, καλώς ήρθατε. Αργοπορημένα λέει σήμερα. Καλημέρα αγαπητέ κύριε Γιώργο, σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Καλή ακρόαση κυρία μου.

0: τίποτα άλλο.
1: Μας λένε συνέχεια, ναι λέει, να πάρετε τηλέφωνο, λέει, στα ογκώδη και θα έρθουμε αμέσως να τα πάρουμε. Εδώ η κυρία Μάργαρη μας στέλνει, η Αθηνά, 15 μέρες λέει, προσπαθούν να τα πάνε αυτοί οι ίδιοι, να μην τους βάλουν στον κόπο δηλαδή, άμα να τα πάρουν, να ξέρεις τώρα να πιάνουν εκεί. Αυτούμε εμείς λέει να τα φέρουμε εκεί. Πότε, τι ώρες μπορούμε. Α, λέει, θα σας πάρουμε εμείς τηλέφωνο, είμαστε γεμάτοι, είμαστε full. Είμαστε sold out. Καλημέρα στο Σάκη τον Κόκλα, τον Πεντηλόν Σάκη, καλημέρα. Ρε που ζούμε.

0: ξεκινήσαμε με το θέμα της ομάδας. Νομίζω ότι είναι ένα σοβαρό θέμα που απασχολεί πάρα πολλούς φίλους και φίλες εδώ στη Ζάκυνθο, γιατί πάνε και γυναίκες στο γήπεδο. Και ξέρετε, επειδή είναι ένα ιδιαίτερο πρωτάθλημα φέτος αυτό της Β' Εθνικής, Super League 2 αν θέλετε, και όταν λέω ιδιαίτερο εννοώ, για να μην παρεξηγηθώ, είναι ένα πρωτάθλημα των 16 ομάδων, το οποίο παίζουν η ελίτ, παίζει η ελίτ του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό όμως οι δικοί μας εδώ δεν το έχουν καταλάβει. Και όταν λέω εδώ οι δικοί μας εννοώ η τοπική αυτοδιοίκηση εδώ γενικώς. Δεν το έχουν καταλάβει, με αποτέλεσμα να τραβάει η ομάδα αυτά που τραβάει. Και να ξέρετε κάτι, ότι πάρα πολλά παιδάκια θα θέλανε να πάνε στο γήπεδο και να γίνουν και ball boys ή να κάτσουν πάνω με τους γονείς τους στην κερκίδα για να βλέπουν την αγαπημένη τους ομάδα και να βλέπουν έτσι και τις άλλες ομάδες που έρχονται. Γιατί από εδώ θα έκαναν παρέλαση πολύ μεγάλες ομάδες με βαριές φανέλες. Και ο Απόλλωνας Καλαμαριάς που παίξαμε χθες, θα ερχόταν η Λάρισα, η Νίκη Βόλου, η Καρδίτσα που είναι πάρα πολλά χρόνια στη Β' Εθνική.
1: Μόνο στην άκρη.
0: Ο Πανσεραϊκός. Και άλλες πολλές φίλες και φίλοι που τώρα μπορεί να ξεχνάω.
1: Θα σου δείξω.
0: Εντάξει, δηλαδή, αφήστε τον κόσμο να περνάει ωραία. Θέλετε δηλαδή να μας έχετε κλειδωμένους μες στο σπίτι.
1: Ό,τι νομίζεις, μόνο
0: κατά τα άλλα, ζείτε και αναπνέετε για το καλό του πολίτη. Όπως γράφετε στα AI δελτία τύπου που βγάζετε.
1: Πράγματα.
0: Όλα για τον πολίτη. Α, παιδιά.
1: Νομίζεις, τώρα που...
0: Λοιπόν, καλημέρες, καλημέρες πολλές.
1: Τα όνειρα.
0: Στο όμορφο Μπελούσου και στην Θεία Αντασία που μας έστειλε τις καλημέρες στο πρωί και για καλή εκπομπή, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Στη Θεία Τιβούλα που είναι τώρα λογικά στο Τσιλιβί, δεν ξέρω αν έχει πάει ή είναι ακόμα στο, εκεί στη γειτονιά στο Λικούδι. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Σέλινα, καλημέρα στο φίλο τον Σπύρο και τη Βιργινία, στους Κήπους. Καλημέρα παιδιά. Σπύρο μου συγγνώμη, μίλαγα στην άλλη γραμμή, μίλαγα στο κινητό. Έπαιρνε τηλέφωνο ο Σπύρος.
1: Μαζί σου εκεί να πω.
0: Καλημέρα στο Σύφη το Σεμιτέκολο. Καλημέρα στο Νίκο το Στεφανόπουλο. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε τη ροή της εκπομπής. Καθυστερή μια βέβαια σήμερα.
1: Να τολμήσω. Τι νιώθω να σου πω.
0: Αλλά ποτέ δεν είναι αργά.
1: Κάνε.

0: πήρα στο ψυγείο.
1: Σερενάτα ακούμε από την Αρλέτα.
0: Πήρα την πηγόνια και από το χωρισμό μας έχουν κλείσει 3 χρόνια.
1: Και πάμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 3η 6 Οκτωβρίου 2026. Είναι το Αγίου Θωμά του Αποστόλου. Μάρτυρος ερωτηίδος της Παρθένου. Γιορτάζει ο Θωμάς, ο Τόμ, η Θωμαή, ο ερωτηής και η ερωτηίδα. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά και σε αυτούς που γιορτάζουν λόγω γενεθλίων.

0: σου.
1: Ζέστη, ε!
0: Ναι.
1: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
1: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι καιρό θα έχει σήμερα. Ο καιρός σήμερα θα αφήσει πίσω του τις βροχές των προηγούμενων ημερών, αφού θα επικρατήσουν σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα φτάσουν έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Σύμφωνα λοιπόν με το meteo.gr, για σήμερα Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2026, αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με υψηλές θερμοκρασίες, ενώ η ορατότητα στα υπηρετικά το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία τώρα στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 2 έως 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 έως 26. Στη Θεσσαλία από 9 έως 27, στην Ήπειρο από 7 έως 26, στη Στερεά και την Πελοπόννησο από 8 έως 27. Εδώ στα νησιά του Ιωνίου από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 12 έως 24, στις Κυκλάδες από 16 έως 23, στα Δωδεκάνησα από 19 έως 23 και στην Κρήτη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως από το πρωί θα γίνουν βόρειο-δυτικοί 2 έως 4 μποφόρ. Μια χαρά. Σε ό,τι αφορά τον αέρα και γενικώς βλέπω μια πολύ ωραία

Λοιπόν, πάμε να δούμε ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Στην υπόθεση Μαζονάκη, κοκτέιλ αναισθητικών και απανωτά ιατρικά λάθη. Τι προκαλεί ο συνδυασμός προποφόλης και μηδαζολάμης. Η 56χρονη γιατρός τον είχε καταχωρημένο με ψευδόνυμο στα αρχεία που διέγραψε. Του έκανε διάγνωση με μηχάνημα που μετρά το μίσος και το άγχος. Τι θα ακούσουμε άλλο. Στην Αθήνα σήμερα Ρούμπιο με φόντο τις απειλές Ερντογάν στο επίκεντρο ενέργεια και εξοπλισμοί.

Θα αναρωτηθεί βέβαια κάποιος από εσάς ή κάποιοι ποιος είναι ο Ρούμπιο. Ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ο ισχυρός άντρας της Αμερικανικής Διπλωματίας. Είναι ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Και πότε έρχεται στην Αθήνα, έρχεται σήμερα είπαμε, αλλά σε ποια περίοδο? Σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης, και ενώ επίκειται να τεθούν σε εφαρμογή πρωτοβουλίες της Ελλάδας στον τομέα της ενέργειας, για τις οποίες βρυχάται η Τουρκία.

Φόρος εισοδήματος και ένφια, μειώσεις το 27 για οικογένειες, επαγγελματίες και ιδιοκτήτες. Ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης, αναρωτιέται και απορεί με συναδέλφους του, λέει, που επέλεξαν να λείπουν από τη χθεσινή γιορτή της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Reuters, το ευρώ στην κόψη του ξηραφιού, χρέος και πολιτική αστάθεια το βυθίζουν σε χαμηλό 17 μηνών. Αστακός η Αθήνα για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Συμμαχία της Μέκας, το όχι του Τραμπ που ενεργοποίησε τη Συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν για τις επιθέσεις των Χούθη.

ξεσπάει η μητέρα του Γιώργου Μαζονάκη, να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι με τον χειρότερο τρόπο. Μέρη Χρονοπούλου, 3 χρόνια χωρίς τη μεγάλη ντίβα του ελληνικού σινεμά που θυμάται όλη η Ελλάδα. Ισόβια σε πρώην παίκτη του American Idol για τη δολοφονία της συζύγου του. Οι ομοιότητες με την υπόθεση της Caroline Crouch. Εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Μήνυμα Νίκης Μητσοτάκη για τις εκλογές. Ηχηρές απουσίες. Φωτομπούθ, κουίζ και μπασκετάκι. Τρόμος σε πτήση της British Airways προς Σικάγο. Έχασε 28.000 πόδια σε 7 λεπτά και εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Ο Νίκος Καρβέλας ζητά από την Άννα Βύση 200 με 300 χιλιάδες ευρώ. Όλα θα λυθούν με συζήτηση, αναφέρει ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Ρε τι κάνουν τα λεφτά. Κινητά και AI καίνε την γιατρό για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, η ομαδική συνομιλία των εργαζομένων και οι αναζητήσεις για την προποφόρηση.

0: κοίτασαι.
1: Τρίκαλα, μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο Βαμβακιού. Καίγονται 6 αποθήκες. Εκεί ήταν και το εργοστάσιο της Βιολάντα, όπως θυμάστε, που είχαμε και νεκρούς. Εδώ ευτυχώς δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο, ευτυχώς.

0: Προφυλακίστηκαν οι δύο στρατιωτικοί, ηγετικά μέλη του κυκλώματος που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων στην Κατερίνη.
1: Για νερό μαλάτι, πάλεψα με όλους τους ληστές και κάνα λάθος προσευχές σε δανεικό κρεβάτι.
0: Γιαγιά στα Πατήσια συνελήφθη γιατί ξυλοκόπησε νηπιαγωγό. Δεν της έδινε το εγγόνι της χωρίς υπεύθυνη δήλωση. Για να δούμε, για να μπούμε λίγο να δούμε τι παίζει εδώ. Γιατί όπως έχετε καταλάβει διαβάζουμε μόνο τίτλους ειδήσεων. Και από το newsit.gr συγκεκριμένα, ένταση λέει επικράτησε το μεσημέρι της Δευτέρας, χθες δηλαδή, σε νηπιαγωγείο στα Πατήσια, όταν μια 76χρονη προσπάθησε να παραλάβει το εγγόνι της και φαίνεται να επιτέθηκε σε νηπιαγωγό προκαλώντας τις εκδορές στο πρόσωπο. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 1 το μεσημέρι σε νηπιαγωγείο επί της οδού Μιλιαράκη στα Πατήσια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι νηπιαγωγοί αρνήθηκαν να παραδώσουν το παιδί στην 76χρονη, καθώς δεν είχε μαζί της την απαραίτητη υπεύθυνη δήλωση που θα της επέτρεπε να το παραλάβει. Ακολούθησε έντονος καυγάς, κατά τη διάρκεια του οποίου η ηλικιωμένη φέρεται να επιτέθηκε σε μία από τις νηπιαγωγούς και να την τραυμάτισε στο πρόσωπο. Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία και η 76χρονη συνελήφθη για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και σωματική βλάβη. Λίγο αργότερα, στο νηπιαγωγείο έφτασε και η 47χρονη μητέρα του παιδιού. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, φέρεται να διαπληκτίστηκε και εκείνη με τις νηπιαγωγούς και να εξύβρισε μία από αυτές πριν παραλάβει το παιδί και αποχωρήσει. 47χρονη αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφόρου για εξύβριση. Α, ωραία. Κατά μάνα, κατά κύρι. Πολύ ωραία. Μπράβο, μπράβο. Ωραία, ωραία συμπεριφορά. Εντάξει, και πού ξέρουν τώρα οι νηπιαγωγοί ότι η 76χρονη ήταν η γιαγιά του παιδιού, έτσι δεν είναι? Όταν έρχεται και το παίρνει η μαμά ή ο μπαμπάς σε καθημερινή βάση και έρχεται τώρα μία 76χρονη ή 76χρονη και ζητάει το παιδί, για κάτσε ρε, δεν μπορεί τώρα η άλλη να πάει να το δώσει έτσι? Και αν γινόταν κάτι και δεν ήταν δικό της... Έχουμε ξεφύγει, παιδιά, τελείως. Τελείως. Και έρχεται η μάνα μετά και βρίζει και αυτή τους εκπαιδευτικούς. Αν είναι δυνατόν. Συγγνώμη, εγώ έτσι το βλέπω και το εκφράζω και δημόσια. Θεσσαλονίκη, καταδίωξη με σύγκρουση δύο μηχανών. Στο νοσοκομείο ένας αναβάτης. Στην Πάτρα, χειροπέδεσε δραπέτη μετά από ντου σε οικισμό Ρωμά. Συνελήφθηκε ένας 20χρονος. Συναγερμός για διαρροή αζότου σε ιατρικό κέντρο στην Πάτρα. Έλεγχη από την πυροσβεστική. Συνελήφθησαν δύο πορτοφολάδες στο σταθμό του ΙΣΑΠ στην Ομόνια. Επεισοδιακή καταδίωξη κλεμμένου ταξί στο Καματερό. Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι, μάλιστα. Ταυτοποιήθηκαν οι οδηγοί που έκαναν σούζες στις λεωφόρους Κηφισίας, Βουλιαγμένης και Αθηνών. Τους έκαψαν τα βίντεο. Παράζ παραβιάσεων από οπλισμένα F-16 και drones της Τουρκίας πάνω από το Αιγαίο, μια εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Μάλιστα, αυτό μας έλειπε.

Μουσική. Λοιπόν, πάμε μία βόλτα στους χορηγούς μας. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτσελης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο Μελισσοκόμβο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 24 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά-πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρθοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά αγγλικά και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης, πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45670.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. 57 λεπτά μετά τις 8. Θα πάμε στο δεύτερο, στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, και θα πάμε μετά στα δικά μας. Θα έρθουμε εδώ στη Ζάκυνθο να δούμε τι παίζει σε ό,τι αφορά την ειδησιογραφία μας.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός.
5: Με
4: πρωταγωνιστή τον Ντόμ Κρουζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
7: Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Ρίσμα 92.
11: If you would have three terms, I would say dynamic.
12: Λαμβάνονται τιμή να σας αναφέρω, κύριε Σμήναρχε, ότι οι Σμηνίτε δεν προσήλθαν για δοκιμαστική παρέλαση.
13: Δεν προσήλθαν, καραβανία, διότι τους έχω αναθέσει στην εορταστική εκδήλωση, κατάλαβες.
12: Δεν αντελήφθην, μόνος μου θα κάνω την παρέλαση. Εγώ από αυτή την παρέλαση περίμενα να αναδείξω την αξία μου.
13: Μην κλαις και μην λυπάσαι, καραβανία. Θα σου δώσω την ευκαιρία να αναδειχθείς μέσα από την εκδήλωση, κατάλαβες.
12: Δεν αντελήφθην, και τι θα κάνω εγώ στην εκδήλωση.
13: Δεν μου λες, επειδή σε βλέπω και έχεις πάρα πολλά προσόντα, τραγουδάς.
12: Εγώ βεβαίως είμαι καλόφωνος.
13: Άμα είσαι καλόφωνος, έκανε μια πρόβα να δούμε πώς θα κουδάς.
12: Και ένα, και δύο, και τρία. Παιδιά τη Σαμαρίνα.
13: Άστα, καραβάνια, άστα, παιδιά τη Σαμαρίνα. Καλά κάτω στη Σαμαρίνα. Δεν μου λες, λέω να σε βάλω στο θέατρο που είναι πιο εύκολο. Θέλεις να παίξει ένα ρόλο,
12: Να παίξω ράμπο νούμερο ένα, δύο και τρία.
13: Σταμάτα, παιδί μου, σταμάτα να διαλύσει και το γραφείο. Θα σε βάλω να παίξει κάτι έτσι πιο σοβαρό. Καραβανέα, είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για σένα να αναδείξω το ταλέντο σου. Θα σου αναθέσω ένα ρόλο σοβαρό και βαρύ. Τον Ιωάννη Μεταξά.
12: Μεταξά. Είναι πολύ δύσκολο ρόλο.
13: Τι δύσκολο, δε. Ένα όχι θα πει.
12: Ένα όχι, αλλά πώς θα το πω το όχι. Πρέπει να κάνω πολλές πρόβες.
13: Κάνε να δούμε.
12: Όχι.
13: Ναι.
12: Όχι.
13: Όχι. Κοίταξε, είναι όχι, όχι.
12: Όχι, όχι.
13: Όχι,
12: όχι.
13: Ξανά. Όχι.
12: Όχι.
13: Από μέσα να
12: όχι. Όχι.
13: Φτάνει το όχι. Πήγαινε τώρα η πράγμα του μηνύτε, άντε.
12: Όχι!
14: Θα κλέψω.
15: Και εσείς, κύριε Καραβανέα μου, τι ρόλο θα κάνετε?
12: Εγώ θα κάνω το Μεταξά. Όχι!
13: Τι βλακίες είσαι, τι ποιος τα έδειξε αυτά τα πράγματα?
12: Ο Βλάχος μου το έδειξε.
13: Ο Βλάχος δεν ξέρει τι τύφλα του. Σκασμός εσύ! Εγώ ας πω πώς θα το κάνεις, πρόσεξε.

0: Επιστρέψαμε. 6 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Πρίσμα 92. Καλημέρα Ζάκυνθος. Είχαμε προγραμματίσει για μετά τις 9.30 μία συνέντευξη με την... λεπτό γιατί έχουμε κάποια μηνύματα εδώ.
1: Ίσως μια μέρα να σε ξεχάσω, ίσως σε συγχωρήσω.
0: Ναι, με την πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Ζακύνθου, την κυρία Τότα Κτύπη. Τελικά δεν θα μπορέσει σήμερα, θα πάμε άλλη μέρα για διάφορες δράσεις που κάνει ο Σύλλογος το τελευταίο διάστημα.

Οπότε λογικά θα πάμε solo και σήμερα. Πια αργά. Και πάμε να δούμε ειδήσεις από τον τόπο μας και την ευρύτερη περιοχή. Καταρχάς να σας πούμε ότι σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου υπάρχουν προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης από τον ΔΔΕ. Συγκεκριμένα έχει ξεκινήσει από τις 8 και θα μέχρι τις 9.30 είναι προγραμματισμένο. Τώρα μπορεί να πάει λίγο αργότερα, μπορεί όμως και νωρίτερα να δοθεί ρεύμα στις περιοχές Κερί, Λίμνη Κεριού και Καστέλο. 9.30 με 11.30 Αγαλάς Τραγολόι. Και 11.30 με 3 Γαλάρο Ελαιοτριβείο Σπήλιου. Καλά, οι τονισμοί εδώ είναι άστα να πάνε, έτσι. Καλά, δεν ξέρουν κάποιοι από εδώ, δεν ξέρω από πού, από την Αθήνα, ας πούμε, στέλνουν το δελτίο τύπου. Δεν μπορούν εδώ να το φτιάξουν λίγο. Για αύριο Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 8 με 11.30 Αναφωνήτρια Μοναστήρια Αγίου Διονυσίου, 11 με 2.30 το μεσημέρι Αναφωνήτρια και στο χωριό. Συγκεκριμένα θα έχουμε διακοπή ρεύματος λοιπόν. Για την Πέμπτη θα τα πούμε αύριο μεθαύριο.

λοιπόν, διαβάζουμε εδώ στο newsit.gr. Έξι συλλήψεις, λέει, για φωτιές από Αμέλεια σε Ζάκυνθο, Θεότιδα, Τρίκαλα, Αργολίδα και Εύβοια. Και λέει το ρεπορτάζ, σε έξι συλλήψεις για φωτιές από Αμέλεια προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος σε Ζάκυνθο, Θεότιδα, Τρίκαλα, Αργολίδα και Εύβοια. Στους συλληφθέντες από το πυροσβεστικό σώμα για τις φωτιές από Αμέλεια σε Ζάκυνθο, Θεότιδα, Τρίκαλα, Αργολίδα και Εύβοια επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα. Συγκεκριμένα, στη σύλληψη 39χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος στη Ζάκυνθο για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στην τοπική κοινότητα Αμπελοκήπων, στο Ρόιδο, φίλες και φίλοι του Δήμου Ζακύνθου, επί της Εθνικής Οδού Ζακύνθου Κεριού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση ηλεκτρικού δίσκου κοπής μετάλλου, όταν σπινθήρας προκάλεσε ανάφλεξη της βλάστησης, με αποτέλεσμα η φωτιά να επεκταθεί σε γειτονικό ακροτεμάχιο, καίγοντας δύο στρέμματα ξηρών χόρτων. Στον 39χρονο συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.223,63 ευρώ. Θέλει μεγάλη προσοχή, φίλες και φίλοι, γιατί η αντιπυρική περίοδος δεν έχει τελειώσει. Μπορεί το καλοκαίρι να τελείωσε, να έχουμε μπει στον Οκτώβριο, όμως η αντιπυρική περίοδος διαρκεί έως και τις 31 Οκτωβρίου. Έχουμε σχεδόν ένα μήνα μπροστά μας. Πάντα αυτό που θέλεις παίρνεις. Και εξακολουθούν να ισχύουν οι προβλεπόμενες απαγορεύσεις και περιορισμοί. Μην ξεγελιέστε. Είδατε, ο συμπολίτης μας, ο 39χρονος, συνελήφθη και έφαγε και το χρηματικό του πρόστιμο 2.223,63 ευρώ.

0: Εχθές είχαμε και έκτακτο περιφερειακό συμβούλιο.
1: Που έχεις κάνει, όλα σου τα συγχωρώ.
0: Όπου δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην περιβαλλοντική ασφάλεια και στις προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρηθούν. Σχετικά με τη μελέτη περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων του έργου Πρόγραμμα Έρευνας Υδρογονανθράκων Παύλα Ερευνητική Γεώτρηση Ασοπός 1 στο οικόπεδο 2 Ιόνιο Πέλαγος. Η Περιφερειακή Αρχή εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση του έργου, θέτοντας συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις όπως διαβάζουμε στο imerazande.gr. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ωστόσο, αναπτύχθηκε ένας ευρύτερος προβληματισμός για το κατά πόσο υπάρχει σήμερα η απαιτούμενη επιχειρησιακή ετοιμότητα σε περίπτωση ενός σοβαρού περιστατικού, αλλά και για το πώς θα ελέγχεται στην πράξη η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Εισηγητής του θέματος ήταν ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης χωροταξίας περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής, ο κύριος Σπύρος Ιωάννου. Ο κύριος Ιωάννου, μεταξύ άλλων, έδωσε πληροφορίες αναφορικά με τη γεωγραφική θέση της συντεταγμένης, τις αποστάσεις ασφαλείας και την περιβαλλοντική κατάταξη του έργου. Η Περιφερειακή Αρχή εστίασε επίσης σε σειρά ζητημάτων που αφορούν μεταξύ άλλων τον τουρισμό, την κίνηση των σκαφών, τα θαλάσσια οικοσυστήματα, τη ρύπανση, τα απόβλητα και τη χρήση χημικών, τα πτηνά, τη συμμετοχή αναγνωρισμένου ακαδημαϊκού ερευνητικού φορέα αλλά και την ασφάλεια των εργαζομένων. Τώρα, στις προϋποθέσεις για τη θετική γνωμοδότηση έθεσε επιπλέον την ύπαρξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου κάλυψης οποιασδήποτε περιβαλλοντικής ευθύνης. Ο Περιφερειάρχης Ιωνίου Νήσων, ο κύριος Γιάννης Τρεπεκλής, επικεντρώθηκε κυρίως στο τι θα συμβεί σε περίπτωση ενός απρόβλεπτου περιστατικού. Παράλληλα, από πλευράς του τονίστηκε ότι δεν αρκεί η ύπαρξη θεωρητικών σχεδίων αντιμετώπισης, αλλά απαιτείται πραγματική επιχειρησιακή δυνατότητα με κατάλληλο εξοπλισμό και σαφείς διαδικασίες. Η ταχύτητα αντίδρασης, σύμφωνα με τον κύριο Τρεπεκλή, είναι κρίσιμη σε ένα τέτοιο περιστατικό και γι' αυτό θα πρέπει να εξεταστεί με ακρίβεια η πραγματική δυνατότητα αντιμετώπισης μιας έκτακτης κατάστασης. Στο σημείο αυτό, μάλιστα, υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρχει σαφής δέσμευση για τον τρόπο αντίδρασης. Ο Περιφερειάρχης εστίασε επίσης στη ζώνη ασφαλείας γύρω από τη γεώτρηση. Στα ερωτήματα σχετικά με τη χρήση των υλικών και ιδιαίτερα των χημικών που θα χρησιμοποιηθούν, ο κύριος Τρεπεκλής διευκρίνησε ότι θα ακολουθήσουμε, είπε, τους διεθνείς κανόνες και ιδιαίτερα αυτό που μας απασχολεί όλους είναι ό,τι χημικό χρησιμοποιηθεί να είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, αυτά που έχουν δοκιμαστεί και όχι αυτά που πηγαίνουν προς πιστοποίηση.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Και πάμε στον Αγροτοκτηνοτροφικό Σύλλογο Ζακύνθου, ο οποίος έχει βγάλει μια ανακοίνωση σχετικά με τη δίκη 18 Ζακυνθινών αγροτών στις 16 Οκτωβρίου και καταγγέλει την ποινικοποίηση των αγροτικών κινητοποιήσεων.

δελτίο τύπου αναφέρει τα εξής. Ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ζακύνθου καταγγέλει τη συνεχιζόμενη δίωξη αγροτών του νησιού για τη συμμετοχή τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις του Φεβρουαρίου 2022, παρακαλώ, πριν 4,5 χρόνια, κάνοντας λόγο για προσπάθεια ποινικοποίησης των αγροτικών διεκδικήσεων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στις 16 Οκτωβρίου 2026 οδηγούνται σε δίκη 18 αγρότες, αρκετοί από τους οποίους είναι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας με πολυετή παρουσία στα χωράφια και σε ορισμένες περιπτώσεις με σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο Σύλλογος θέτει σειρά ερωτημάτων για την εξέλιξη της υπόθεσης, επισημένοντας ότι η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε πριν από περισσότερα από 4 χρόνια. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν αμφισβητεί το δικαίωμα της δικαιοσύνης να εξετάζει τις υποθέσεις, υποστηρίζει όμως ότι η εφαρμογή του νόμου δεν μπορεί να αποσυνδέεται από την πραγματικότητα και τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων που καλούνται να λογοδοτήσουν. Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι οι αγρότες συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις επειδή, όπως αναφέρει ο Σύλλογος, αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες και δεν μπορούν πλέον να εξασφαλίσουν την παραμονή τους στα χωράφια και το εισόδημά τους από την αγροτική παραγωγή. Η διεκδίκηση των αγροτών δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως εγκληματική πράξη, σημειώνεται χαρακτηριστικά. Ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος αναφέρεται επίσης στις εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στις έρευνες και τις δικογραφίες για διαχείριση των αγροτικών ενισχύσεων, καθώς και στις πολιτικές ευθύνες που έχουν τεθεί δημόσια στο επίκεντρο, διαβάζουμε μέσα από το zandetimes.gr του καλού συναδέλφου και φίλου του Δημήτρη Μαρκεσίνη. Καλημέρα, Δημήτρη. Παράλληλα, ασκεί κριτική στις κυβερνητικές προτεραιότητες, αντιπαραβάλλοντας τις διώξεις των αγροτών με τις δαπάνες για την πολεμική οικονομία και τα εξοπλιστικά προγράμματα. Ο Σύλλογος δηλώνει ότι δεν ζητά προνόμια ή ειδική μεταχείριση, αλλά σεβασμό στην πραγματικότητα και που βιώνουν οι παραγωγοί και το δικαίωμα να μπορούν να ζουν από την εργασία τους, να παράγουν και να κρατούν τις οικογένειες και τα χωριά τους ζωντανά. Παράλληλα, δηλώνει ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται ο Σύλλογος στους αγρότες που διώκονται και να αναδεικνύει τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Στο κλείσιμο της ανακοίνωσης, ο Σύλλογος καλεί τους κατοίκους του νησιού, τα σωματεία και τους μαζικούς φορείς να βρεθούν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 το πρωί έξω από το δικαστήριο Ζακύνθου, εκφράζοντας τη στήριξή τους στους 18 αγρότες. Μάλιστα. Μετά από 4,5 χρόνια.

0: Πάμε να δούμε λίγο το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ημέρα, μέσα από το imerazante.gr, την ηλεκτρονική εφημερίδα της, της ημέρας. Μπορεί, λέει, τους τελευταίους μήνες να μην υπήρξε νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα λεπτοσπύρωσης στο νησί μας, αλλά η ανησυχία παραμένει και είναι ιδιαίτερα έντονη, ειδικά όσο χειμωνιάζει ο καιρός, καθώς η αυξημένη υγρασία ευνοεί σημαντικά περισσότερο την εξάπλωση της νόσου. Ο τίτλος είναι «Ζάκυνθος, καμπανάκι τον Οκτώβρη για τη λεπτοσπύρωση». Οι ειδικοί προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο λόγω υγρασίας και βροχών. Οι συμβουλές των ειδικών είναι πολύ συγκεκριμένες, καθώς ειδικά σε όσους εκτελούν αγροτικές εργασίες συνιστάται να λαμβάνουν πολύ αυστηρά ατομικά μέτρα προστασίας ώστε να μην κινδυνεύσουν. Φυσικά υπάρχουν και ευχάριστα νέα, καθώς ο 56χρονος συμπολίτης μας που νοσηλευόταν όλο αυτό το διάστημα σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, νοσηλεύεται πια στην παθολογική κλινική και έχει διαφύγει οριστικά τον κίνδυνο. Μπράβο, αυτό είναι επιτέλους ένα ευχάριστο νέο.
1: Μη σε νοιάζει, τι σε νοιάζει, με το πρώτο μας ρεπό.
0: Στην εφημερίδα μιλάει ο πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμώξεων του Νοσοκομείου, ο κύριος Αθανάσιος Μάρκο. Ο κύριος Μάρκο ζήτησε εκ νέου μεγάλη προσοχή από όσους ασχολούνται με αγροτικές ή κτηνοτροφικές εργασίες και ζήτησε να λαμβάνονται σχολαστικά τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, ώστε να μην διαπιστωθεί εκ νέου εξάπλωση της νόσου.
1: Και με κρύο, μη σε νοιάζει, τι σε νοιάζει, με το πρώτο μας ρεπό.
0: Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είχαν όσα είχε πει η νομοκτηνίατρος, η κυρία Χριστίνα Μπλερίνα Ακτύπη, σχετικά με τη λεπτοσπύρωση και την εξάπλωσή της στη Ζάκυνθο, καθώς ο τόπος μας παραμένει το νούμερο ένα όσον αφορά τη συγκεκριμένη νόσο σε ολόκληρη την Ελλάδα, και αυτό σημαίνει πρακτικά ότι χρειάζεται τεράστια προσοχή. Είχε αναφέρει η κυρία Ακτύπη ότι πραγματικά, λέει, το νησί μας κρατάει την πρωτιά πανελλαδικά, με μια επίπτωση πολύ υψηλή, 2,85 κρούσματα σε σχέση με την Ελλάδα που είναι 0,3 ανά 100.000 κατοίκους. Δυστυχώς αυτοί οι μήνες που διανύουμε είναι αυτοί που έχουν πολύ υψηλό κίνδυνο από τη μελέτη που έκανα σε πανελλαδικό επίπεδο. Από τον Αύγουστο μέχρι τον Οκτώβριο τα κρούσματα μπορεί να έχουν μια τεράστια αύξηση σε αυτούς τους δύο μήνες. Επίσης, επειδή τώρα είναι εποχή με βροχοπτώσεις και δυστυχώς οι θερμοκρασίες δεν έχουν πέσει, πραγματικά μπορεί να υπάρξουν περιστατικά λόγω καιρικών συνθήκων, της υψηλής θερμοκρασίας και της υγρασίας. Επίσης, αναφέρει και η νομοκτηνίατρος, η κυρία Χτύπη, ο κόσμος πρέπει να αποφύγει την επαφή με μολυσμένα και στάσιμα νερά ή μολυσμένο έδαφος ή λάσπη, όπως τα χωράφια και τις αποθήκες, για να αποφύγει την επαφή με τυχόν ούρα αποτροκτικά. Η κυρία Χτύπη επίσης υπενθύμησε με νόημα ότι τα αρχικά συμπτώματα της λεπτοσπύρωσης είναι πολύ παρόμοια με ένα κοινό κρυολόγημα.
1: Και με ζέστη και με κρύο.
0: Ο Αντιπεριφερειάρχης Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Αλίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στηριγότης, επισήμανε για άλλη μία φορά ότι προχωρούν κανονικά οι προγραμματισμένες μειοκτονίες, αλλά ζήτησε παράλληλα από τους συμπολίτες μας να είναι πολύ προσεκτικοί, ενώ τόνισε ότι η κεντρική πολιτεία δεν σκύβει όσο θα έπρεπε στο συγκεκριμένο και φλέγον ζήτημα. Αυτά από τον καλό συνάδελφο και φίλο, τον Διονύση τον Πινιώρη, στην εφημερίδα Ημέρα και το imerazante.gr.
1: Μας ρεπό, η αγάπη μας φωνάζει και αγοράσαμε.
0: Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος, από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 24231. Vodafone.

Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επίπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύμνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Άκη τον Μαρμαρά. Άκη μου, καλημέρα. Καλή δουλειά. Θα τα πούμε αργότερα. Ο Άκης εδώ μας γράφει ότι παλιά, λέει, έβλεπα σκοτωμένα ποντίκια σε κανένα κεντρικό δρόμο προς τα χωριά μας. Τώρα τα βλέπω στη χώρα και στα στενά. Ναι, δυστυχώς, Άκη. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Αλλά δυστυχώς, φίλες και φίλοι, αντί να μειώνονται με τις μειοκτονίες που μας λένε ότι κάνουν, τα ποντίκια αυξάνονται. Και όπως ακούσατε νωρίτερα, έρχονται βροχές και θα πρέπει να προσέχουμε ιδιαιτέρως αυτό το διάστημα, μέσα στον Οκτώβριο δηλαδή, γιατί ακόμα έχει ζέστη, μπορεί να βρέξει, αλλά η θερμοκρασία είναι σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Και αυτά είναι τροφή για την λεπτοσπύρωση. Μεγάλη προσοχή λοιπόν, όσο μπορείτε, και κυρίως σε εμάς που ζούμε στη φύση. Ζούμε έξω, ζούμε σε χωριά και να προσέχουμε τα χωράφια μας, να προσέχουμε τις αποθήκες μας κλπ. Κλπ. Παντού υπάρχουν ποντίκια, παντού. Και γάτες υπάρχουν, οι οποίες συνήθως τρώνε τα ποντίκια, αλλά οι γάτες είναι, φίλες και φίλοι, χορτασμένες. Γιατί ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο, με την έλευση των τουριστών, οι οποίοι αγαπάνε ιδιαιτέρως τα ζωντανά, τα ταΐζουν όπου και να βρεθούν, έχουν μαζί τους, φίλες και φίλοι, τροφές. Και έτσι είναι χορτάτα, χορτάτες οι γάτες. Λοιπόν, διαφημίσεις.
1: Ρίσμα 92. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λεμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη.

0: της τσέπης σας.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy.
3: How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
9: Και δύο.
10: Λάμπη, ετοιμάσου. Η θεία Θεοδώρα περιμένει.
11: Τι έπαθε? Τίποτα δεν έπαθε. Μας έχει καλέσει σε τραπέζι. Στο έχω πει 40 φορές. Μας έχει χοιρινό, μεσέλινα, αυγολέμονο.
10: Α, ναι.
11: Μεσαία να τα πούμε αργότερα, αγαπητέ μου. Και απόψε θα μείνεις μέσα για τιμωρία. Δεν έχει έξω. Προχωρείτε επί ενός ζυγού. Εμπρός. Άρς. Εν. Στάσου, ρε. Αλτ. Πού πας? Έξω θα πάμε. Θεία Θεοδώρα. Προχώρη. Εν. Δυο. Εν. Δυο. Αλτ. Κι άλλη μια τιμωρία. Θα κάτσεις να γράψεις 200 φορές «Δεν θέλω να παντρευτώ» με το αριστερό το χέρι.

Εδώ είμαστε 33 λεπτά μετά τις 9. Πρίσμα 92, καλημέρα Ζάκυνθος. Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε ως τις 10 όπως κάνουμε κάθε μέρα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο θέμα που ξεκινήσαμε την σημερινή μας εκπομπή και έχει να κάνει με την ισοπαλία, με σφαγή από τη διαιτησία για την ομάδα μας, τον Αμπζάκυνθος. Στο χθεσινό εντός έδρας παιχνίδι που παίξαμε στην Καλλιθέα με αντίπαλο τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, 1-1 το τελικό αποτέλεσμα, 0-1-1-1, και στο 90 μας κλέψανε την νίκη ο κύριος Μπαϊρακτάρης, ο διαιτητής της αναμέτρησης. Και διαβάζω εδώ στο zandetimes.gr. Η ΠΑΕ Ζάκυνθος ανακοίνωσε ότι κατέθεσε επίσημη διαμαρτυρία προς την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, συνοδευόντας την από το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό του αγώνα, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για τις διαιτητικές αποφάσεις.
1: Κάθε βράδυ
0: σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑΕ Ζάκυνθος, στο 10ο λεπτό δεν καταλογίστηκε πέναλτι για χέρι του Πέρεθ μέσα στην περιοχή, φάση την οποία η ομάδα υποστηρίζει ότι αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο βίντεο. Και έχουν δίκιο οι άνθρωποι της ομάδας. Το είδαμε όλοι. Η δεύτερη φάση που βρίσκεται στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας σημειώθηκε στο 90 λεπτό, όταν σύμφωνα με την ΠΑΕ δεν καταλογίστηκε πέναλτι για ανατροπή του Σίλβα μέσα στην περιοχή, ενώ ο ποδοσφαιριστής βρισκόταν σε προφανή θέση για γκολ. Και σε αυτό έχουν απόλυτο δίκιο. Κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και τα δύο βίντεο, φίλες και φίλοι, και μπορείτε να τα δείτε. Είναι καθαρότατες περιπτώσεις πέναλτι. Αλλά ο κύριος Μπαϊρακτάρης έκλεισε τα μάτια και στα δύο. Η Ζάκυνθος χαρακτηρίζει, συνεχίζω το ρεπορτάζ, τις δύο φάσεις καθοριστικές, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις του διαιτή επηρέασαν την εξέλιξη και κατά την εκτίμησή της το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης. Σε έντονο ύφος, η ΠΑΕ αναφέρει στην ανακοίνωσή της: συγχαρητήρια, κύριε Μπαϊρακτάρη, που καταφέρετε να μετατρέψετε ένα 3-1 σε 1-1. Ενώ κάνει λόγο και για σοβαρότατα ερωτήματα σχετικά με τις συγκεκριμένες αποφάσεις, δεδομένου ότι, όπως υποστηρίζει ο διαιτητής, βρισκόταν σε πολύ κοντινή απόσταση και είχε πλήρη οπτική επαφή με τις φάσεις. Παράλληλα, η ΠΑΕ Ζάκυνθος ζητά από την ΚΕΒ να αξιολογήσει άμεσα και με αυστηρότητα τόσο τις επίμαχες φάσεις όσο και τη συνολική παρουσία του διαιτητή και να εφαρμοστούν όσα προβλέπονται. Η ανακοίνωση καταλήγει με το μήνυμα ότι η Ζάκυνθος δεν ζητά εύνοια, αλλά δικαιοσύνη, ισονομία και προστασία του ίδιου του αθλήματος.

Λοιπόν, η αγαπημένη μας φίλη η Αθηνά η Μάργαρη μας λέει, ωραία, συμφωνώ απόλυτα με το Μητσοτάκη, με το Μητσοτάκη λέω, καλά, με το Μαζονάκη, ζητώ συγγνώμη. Αλλά και λίγο Βύση λέει δεν βλάπτει. Και επειδή το συγκεκριμένο τραγούδι κολλάει γάντι με αυτό που διάβαζα πριν από λίγο σχετικά με την ομάδα, αφιερωμένο στην κυρία Μάργαρη.

Λοιπόν, με μουσικό χαλί τη Βύση, το κόντρα, θα πάμε στο επόμενο θέμα μας. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, όχι αυτό το άλλο, στη Λέσχη ο Ζάκυνθος, θα πραγματοποιηθεί μια ενδιαφέρουσα ημερίδα, φίλες και φίλοι, που ονομάζεται Τα Ζακυνθινά. Είναι η επίσημη παρουσίαση της ιστοσελίδας ταζακυνθινά.gr του καλού φίλου και εθελοντή του Διονύση του Νικολόπουλου. Ο Διονυσάκης με πήρε χθες το βράδυ τηλέφωνο, το απόγευμα, και μου έκανε πρόταση να παρουσιάσω εγώ την ημερίδα αυτή και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Δεν το σκέφτηκα καν, του είπα κατευθείαν ναι. Με κεντρικό μήνυμα διαβάζω από το, από το zandetimes.gr την, το δημοσίευμα αυτό. Με κεντρικό μήνυμα η γνώση πρέπει να μοιράζεται. Πραγματοποιείται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026 σε 7 το απόγευμα η ημερίδα Τα Ζακυνθινά στη Λέσχη ο Ζάκυνθος στην πλατεία Αγίου Μάρκου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί και η επίσημη παρουσίαση της ιστοσελίδας ταζακυνθινά.gr, μιας προσπάθειας έρευνας, καταγραφής και ανάδειξης της ιστορίας, του πολιτισμού και των ανθρώπων της Ζακύνθου. Υπεύθυνος της ιστοσελίδας είναι ο Διονύσιος Νικολόπουλος, ενώ την παρουσίαση του ταζακυνθινά.gr θα πραγματοποιήσει ο δημοσιογράφος Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Η ιστοσελίδα φιλοξενεί άρθρα, μαρτυρίες, φωτογραφίες και αρχιακά τεκμήρια μέσα από τα οποία αναδεικνύονται πρόσωπα και γεγονότα και καταγράφονται στοιχεία από τη ζωή της Ζακύνθου που αξίζει να διασωθούν και να γίνουν ευρύτερα γνωστά. Και συνεχίζει το ρεπορτάζ. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν η διαδρομή, το περιεχόμενο και οι στόχοι της ιστοσελίδας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη σημασία της έρευνας και στη συμβολή των πολιτών στη διατήρηση της τοπικής μνήμης. Παλιές εφημερίδες, βιβλία, επιστολές, φωτογραφίες, μελέτες και οπτικοακουστικό υλικό που βρίσκονται σε οικογενειακά ή ιδιωτικά αρχεία μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμες πηγές για την ιστορία του νησιού. Για τον λόγο αυτό, απευθύνεται ανοιχτή πρόσκληση σε όσους διαθέτουν σχετικό υλικό να επικοινωνήσουν με την ιστοσελίδα, προκειμένου να διερευνηθούν τρόποι μελέτης, τεκμηρίωσης και αξιοποίησης του με σεβασμό στους κατόχους και σαφή αναφορά στην προέλευσή του. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και απευθύνεται σε πολίτες, εκπροσώπους φορέων και συλλόγων, ερευνητές, αλλά και σε κάθε άνθρωπο που ενδιαφέρεται για την ιστορία και τον πολιτισμό της Ζακύνθου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Πληροφορίες και επικοινωνία, Διονύσιος Σπύρου Νικολόπουλος, υπεύθυνος ιστοσελίδας ταζακυνθινά.gr, τηλέφωνο 26950 43 819 και 6972 20 67 68. Τα ξαναλέω, σημειώστε, είτε στο κινητό σας ή σε κάποιο χαρτί, 26950 43 819 και 6972 20 67 68. Καλή επιτυχία, καλό τάξιδο. Το site, φίλε Διονύση, αν μας ακούς. Επαναλαμβάνω, η ημερίδα αυτή θα λάβει η χώρα το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Και ώρα 7 το απόγευμα στη Λέσχη ο Ζάκυνθος, στην πλατεία Αγίου Μάρκου. Θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε, θα μιλήσουμε και με τον Διονύση τον Νικολόπουλο για το εγχείρημά του αυτό. Να του ευχηθούμε και καλή επιτυχία, να είναι καλό τάξιδο, μόλις τον έχουμε εδώ μαζί μας. Αγαπάς, σε μίσω, τι παράλογο συμβαίνει. Σήμερα είναι το τελευταίο αντίο στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στην Μπόχαλη για την Μαρία Ρουσέα. Σε ηλικία 100 ετών έφυγε από τη ζωή την Κυριακή που μας πέρασε, 4 Οκτωβρίου, η ζωγράφος και συντηρήτρια έργων τέχνης Μαρία Ρουσέα, αφήνοντας πίσω της μια σημαντική παρακαταθήκη στην καλλιτεχνική και πολιτιστική ζωή της Ζακύνθου, διαβάζουμε μέσα από το zandetimes.gr.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγή στην Μποχαλή, ενώ η ταφή θα γίνει στον οικογενειακό τάφο στο πρώτο νεκροταφείο Ζακύνθου. Θα αναλαμβάνω σήμερα 12 η ώρα το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγή στην Μποχαλή.

Παραμένουμε στο zandetimes.gr. Πάμε στο Σύλλογο Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Ζακύνθου. Ευχαριστεί όσους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά του και συμμετείχαν στη δράση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στον Άγιο Λίπιο, στο Καλλιτέρο. Μέλη του Συλλόγου, φίλοι, φίλες και γείτονες συγκεντρώθηκαν στο σημείο κρατώντας σχετικό πανό, προκειμένου να απευθύνουν δημόσια έκκληση για τη μελέτη και την υλοποίηση έργου που θα ενισχύσει τη δομική και φυσική ανθεκτικότητα του θρησκευτικού τοπόσιμου του Άγιου Λίπιου, αλλά και του τοπίου του Λόφου συνολικά. Η δουλειά πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με το κοινό θέμα για το 2026 «Κληρονομιά σε κίνδυνο». Ο Σύλλογος εκφράζει τις ευχαριστίες του σε όσους παραβρέθηκαν αλλά και σε εκείνους που δήλωσαν τη στήριξή τους χωρίς να μπορέσουν να παρευρεθούν. Παράλληλα, ευχαριστεί τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, έντυπα, ραδιοφωνικά και ψηφιακά για τη δημοσιοποίηση της ανάγκης διάσωσης του μνημείου, το οποίο χαρακτηρίζεται ως «Κληρονομιά σε κίνδυνο». Είπαμε, θα είχαμε σήμερα τέτοια ώρα, τώρα θα ήταν στον αέρα η κυρία Τότα Χτύπη, πρόεδρος του Συλλόγου. Δεν μπόρεσε όμως, σε ανηλυμένες υποχρεώσεις την κράτησαν μακριά.

Λοιπόν, και λίγο πριν κλείσουμε, να κάνουμε έτσι μια έκκληση προς την Δημοτική Αρχή που αγαπούμε ιδιαίτερα. Παιδιά, εκεί στη Δημοτική Αρχή, αφήστε αυτά τα κύπελα με τις καρδιές μέσα. Ωραία όλα αυτά. Ωραίος ο πολιτισμός μας, όντως. Δεν αντιλέγω προς Θεού. Ο πολιτισμός και ο αθλητισμός μας κάνουν υπερήφανους και βγάζουν την εξωστρέφεια. Αλλά αφήστε τα κουστούμια, τις γραβάτες. Σηκώστε μανίκια. Επιτέλους, μετά από τρία χρόνια, Και κάντε κάτι για αυτό το νησί, το οποίο καταραίει. Μπορεί εσείς να μην το βλέπετε, γιατί στο συννεφάκι που είστε μπορεί να μην φαίνεται από εκεί πάνω. Εμείς όμως που ζούμε στην ομή πραγματικότητα το βιώνουμε καθημερινά. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι τα πράγματα πάνε, μην πω τη λέξη, ναι, πάνε από το κακό στο

άντε κάτι με το γήπεδο, με το δημοτικό στάδιο. Δεν πάει άλλο. Όπως επίσης και κάτι με το γήπεδο του Μαχαιράδου. Είναι δημοτικό γήπεδο, όπως όλα τα γήπεδα. Βοηθήστε και την άλλη ομάδα του νησιού μας, τον Άο Λεβάντε, αλλά βοηθήστε και την άλλη, την γυναικεία ομάδα, η οποία αναγκάζεται να παίξει στο μοναδικό αδειοδοτημένο γήπεδο που είναι αυτό στο Ρωμύρι. Χωρίς φιλάθλους, εντάξει, δεν είναι και κλεισμένο το θυρών, αλλά δεν υπάρχει έτσι μια κερκίδα υποτυπώδης. Οι άνθρωποι είναι όρθιοι. Και εντάξει, δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες. Δηλαδή, γινόμαστε πανελλαδικά ρεζίλοι. Έρχονται οι ομάδες εδώ, φιλοξενούμε ομάδες και γινόμαστε ρεζίλοι. Ο Άο Λεβάντε παίζει στο δημοτικό στάδιο χωρίς φιλάθλους και κλεισμένο το θυρών, γιατί δεν επιτρέπεται. Και εντάξει, δηλαδή. Χαλάνε οι άνθρωποι 6 με 8 κατοστάρικα σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι μόνο για τη διαιτησία, παύλα παρατηρητές. Δηλαδή με το ξεκίνημα είναι μέσα 6-8 κατοστάρικα συν όλα τα άλλα έξοδα που υπάρχουν για έναν εντός έδρας αγώνα. Και υπάρχει έτσι κάποιο ενδιαφέρον από εκεί και πέρα να συνεχίσουν αυτοί οι άνθρωποι? Δεν υπάρχει. Όπως δεν βλέπω να υπάρχει και ενδιαφέρον και για τη μεγάλη ομάδα του νησιού μας, η οποία σε δηλώσεις που έχουν κάνει οι αρμόδιοι ή της διοίκησης λένε ότι σε κάθε παιχνίδι εντός έδρας, δηλαδή το χθεσινό που παίξαμε το εντός έδρας στην Καλλιθέα, και συγγνώμη που γελάω, για γέλια είναι όμως, στοιχίζει 11.000 ευρώ. Διαιτησία, παρατηρητές, ξενοδοχείο, καύσιμα, διόδια, όλα μαζί είναι 11.000 ευρώ. Και παίζουμε 2 παιχνίδια εντός έδρας το μήνα, μπορεί να παίξουμε και τρίτο. Δηλαδή πάμε από 22 μέχρι 33.000 ευρώ το μήνα για τα εντός έδρας παιχνίδια, που αν παίζαμε εδώ θα γλιτώναμε πάρα πολύ. Ξενοδοχείο, τι άλλο, η διαιτησία δεν θα ήταν τόσο πολύ. Εντάξει, και θα βγάζαμε έσοδα. Όχι, συγγνώμη, η διαιτησία τόσο θα ήταν, ζητώ συγγνώμη, αλλά θα είχαμε έσοδα από, από τα διαρκείας, από τους φιλάθλους που θα ερχόντουσαν, γιατί και πολλοί φιλάθλοι οι οποίοι βγάζουν διαρκείας στο γήπεδο παίρνουν και εισιτήριο. Γιατί έτσι γουστάρουν. Και επίσης θα είχαν οι άνθρωποι και έσοδα από τις διαφημιστικές πινακίδες. Γιατί πάρα πολλοί επιχειρηματίες θέλουν να βοηθήσουν και με αυτόν τον τρόπο. Όμως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, γιατί η Δημοτική Αρχή κολλησιεργεί. Δεν ξέρω πώς να το πω. Ειλικρινά, δηλαδή εσείς μου δίνετε το δικαίωμα, πρε παιδιά, που δεν βγαίνετε επίσημα να πείτε τι ακριβώς συμβαίνει, παρά με αερολογίες μας λέτε ότι θα είναι έτοιμο σύντομα, γιατί περιμένουμε εκείνο, περιμένουμε το άλλο. Και αυτά μόνο από το Δήμαρχο. Ο Αντιδήμαρχος, ο κύριος Δρόσος και ο κύριος Νίκος Γκλαβάς, που έχει αναλάβει να τρέξει το θέμα του γηπέδου. Και απορώ γιατί το τρέχει ο κύριος Γκλαβάς και δεν το τρέχει ο ίδιος ο αντιδήμαρχος αθλητισμού. Βέβαια ξέρω γιατί, αλλά εντάξει. Δεν βγαίνουν να μας ενημερώσουν. Και δεν γουστάρετε να βγείτε εδώ, δικαίωμά σας, γιατί λέω συνέχεια για εσάς. Βγείτε κάπου αλλού. Δεν έχω πρόβλημα. Θα το πάρω από εκεί, θα το πω από εκεί εγώ την επομένη. Δεν με πειράζει. Εγώ δεν έχω τέτοια κόμπλεξ. Σε αυτά είμαι ακομπλεξάριστος, δεν με ενδιαφέρει. Ούτε το αποκλειστικό με ενδιαφέρει, ούτε. Και τι έγινε? Βγάζω εγώ ένα αποκλειστικό τώρα, και τι έγινε? Θα το πάρουν μετά τα παιδιά και με το δίκιο τους θα το ανεβάσουν και αυτοί, και. Ή θα βγω να πω γιατί δεν γράφεται την πηγή ότι το είπε Αναγνωστόπουλος. Σιγά μωρέ. Μου γράφει η Αθηνά η Μάργαρη εδώ. Κάποια στιγμή οι αιρετοί πρέπει να καταλάβουν πως σταθερές αξίες όπως ο πολιτισμός και ο αθλητισμός πρέπει να έχουν συνέχεια. Και όχι να ακολουθήσουν πολιτικές σκοπιμότητες. Έτσι ακριβώς. Αυτό που λέει σε μία μικρή πρόταση τα είπε όλα. Δεν είναι όλα πολιτική στη ζωή. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Άλλο αθλητισμός, άλλο πολιτισμός, άλλο αυτό που κάνετε εσείς εκεί στο Δημαρχείο. Την πολιτική που προσπαθείτε να μας περάσετε μέσω του σανό που τρώμε. Πολύ σανό, ρε παιδί μου, πολύ σανό. Έχουμε χορτάσει, εντάξει, δηλαδή κάθε μέρα σανό. Αν φάμε για κάτι άλλο.

0: Αχ, Παναγίτσα μου, Παναγίτσα μου.
1: Λοιπόν.
0: Αγαπητοί μου συμπολίτε, είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωοκτώνων, των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας πλατανιάς. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω μεν. Όχι αδερφέ. Θα σας εξασφαλίσω μεν.
1: Άκου εξαφανίσω με σκέψη και να το έλεγα. Τι είχε να γίνει, Παναγία μου. Τέλος πάντων.
0: Θα σας εξασφαλίσω μεν. Θα. Σύνθημά μας είναι ένα.
2: Αυτό. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επίπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων μορφέας μάτρηση. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνο επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο. Και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμακών. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24231.
3: Αγάπη θέλει πράξεις και ψυχή και δεν θέλει λόγια.
2: Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς.
3: Μα δεν το πιστεύει.
2: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Και στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, άλλη μια εκπομπή. Καλημέρα, Ζάκυνθος. Μέσα από τον Πρίσμα 90 και 2 έφτασε στο τέλος της. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Πρώτη σύνδεση για σήμερα με το Real FM ευθύς αμέσως μέχρι τις 12, 12 με 2 έρχεται η καλή συνάδελφος και φίλη Μαριέτα Ποταμίτη με πάρα πολλές ειδήσεις, σχόλια αλλά και συνεντεύξεις. 2 με 5 σύνδεση νέα με τον Real FM με ζωντανές εκπομπές αλλά και δελτία ειδήσεων. 5 με 6 ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, 6 με 8 επανάληψη η εκπομπή της Μαριέτας και από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 8 την άλλη μέρα το πρωί πάρα πολύ ωραία ελληνική μουσική. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, σας αγαπώ πάρα πολύ και προσοχή εκεί έξω, γεια σας.

0: και 2.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της Φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της Φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2.
4: Ζώνται και οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία από την έναρξη των διαμαρτυριών. Έχουν γίνει 5.060 συλλήψεις, με το 87% των συλληφθέντων να είναι ανήλικοι.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Σημαντικό βήμα για την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League έκανε η Γαλλία, που επικράτησε με 4-1 του Βελγίου, πετυχαίνοντας την τρίτη νίκη της στην τέταρτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας. Στον ίδιο όμιλο η Ιταλία κέρδισε με 3-1 την Τουρκία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βορειοέως 6 μποφόρ στους 26 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Έρχεται σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, θα φτάσει το απόγευμα και αύριο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ στο πρόγραμμα είναι και ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Και φαίνεται ότι αναμένεται μια σειρά συμφωνιών, κυρίως στον τομέα των εξοπλισμών, αλλά θα υπάρξει αναλυτική συζήτηση και για τα ενεργειακά και πιθανόν να υπάρξει και εξειδίκευση συμφωνιών.

Η επίσκεψη έχει προκαλέσει μεγάλη ενόχληση στην Άγκυρα, καθώς δεν θα πάει στην Τουρκία ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ενώ δεν είναι από τα πρόσωπα που συμπαθούν ιδιαιτέρως οι Τούρκοι, καθώς ενθυμούνται όλοι ότι στην θητεία του ως γερουσιαστής είχε ταχθεί πολλές φορές στο πλευρό της Ελλάδας και απέναντι σε τουρκικές διεκδικήσεις και τουρκικά αιτήματα.

Άμυνα, ασφάλεια και ενέργεια είναι στην ατζέντα της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Κουβανός. Είναι Κουβανός ο Μάρκο Ρούμπιο. Οι γονείς του ήταν Κουβανοί μετανάστες. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μαϊάμι. Οι γονείς του ξενοδοχοϋπάλληλοι. Μεταξύ άλλων εργάστηκαν και σε καζίνο στο Las Vegas, όπου έζησαν για μια τριετία περίπου με τα ανήλικα παιδιά τους. Ο Ρούμπιο παρόλα αυτά κατάφερε και ακολούθησε ακαδημαϊκή πορεία με σπουδές νομικής και πολιτικών επιστημών και μπήκε από πολύ νωρίς στην πολιτική. Από το 2000 ως το 2008 ήταν βουλευτής στην πολιτεία της Φλόριντα, στην Πολιτιακή Βουλή. Και το 2010 μπήκε στο κεντρικό πολιτικό στίβο, εξελέγει για πρώτη φορά γερουσιαστής, θέση την οποία επαναδιεκδίκησε στη συνέχεια και τη διατήρησε για περίπου 15 χρόνια. Δεν ξέρω αν θυμάστε τη σκηνή, οι παλαιότεροι τη θυμάστε σίγουρα. Ως νέος γερουσιαστής το καλοκαίρι του 2011, ο 40χρονος τότε Ρούμπιο ήταν αυτός που είχε σώσει την 90χρονη Νάνσι Ρέιγκαν όταν πήγε να πέσει. Πήγε να πέσει σε μια εκδήλωση στην Προεδρική Βιβλιοθήκη Ρέιγκαν στην Καλιφόρνια και την έπιασε, τη στήριξε ο 40χρονος τότε γερουσιαστής Ρούμπιο, μια εικόνα που έπαιξε στις τηλεοράσεις σε όλο τον

Μάλιστα να υπενθυμίσω ότι τον Απρίλιο του 2015 είχε ανακοινώσει ότι θα διεκδικήσει το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων εν ώψη των προεδρικών εκλογών του 2016, γεγονός που τον έφερε απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν τον αξιοποίησε κατά την πρώτη θητεία του. Αντίθετα, φαίνεται ότι είναι από τους πιο σημαντικούς συνεργάτες του σε αυτή τη δεύτερη θητεία. Υπενθυμίζω, έχει μεγάλη σημασία, ότι δεν είναι μόνο υπουργός εξωτερικών, κάτι που δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει περισσότεροι, είναι και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας. Μια θέση η οποία στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο εκτόπισμα, πολύ μεγάλο βάρος. Για να καταλάβετε τη σημασία του πράγματος, ο προηγούμενος που είχε και τις δύο ιδιότητες ήταν ο Κίσιγκερ το 1970. Πολλοί θεωρούν στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα είναι ο διάδοχος του Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα είναι υποψήφιος δηλαδή στις προεδρικές εκλογές του 28. Ο ίδιος το διαψεύδει, αλλά τα μέσα ενημέρωσης, τα περισσότερα τουλάχιστον, θεωρούν ότι το διαψεύδει για να μην καεί και ότι θα ανοίξει τα χαρτιά του την κατάλληλη στιγμή, καθώς απομένει πολύς χρόνος μέχρι τότε.

Τώρα για τα εξοπλιστικά που θα συζητήσει στην Αθήνα, φαίνεται να είναι πάνω στο τραπέζι η αγορά όπλων, πύραυλοι, συστήματα αυτοπροστασίας για τα F-35 και για τα αναβαθμισμένα F-16 Viper. Συμφωνίες για υποστήριξη διαφόρων συστημάτων του ελληνικού στρατού, τα ελικόπτερα Black Hawk και τα MH-60R.

Ενώ αναμένεται ότι ο Ρούμπιο θα συνεχίσει την πάγια τα τελευταία χρόνια τακτική της αμερικανικής πλευράς να ζητά απεξάρτηση εντός εισαγωγικών της Ελλάδας από τις κινέζικες επιρροές. Σας υπενθυμίζω, το έχουμε ξανασυζητήσει από τη συχνότητα αυτή, ότι μια πάγια προσπάθεια των Αμερικανών είναι να φύγουν οι Κινέζοι από το λιμάνι. Το θυμάστε. Φαίνεται ότι αυτή η πίεση θα συνεχιστεί και από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών κατά την 24ωρη επίσκεψή του στην Αθήνα. Πάντως θα είναι, χωρίς αμφιβολία, μια πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη. Περιμένουμε όλοι να δούμε τα συγκεκριμένα αποτελέσματά της. Τώρα, χθες η Νέα Δημοκρατία εόρτασε τα 52 της χρόνια και οι περισσότεροι ασχολήθηκαν με τις απουσίες και όχι με τις παρουσίες. Με αυτές ασχολείται και σήμερα μια μεγάλη μερίδα των εφημερίδων, μια μεγάλη μερίδα του τύπου. Αναρωτιέμαι γιατί υπάρχει τόση έκπληξη. Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς, δεν ήταν ούτε στον εορτασμό των 50 ετών πριν από δύο χρόνια, που έγινε στη Ριγίλης, όπως θυμάστε, με την ομιλία τότε του πρωθυπουργού και πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, έξω από το ιστορικό κτίριο των κεντρικών γραφείων της Νέας Δημοκρατίας. Ούτε τότε ήταν εκεί. Προς τι λοιπόν η έκπληξη, ιδιαίτερα σήμερα που ο Αντώνης Σαμαράς έχει διαγραφεί και προετοιμάζεται για το νέο πολιτικό σχήμα με το οποίο θα κατέλθει στις εκλογές, ενώ ο έτερος πρώην πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, έχει κρατήσει αποστάσεις από την κομματική δραστηριότητα εδώ και αρκετό καιρό, κατ' ουσίαν απέχει από τα πολιτικά δρόμενα, επιλέγει μόνο εκείνος κατά καιρούς σε κάποιες ομιλίες του ή με κάποιες λίγες δηλώσεις του να επισημαίνει ό,τι θεωρεί χρήσιμο και απαραίτητο. Πάντως σε κομματικές εκδηλώσεις έχει να εμφανιστεί χρόνια. Όσο για την απουσία Δένδια, σε σύνοδο υπουργών άμυνας ήταν ο Νίκος Δένδιας. Θέλω να πω, δεν χρησιμοποίησε κάποια δικαιολογία, κάποια φτηνή δικαιολογία. Ήταν σε σύνοδο υπουργών άμυνας. Για τον Βαγγέλη Μημαράκη δεν ξέρω, διαβάζω όμως ότι αν η εκδήλωση γινόταν Κυριακή, όπως αρχικά είχαν προγραμματίσει, θα ήταν παρόν, αλλά επειδή αυτή έγινε Δευτέρα και είχε συγκεκριμένη υποχρέωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επέλεξε να βρίσκεται εκεί, να βρίσκεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω εδώ, έχω ερωτηματικό. Μόνο ο ίδιος μπορεί να δώσει τις σχετικές διευκρινήσεις.

Πάντως το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης στην πορεία προς τις εκλογές τα έχουμε ξαναπεί, αλλά ίσως χρειάζεται να το υπενθυμίζει κανείς, δεν είναι αν θα είναι παρόν ο Μημαράκης ή ο Καραμαλής ή ο Δένδιας στις κομματικές εκδηλώσεις της. Είναι αν θα ανάβει το καλοριφέρ το χειμώνα. Καταλάβατε. Και αυτό νομίζω ότι ορισμένοι δεν το έχουν συνειδητοποιήσει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Ελπίζω να το συνειδητοποιήσουν πλήρως στο επόμενο διάστημα και εύχομαι να είναι ακριβείς οι πληροφορίες που υπάρχουν ότι ο Πρωθυπουργός έχει δώσει οδηγία και ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης έχουν δώσει οδηγία να υπάρξει επεξεργασία για σενάρια που θα φέρουν το πετρέλαιο θέρμανσης περί το 1,40, δηλαδή εκεί που έθεσε τον πύχη ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Ελπίζω και εύχομαι αυτές οι πληροφορίες να είναι σωστές, γιατί ακούω και κάποιους άλλους να μιλούν για 1,70, 1,75. Όταν πέρυσι τέτοια εποχή ήταν 1,10. Μεγάλο ρόλο, πολύ μεγάλο, θα παίξει αν η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν η Φόντερ Λάιεν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποδεχθούν το αίτημα και της Ελλάδας αλλά και άλλων χωρών, αρκετών χωρών, για τη ρήτρα διαφυγής. Να μην υπολογιστούν δηλαδή στα αποτελέσματα των χωρών τους τα χρήματα που θα δώσουν για να στηρίξουν τους πολίτες εν ώψη αυτού του χειμώνα. Προς το παρόν η μόνη κίνηση που έχουμε δει από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια δήλωση της εκπροσώπου που λέει ότι έρχεται βαρύς χειμώνας. Μαντεψιά μεγάλη έχει κάνει.

Θα συζητήσουμε για όλα αυτά στη διάρκεια της εκπομπής. Εκεί γύρω στις 11 παρά 20 παρατέταρτο θα έχουμε μαζί μας τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, για να μας πει τι βλέπει, τι έρχεται με βάση την εικόνα που εμφανίζουν σήμερα οι τιμές στην ενέργεια και στα καύσιμα. Ενώ μετά τις 11 μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα υποδεχθούμε τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, και στη συνέχεια τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη.

Καλημέρα στο Real Vlogger. Δεν θα διαφωνήσω με την επισήμανσή του. Μου λέει, δίνουμε μεγάλη έμφαση στο γεγονός ότι στο παρελθόν ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ως γερουσιαστής μαζί με το Μενέντες υποστήριζαν τις ελληνικές θέσεις. Αυτό δεν σημαίνει, γράφει ο Real Blogger, ότι διατηρεί και σήμερα τις ίδιες διαθέσεις. Ας μη μας ξεγελάει το ότι δεν πάει στην Άγκυρα, ας είμαστε λίγο συγκρατημένοι. Γι' αυτό και εγώ λέω, αγαπητέ Real Blogger, ότι αναμένουμε τα αποτελέσματα της επίσκεψης και με βάση αυτά θα κρίνουμε.

Κωνσταντίνος σημειώνει, πείτε παρακαλώ πολύ στους κυρίους πολιτικούς ότι δεν τους ψηφίζουμε για να κάνουν διαπιστώσεις. Λύσεις θέλουμε από αυτούς.

Ενώ θα συμφωνήσω και με το μήνυμα του Γιώργου Βογιατζή που λέει ότι σημασία έχει να γίνουμε αυτόνομοι ενεργειακά. Καλώς μου λέει, θα έχεις τον κύριο Μανιάτη σήμερα. Φώναζε ο Χαρδαβέλας για τον ορυκτό πλούτο και ορισμένοι τον χαρακτήριζαν γραφικό. Φώναζε ο Μανιάτης και έλεγε ότι πρέπει να συνδέσουμε τον ορυκτό μας πλούτο με το Ταμείο Γενναιών.

Ενώ ο Γιώργος λέει, γιατί λες ενδιαφέρουσα επίσκεψη για τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τι ακριβώς εννοείς? Από ό,τι κατάλαβα, αυτός έρχεται να πουλήσει και εμείς θα αγοράσουμε. Πού ακριβώς είναι το ενδιαφέρον σε αυτό? Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Τα έχουμε ξαναπεί για την αμυντική μας βιομηχανία και για την απαξίωσή της, δυστυχώς, στις τελευταίες δεκαετίες.

Να και ο Μιτσάρας, ο τακτικός ακροατής, λέει: επειδή ακούω που σου λένε ορισμένοι να είμαστε συγκρατημένοι με την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, συμφωνώ να είμαστε συγκρατημένοι. Αν όμως πήγαινε μόνο.

την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια φθινοπορεινές ηλιόλουστες καλημέρες στις δεκάδες πόλεις που ακούν από τα συμμαχικά μας ραδιόφωνα το πρόγραμμα του Real FM αυτή την ώρα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές. Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας. Πάμε για τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Φαριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαρμπαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.

0: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Καραμαγκά, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, καθυστερήσεις επίσης και στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κύμης.

0: στους 97,8.
1: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
2: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων και να τα σχολιάσουμε μαζί, αφού υπενθυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα μπραντ τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες telekom.gr, telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως πάντα, η Προτέρια. Αν θέλετε να απολαμβάνετε τον πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης για το χειμώνα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε αντλία θερμότητας από την Προτέρια. Γιατί μόνο έτσι θα αποκτήσετε συνολικό όφελος 1.000 ευρώ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Και το καλύτερο, αναλαμβάνει τα πάντα η Προτέρια. Από την αυτοψία του χώρου σας, την εγκατάσταση, μέχρι και την πλήρη χρηματοδότηση χωρίς καμία προκαταβολή. Κάνετε την αίτησή σας σήμερα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινώ από τις πρωινές. Η Καθημερινή, η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης. Τουλάχιστον 270 συλληφθέντες φέτος έχουν καταδικαστεί για ίδιο αδίκημα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής διαβάζω: μέτρα στήριξης 2,2 δις στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, σενάρια για παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, υποπίεση τα ομόλογα ευρωπαϊκών κρατών. Η Γαλλία είναι σε μεγάλη δυσκολία. Οι εκπλήξεις της επίσκεψης Ρούμπιο, απόψε στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και γενέθλια με μήνυμα Μητσοτάκη και απουσίες, ο τίτλος για τη χθεσινή εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο «Με πολεμική ατζέντα φωτιά, ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών». Ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο, λέει η εφημερίδα, επικίνδυνες συμφωνίες και σχέδια πίσω από την πλάτη του λαού. Όλοι σήμερα στα συλλαλητήρια σωματείων και φορέων σε όλη τη χώρα, Αθήνα στις 7.30 το απόγευμα στο Σύνταγμα, Θεσσαλονίκη στις 7 στο άγαλμα Βενιζέλου. Ακόμη από το Ριζοσπάστη διαβάζω: Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ανακούφιση από την ακρίβεια σημαίνει σύγκρουση με τις αιτίες που την προκαλούν, απειθαρχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προσχέδιο προϋπολογισμού 2027, σταθερότητα στη φορολιστία, λέει ο Ριζοσπάστης, και στους κόφτες που τσακίζουν το λαό. Η Κόντρα, για να περάσω στις απογευματινές εφημερίδες, έχει τίτλο «Πρωθυπουργός μόνος στο αμαξοστάσιο». Δεν πήγαν στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας οι τρεις πρώην πρόεδροι Καραμαλής, Σαμαράς και Μεϊμαράκης. Απουσία με νόημα και από το Δένδια, με πρόσχημα τη συμμετοχή τους στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας στη Βενετία. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Κόντρα, πλυντήριο μέσω των ΔΕΚΟ, το κόλπο γκρόσο με λογαριασμούς για να ξεπλένουν το μαύρο χρήμα και ενεργειακός εφιάλτης στερεύουν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. Ακόμη από την Κόντρα διαβάζω Μάρκο Ρούμπιο με καυτή ατζέντα σήμερα στην Αθήνα, στο τραπέζι ενέργεια, καλώδιο GSI, Τουρκία και F-35. Τα νέα έχουν ένα ενδιαφέρον θέμα στην πρώτη σελίδα τους: αεροπλάνα, δικαιώματα επιβατών. Όλη η νέα λίστα. Ποιες προσωπικές αποσκευές δεν θα χρεώνονται, τι αποζημιώσεις προβλέπονται για τις καθυστερήσεις, τι συμβαίνει με τις θέσεις για οικογένειες με παιδιά, τι αλλάζει με τις κάρτες επιβίβασης. Ακόμη από τα νέα διαβάζω 220 εκατομμύρια ευρώ ετησίως το χαράτσι για χείρες και ορφανά. Εισφορά 6% υπερπεθαμένων. Μια διάταξη από τον νόμο Κατρούγκαλου που δεν έχει καταργηθεί. Και
κάλπες στις 29 Νοεμβρίου. Παίζει τα ρέστα του ο Πέδρο Σάντσεθ. Επενδύει στην κρίση κάτω από τη σκιά της ακροδεξιάς. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο «Σάλπισμα νίκης με αυτοδυναμία». Κυριάκος, θα κερδίσουμε ξανά με ποσοστό πάνω από 40%. Όσα έγιναν στη γαλάζια γιορτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στον Γκάζι, η επιστροφή του Πυρσού, οι μπασκέτες και ο πίνακας των ευχών. Γιατί ο Καραμαλής έκανε τον Κινέζο, γράφει η Απογευματινή. Μητσοτάκης, θα διαψεύσουμε τις προσδοκίες εκείνων που δεν πιστεύουν ότι μπορούμε να το ξανακάνουμε. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Απογευματινής για το θέμα που συζητήσαμε χθες, 4 χώρες ξεκλειδώνουν τον κάθετο διάδρομο. Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία κλείνουν το δρόμο στο ρωσοτουρκικό αέριο ανήμερα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Γιατί γύρισε την πλάτη στην Τουρκία, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, γράφει η Απογευματινή. Ο ελεύθερος τύπος Μητσοτάκης για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, τα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας, διπλάσια ανάπτυξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξήσεις 2,8% σε συντάξεις, όλα τα μέτρα και οι στόχοι στο προσχέδιο προϋπολογισμού για το 27. Πιερακάκης, η πρόοδος της οικονομίας γίνεται πρόοδος για κάθε οικογένεια. Η εφημερίδα Δημοκρατία, θλιβερή μετάλλαξη. Γενέθλια χωρίς τη Νέα Δημοκρατία στο κόμμα Μητσοτάκη, λέει η Δημοκρατία. Παρόν ο κομματικός στρατός, απούσα η κοινωνία, τεχνητές ενέσεις αισιοδοξίας. Νεποτισμός με αγιογραφία του πατέρα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και πρόκληση εμφάνιση του Γρηγόρη Δημητριάδη, γράφει η Δημοκρατία. Νέα πισόπλατη μαχαιριά από τον Μακρόν, διαβάζω στην πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας. Αφού εξασφάλισε 10 δις ευρώ από την Ελλάδα για τα γαλλικά εξοπλιστικά, υπογράφει αμυντική συνεργασία με τον Ερντογάν. Αν και η συμφωνία ψινόταν από το 2025, ο Μητσοτάκης αντί να αντιδράσει εγκαίρως, έκανε τον κλακαδόρο του, λέει η Δημοκρατία. Και κλεμμένα κοιμήλια πανηγυρίζουν οι Βούλγαροι που μας έριξαν. Ο Πρωθυπουργός στείνει νέο προεκλογικό σοου για τις 48 επιστροφές. Απαράδεκτη δήλωση του Πατριάρχη, γράφει η Δημοκρατία. Ο Πατριάρχης έκανε δήλωση με την οποία συνεχάρει τις δύο κυβερνήσεις.

Η εστία, ευνηδιασμός στο Μαξίμου από το like της Guilfoyle στον Σαμαρά. Γιατί η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών εσχολίασε θετικός βίντεο που αναφέρεται στην παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών και στην εκποίηση των κοιμηλίων της 20 Φινήσης. Και από την εστία διαβάζω, ο πυρσός δεν αρκεί για να ανάψει τη φωτιά. Αφόντος του Κώστα Καραμαλή, τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.

Η εφημερίδα των συντακτών, επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για την ακρίβεια, δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα. Να πάρει μέτρα τώρα και όχι του χρόνου, ζητά από την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Ελλάς. Σε ρόλο παρατηρητή, λέει η εφημερίδα των συντακτών, ο πρωθυπουργός θα μοιράσει φιλοδορήματα τον Απρίλιο για να εξαγοράσει ψήφους. Ακόμη 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία, δεν ήταν όλοι εκεί, γενέθλια με ηχηρές απουσίες και πολιτικό νόημα, σχολιάζει η εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο, μεγάλη φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πρώτη σελίδα του, Νέα Δημοκρατία, το μεγάλο λαϊκό κόμμα που άλλαξε την πορεία της χώρας, η Ελλάδα δεν θα πέσει θύμα λαϊκιστών. Σάλπισμα νίκης εν όψη εκλογών το 27 από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δυναμικό παρόν χιλιάδων οπαδών και στελεχών στα γενέθλια της κεντροδεξιάς παράταξης. 52 χρόνια στον ίδιο δρόμο του ιδρυτή Κωνσταντίνου Καραμαλή, λέει το μανιφέστο. Και ο Τσίπρας προσβάλλει βάναυσα τους πολίτες, γράφει η εφημερίδα, τοξικός υβριστής, θεωρεί ο αμετροεπής ότι τα υπερπλεονάσματα που προκύπτουν από την καλή πορεία της οικονομίας είναι εργαλείο εξαγοράς ψήφων. Ευάγγελος Αποστολάκης, ο υπουργός του Τσίπρα και υποστηρικτής του Κασελάκη, γράφει το μανιφέστο, ρίχνει άγκυρα στο Πασόκ. Η Political, ο Ρούμπιο στην Αθήνα, η κρυφή ατζέντα και τα δώρα, επίσκεψη υψηλού συμβολισμού από τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τι θα συζητήσει για ενεργειακά, αμυντική συνεργασία και εξοπλιστικά. Και Μητσοτάκης στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, η παράταξή μας μετέτρεψε την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγές. Η Ελεύθερη Ώρα τεινάζει στον αέρα τον προσωπικό αριθμό ο Βελόπουλος. Γιατί δεν προβλέπεται εναλλακτικός τρόπος ταυτοποίησης? Ο πρώτος αρχηγός κόμματος που φέρνει ολοκληρωμένα το θέμα στη Βουλή, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κάνει λόγο για μετριασμό των κινδύνων αποκάλυψης του προσωπικού αριθμού. Και η ναυτεμπορική, επενδυτικό άλμα άνω των 50 δις για το 2027, αισιόδοξη πρόβλεψη του κρατικού προϋπολογισμού παρά τις διεθνείς αβεβαιότητες. Κάτω από το 130% του ΑΕΠ το χρέος, στο 7,9% η ενεργεία, 2,6% ο πληθωρισμός, στο συν 2,3% η ανάπτυξη, συν 2,15 δις οι εισπράξεις φόρων, συν 15% οι φόροι λόγω υψηλής κερδοφορίας. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε, ο καθηγητής οικονομικών Παναγιώτης Πετράκης θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
11: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκόραλο κόκκινο χαλί? Μυραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μυραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μυραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σας, κύριε Χατζηνικολάου, και στους ακροατές μας.
0: Μιλούν όλοι για ένα δύσκολο χειμώνα. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είπε ότι έρχεται ίσως ο δυσκολότερος χειμώνας που έχουμε ζήσει. Αλλά βλέπετε εσείς από ευρωπαϊκής πλευράς κάποια άξια μνήας κίνηση για να αντιμετωπιστεί αυτός ο δύσκολος χειμώνας, και μπορούμε να ελπίζουμε ότι κάτι θα γίνει, κάποια αντίδραση θα υπάρξει?
1: Καλή ερώτηση. Με την έννοια ότι βέβαια την άλλη εβδομάδα έχουμε σύνοδο κορφής και οπωσδήποτε θα τεθούν θέματα και θα ακούσουμε πράγματα. Η άμεση αντίδραση που κανείς περιμένει από την Ευρώπη είναι η χαλάρωση των δημοσιονομικών περιορισμών οι οποίοι υπάρχουν, διότι έτσι κι αλλιώς θα το κάνει και το κάνει, με την έννοια ότι οι κυβερνήσεις έχουν δυνατότητες να διευρύνουν τις ενισχύσεις στο βαθμό που είναι σε θέση να το κάνουν. Άρα γιατί να μην έχουμε και μια συμφωνία πάνω σε αυτό, έστω και αν είναι σιωπηλή κάτω του τραπέζι ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό όμως έχει να κάνει με τη δυνατότητα των εθνικών κυβερνήσεων να ενισχύουν τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις. Διότι αυτό που ξεχνάμε αυτή τη στιγμή, βεβαίως αντιλαμβανόμαστε την πίεση που υπάρχουν στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς από τις υψηλές τιμές ενέργειας, αλλά το μεγάλο θέμα είναι βέβαια και η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και πού στεκόμαστε πάνω σε αυτό.
0: Ειδικά οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις έχουν τεράστιο πρόβλημα.
1: Έτσι, μπράβο. Γι' αυτό βλέπετε ότι, από ό,τι καταλαβαίνω, θα έχουμε και στην Ελλάδα ανακοινώσεις πάνω σε αυτό. Και αντιλαμβάνομαι ότι τα 700 εκατομμύρια που ζήτησε ο Πρωθυπουργός σαν διεύρυνση των δημοσιονομικών ορίων, τα οποία ομολογουμένως κινούνται μεταξύ φθοράς και αυθρασίας όσον αφορά το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, έτσι τώρα πια, όχι ότι είναι απαραίτητο να περάσει κανείς έλλειμμα, αλλά πραγματικά, αν προσθέσετε στα 200 που έχει ήδη προαγγείλει η Θεσσαλονίκη και τα 700, αρχίζουν και τα ποσά και εξαντλούν πάρα πολύ τα περιθώρια τα οποία έχει πλέον ο κρατικός προβλήσμος. Αλλά νομίζω ότι θα ακούσουμε και σε αυτό το χώρο κινήσεις. Εξού και τα 600, νομίζω 700 τα οποία ζήτησε, είναι περίπου 450 στη αντίζελ, 150 στην οικιακή θέρμανση και πιθανόν και άλλα 100. Τα βγάζω χοντρικά, δεν έχω πληροφορίες.
0: Ναι.
1: Είναι εκτιμήσεις μου. Και άλλα 100 περίπου για επιχειρήσεις. Όλα αυτά νομίζω ότι συνθέτουν ένα πακέτο αντιμετώπισης καταρχήν. Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Και μπροστά μας βέβαια έχουμε, κύριε καθηγητά, και ένα πιθανό ντόμινο ανατιμήσεων σε είδη πρώτης ανάγκης, ακριβώς λόγω της αύξησης των τιμών στην ενέργεια.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι γεγονός. Και γι' αυτό εκτιμούμε ότι θα έχουμε ένα υψηλότερο πληθωρισμό το 27. Το 26 φαίνεται ο μέσος πληθωρισμός να καθίσει εκεί στο 3,8. Το 27 πιθανόν να είναι εκεί σε αυτά τα επίπεδα, μπορεί να είναι και λίγο χαμηλότερο, εξαρτάται πώς θα κρατήσει αυτή η κρίση την οποία έχουμε μπροστά μας. Νομίζουμε πάντως, κοιτάξτε, να προσέξουμε μια λεπτομέρεια. Από εδώ και 3-4 μέρες έχουν απελευθερωθεί οι ροές. Απελευθερωθεί, δεν έχουν απελευθερωθεί, αλλά κινούνται οι ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή πολύ πιο γρήγορα και σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες από ό,τι συνέβαινε πριν 15 μέρες.
0: Ναι, και απελευθερώνει και κάποια στρατηγικά αποθέματα η Ευρώπη.
1: Και μπράβο, είναι και τα στρατηγικά, και όχι μόνο, και οι υπόλοιπες χώρες. Άρα πιθανόν να μπορέσουμε να κρατήσουμε το κόστος το ενεργειακό μπορεί να μην ανέβει παραπάνω από ό,τι είναι. Ας θεωρήσουμε ότι αυτό που βρισκόμαστε είναι ένα καλό σενάριο. Μη συμβεί και κάτι περισσότερο. Τώρα, για την Ευρώπη, ήταν και αρχική σας ερώτηση.
0: Γιατί ένα ερώτημα που θέτουν εδώ ακροατές μας, μου λένε, ρώτησε τον κύριο καθηγητή, αν για παράδειγμα χτυπηθούν άλλα 2 δηληστήρια στη Μέση Ανατολή
1: και η τιμή...
0: Ναι.
1: Στη Ρωσία.
0: Ή στη Ρωσία. Τι θα γίνει? Θα έχει δυνατότητα η ελληνική πολιτεία, η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό κράτος να στηρίξει τις οικογένειες?
1: Ακούστε, όταν έχετε μια δημοσιονομική κατάσταση σε μια χώρα όπου έχετε μια πολύ καλή θωράκιση χρέους, πιθανόν της Ελλάδος η θωράκιση του χρέους δεν είναι από τις καλύτερες στον κόσμο. Αυτό είναι το μόνο θετικό το οποίο μας έχει μείνει από τα μνημόνια, να το θυμόμαστε. Εάν έχεις λοιπόν μια δημοσιονομική κατάσταση όπου έχεις μια γερή θωράκιση χρέους, έχεις δυνατότητες. Στον COVID αισθανθήκαμε την πίεση από τη μείωση οικονομικής δραστηριότητας, περάσαμε σε έλλειμμα για 1-2 χρόνια και μετά στη συνέχεια τη μαζέψαμε την κατάσταση. Άρα είναι πολύ σημαντική η διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας. Και νομίζω ότι παράλληλα και με την απομείωση του κινδύνου, του επιτυχιακού κινδύνου που έκανε στο 26 με τις αποπληρωμές που έκανε, νομίζω ότι κρατάει μια οικονομική πολιτική ισορροπημένη ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστεί μια εντονότερη καταιγίδα από αυτή που έχουμε, διότι και τώρα έχουμε, αλλά απλώς να είναι εντονότερη. Νομίζω ότι είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, αντέχουμε και μπορούμε. Και να σας πω, εάν δεν έρθει μια μεγάλη κρίση, όχι στο ενεργειακό, στο χρηματοπιστωτικό τομέα, αυτό είναι που είναι το βλέμμα μας.
0: Ναι, γιατί βλέπω και τα κρατικά ομόλογα ακριβώς, έχουν ξεφύγει.
1: Ακριβώς. Όταν τα ομόλογα ανεβαίνουν πάρα πολύ, έχει το πρόβλημα το ότι όσοι δανείζονται, παραδείγματος χάρη η AI, 1,5-3 τα επενδύσει 26-27, αλλά τι γίνεται, αρχίζουν και πιέζονται και οι ισολογισμοί όλων των εταιριών και των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιριών που έχουν επενδύσει σε ομόλογα, γιατί μειώνει η αξία τους. Αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε περισσότερο. Μάλλον να παρακολουθούμε περισσότερο. Δεν είναι απαραίτητο πάντως να φτάσουμε στο 10, στο 8 που είχαμε την κρίση, αυτό που λέμε εμείς risky moment, δηλαδή κατάρρευση, αλλά μπορεί να έχετε μια παρατεταμένη περίοδο αιμορραγίας στα οικονομικά συστήματα με πολλές διαστάσεις και πολλές απόψεις. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μάλλον είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση παρά προς την κατεύθυνση του να έχουμε μια πολύ μεγάλη κρίση. Αλλά παρακολουθούμε, δεν έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο να πούμε αυτή τη στιγμή. Είναι πραγματικά, πρέπει να περιμένουμε τις εκλογές και στην Αμερική.
0: Οι εκλογές
1: είναι περίεργες με την έννοια ότι αν τις χάσει και χάσει και τα δύο σώματα, νομίζω ότι είναι πιο πιθανό το Κογκρέσο, αλλά αν τις χάσει δεν θα έχει κάτι και να το συγκρατήσει. Αυτό είναι που τώρα κάνουν και κάποιες προσπάθειες και κάτω από το τραπέζι και πάνω από το τραπέζι να κάπως να μαζευτούν κάποια πράγματα και να κρατιέται το χρέος κάπως, να κρατιούνται οι τιμές κάπως σε λογαριασμό. Μάλιστα. Και αυτό με ανησυχεί λίγο περισσότερο.
0: Ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο σε γεωγραφική εμβέλεια συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στην Ελλάδα. Σήμερα συνεργάζεται με περισσότερες από 250 μονάδες επεξεργασίας, με παρουσία στις 13 περιφέρειες και σε 70 περιφερειακές ενότητες. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.
2: Real FM.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους

0: πάντα και
1: ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
4: Yeah, Sandy.
5: How you been, buddy?
6: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκρας.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτει τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον ερωτήτη, ροχήτη, τα σκουπίδια, τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
9: Είσαι ηλίθια.
10: Ναι, έχεις τι πως είσαι.
8: Άσε μαζέ, νουμπά.
9: Πως είσαι έτσι, ρε.
10: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
11: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
12: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Και δύο.
14: Των Ηνωμένων Πολιτειών. Δρακόντια θα είναι τα μέτρα ασφαλείας, ενώ θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο έως και την Πέμπτη το πρωί. Βάουτσερ σύντησης ύψους 46 ευρώ το μήνα θα λάβουν οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η πρώτη καταβολή προγραμματίζεται για τέλη Νοεμβρίου. Συναγερμός ήμανε στην Κωνσταντινούπολη. 15χρονη τραυμάτισε με μαχαίρι 5 συμμαθητές της έξω από σχολείο. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, ενώ στους τραυματίες παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας στο Παγκράτη. Συνελήφθησαν 3 νεαροί, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες του περιστατικού. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στους αλλοίς. Ζητούν επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Μαζικές είναι οι κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Από την έναρξή τους έχουν γίνει 5.060 συλλήψεις, με τη συντριπτική πλειοψηφία να είναι ανήλικοι.
15: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
16: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports
0: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Ζωντανή στο κυνήγι της ανόδου στην δεύτερη κατηγορία του Nations League έμεινε η Κύπρος μετά τη νίκη της με 2-1 επί της Λετωνίας στην τέταρτη αγωνιστική της τρίτης κατηγορίας. Είναι στη δεύτερη θέση του ομίλου της με 7 βαθμούς με το Μαυροβούνιο να προηγείται με 10. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη. Αντώνη, Αντώνη, Αντώνη. Ένα, δύο, ένα, δύο,
1: εδώ,
0: ένα,
1: είναι,
0: δύο.
1: Εδώ.
0: Το πάτησες.
1: Όχι, το είχα πατήσει, αλλά είχα την πάτησα γενικώς.
0: Έρχεται.
1: Τι γίνεται, βρε Νίκο, για
0: έρχεται, έρχεται. Έρχεται ο Ρούμπιο.
1: Έρχεται ο Μάρκο, ε.
0: Έρχεται ο Μάρκο.
1: Περίεργος τύπος είναι αυτός. Περίεργος με την καλλιένια του λέω. Είναι έτσι λίγο διαφορετικός. Λίγο μίλητος. Δεν γελάει πολύ.
0: Πολλοί λένε ότι είναι ο διάδοχος του Τραμπ. Ότι είναι ο επόμενος.
1: Φιλέλλην.
0: Από τους Ρεπουμπλικάνους.
1: Ναι.
0: Ήταν μαζί με το Μενέντες στην Επιτροπή.
1: Μπλοκάρισμα.
0: Στο μπλοκάρισμα των F-35 κλπ.
1: Με λίγα λόγια είναι πιο προσεκτικός για την, απέναντι στην Ευρώπη σε σχέση με το Vance. Είναι, η παρουσία του εδώ είναι σημαντική με την έννοια ότι και για τα εξοπλιστικά και για, τα, για τον κάθετο διάδρομο και όλο αυτό που...
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, επί του πιεστηρίου. Σύλληψη αρχηγού κόμματος τώρα στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του είναι αρχηγός κόμματος. Συλληφθέντες με την κατηγορία ότι είναι η αρχηγή κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ. Εμπλέκονταν σε φοροδιαφυγή. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής. 8 συλλήψεις μέχρι στιγμής, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι. Η οργάνωση ξεκίνησε τη δράση της από το 2021. Δημιουργούσαν, λέει, εταιρείες και απέφευγαν να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ στο όνομα αχυρανθρώπων, οι οποίοι εμφανίζονταν τυπικά ως τα πρόσωπα που εκπροσωπούσαν τις εταιρείες. Όταν έφτανε η στιγμή της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, είτε τις έκλειναν είτε άφηναν απλήρωτες τις υποχρεώσεις. Η ζημιά για το δημόσιο ανέρχεται κατελάχιστον στο ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Ρε τα καλόπαιδα.
0: Ο πρόεδρος Φίλιππος Καμπούρης.
1: Ναι.
0: Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού.
1: Φαντάζομαι να μην πάρει ευρωπαϊκή διάσταση είδηση και δεν λένε το όνομα.
0: Και λένε ο πρόεδρος.
1: Και γίνει καμιά παραξήγηση.
0: Ναι. Τι να σου
1: δεν
0: πω.
1: Είναι ώρα για τέτοια.
0: Τι να σου πω.
1: Ναι, να λέμε το όνομα, γιατί στην αρχή μόλις άρχισες την κουβέντα, πριν πεις το όνομα, ήμουνα ήδη στο μάτι μου.
0: Έπαθε σοκ. Έπαθε σοκ. Αρχηγός κόμματος.
1: Το μάτι μου.
0: Ναι.
1: Και λέω, έλα, να τα.
0: Ναι, όμως είναι αρχηγός κόμματος, το οποίο υπήρξε και στη Βουλή την προηγούμενη περίοδο, όταν πρόεδρός του ήταν ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Αυτός στράφηκε κατά του Καρατζαφέρη. Δεν είναι μαζί με τον Καρατζαφέρη.
1: Ναι.
0: Του πήρε το κόμμα αφού το έκλεισε. Ναι, μα κάτι τέτοιο έκανε.
1: Κάτι τέτοιο έγινε. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει ο πρόεδρος Γιώργος Καρατζαφέρης γι' αυτό. Πάντα τα λέει ωραία. Να δούμε. Τι άλλο έχουμε.
0: Η επίσκεψη νομίζω θα τα επικαλύψει όλα.
1: Ναι.
0: Το ενεργειακό θέμα είναι το μεγάλο θέμα. Και γι' αυτό επιλέξαμε σήμερα να συνομιλήσουμε και με τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, τον οποίο θα έχουμε σε ένα λεπτό. Σε ένα λεπτό θα τον έχουμε μαζί μας. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom.

0: Μαζί μας όπως πάντα η Telekom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Και βέβαια, όπως πάντα, μαζί μας η Προτέρια, φίλες και φίλοι. Επειδή ο χειμώνας έφτασε, ας είμαστε τουλάχιστον προετοιμασμένοι κατάλληλα. Και με την Προτέρια τώρα είναι η καλύτερη εποχή. Γιατί επιλέγοντας αντλία θερμότητας, τον πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης, κερδίζετε συνολικό όφελος 1.000 ευρώ. Και εκτός αυτού, δεν χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτε. Αναλαμβάνει τα πάντα η Προτέρια. Από την αυτοψία του χώρου σας μέχρι και την εγκατάσταση. Κάνετε την αίτησή σας μέχρι το τέλος Οκτωβρίου στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. Αγαπητέ Γιάννη, μπες στο enikos.gr. Υπάρχει τώρα αναλυτικό ρεπορτάζ για τον Φίλιππο Καμπούρη και τα κατορθώματά του, την κομπίνα για την οποία συνελήφθησαν αυτός η σύζυγός του και τουλάχιστον άλλοι 6. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργό, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη. Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από Στρασβούργο. Είμαστε εδώ στην Ολομέλη.
0: Ναι, ναι. Αντώνη, ξεκινάς.
2: Ναι, ξεκινάω. Και θα είναι σημαντική η Ολομέλεια, κύριε Μανιάτη, γιατί ανάγκασε και τον κύριο Μεϊμαράκη να είναι παρόν εκεί. Οπότε θα μας πείτε και δύο λόγια για το τι ήταν αυτό το πολύ σοβαρό, παρότι δεν σας αφορά. Ας αρχίσουμε όμως την κουβέντα μας για τον κύριο Ρούμπι, ο οποίος έρχεται και, όπως είπε και ο Νίκος ορθά, για τα ενεργειακά είναι στην ατζέντα, τα ενεργειακά είναι πρώτα στην ατζέντα. Τι μπορεί αυτό να σημαίνει εδώ, αν περιμένουμε κάποια έκπληξη, και κυρίως να μας διαφωτίσετε με δύο-τρεις καθαρές κουβέντες που, όπως συνηθίζετε, τι είναι αυτός ο κάθε τους διάδρομος και αν έχει μπλοκαριστεί, αν έχει προοπτική και τι, αν συμφέρει όχι τη χώρα μας.
1: Καταρχήν να σας πω, να ευχαριστήσω βέβαια για την πρόσκληση και να σας πω, ξεκινώντας για τον κάθετο διάδρομο, ο κάθετος διάδρομος είναι ένα project το οποίο συλλάβαμε ως ιδέα το 2014, όταν τέλειωσε η προσάρτηση της Κρυμαίας από τη Ρωσία. Έγινε συνείδηση σε όλη την Ευρώπη ότι οι περιοχές αυτές χρειάζονται μια εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας με φυσικό αέριο και όχι μόνο το ρωσικό. Εγώ τότε έτυχε να είμαι προεδρεύων. Η Ελλάδα το πρώτο εξάμεινο του 2014 είχε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ προείδρευα στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας. Όταν τέλειωσαν οι διαπραγματεύσεις με τους Ρώσους, τους Αμερικάνους κλπ., έγραψα μια επιστολή εμπιστευτική στον τότε πρόεδρο της Επιτροπής, τον Διαβόητο Μπαρόζο, και τον Επίτροπο Ενέργειας, όπου τους είπα ανάμεσα στα άλλα ότι χρειάζεται να προωθήσουμε τον vertical corridor, αυτός είναι ο αγγλικός όρος, ο κάθετος διάδρομος. Και μάλιστα τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο του 2014, την ίδια χρονιά, υπογράψαμε την πρώτη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας για τον κάθετο διάδρομο, δηλαδή οι τρεις υπουργοί αυτών των χωρών υπογράψαμε ότι θέλουμε να προωθήσουμε τον κάθετο διάδρομο. Επρόκειτο να συνυπογράψει και ο Ούγγρος Υπουργός Ενέργειας, αλλά την τελευταία στιγμή μας είπε ότι πήρε οδηγίες σε την πρωτεύουσά του να μην το υπογράψει.
2: Τώρα πού βρισκόμαστε?
1: Άρα, τότε ξεκίνησε αυτό. Στη συνέχεια μας ολάβησαν αρκετά χρόνια ακινησίας. Κανείς δεν μιλούσε για κάθετο διάδρομο. Τα τελευταία δύο χρόνια, ειδικά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ξαναξεκίνησε να συζητεί για το κάθετο διάδρομο. Πρέπει να σας πω ότι από πλευράς φυσικού αντικειμένου ο κάθετος διάδρομος είναι ουσιαστικά έτοιμος εδώ και αρκετά χρόνια. Δηλαδή έλειπε ένα τμήμα ανάμεσα στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, ένα τμήμα αγωγού εννοώ. Mm-hmm. Αυτό το οποίο δεν υπήρχε είναι αυτό το οποίο συζητιέται τώρα, δηλαδή συμφωνίες για την τροφοδοσία του συγκεκριμένου αγωγού Με φυσικό αέριο που θα προκύπτει από υγροποιημένο φυσικό αέριο και γι' αυτό είναι το ενδιαφέρον το αμερικανικό που είναι εύλογο. Νομίζω ότι είναι προφανές ότι μια μεγάλη πηγή τροφοδοσίας του κάθε του διαδρόμου θα είναι το εφεσαριό της Αλεξανδρούπολης, το οποίο επίσης τότε ξεκίνησε παράλληλα το 2014. Έχει έρθει η ώρα αυτός ο εναλλακτικός άξονας τροφοδοσίας Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ουγγαρίας, Μολδαβίας, ακόμη και Ουκρανίας, αλλά και Σερβίας να πάρει σάρκα και οστά.
2: Η έλευση Ρούμπιο τι μπορεί να συμβάλλει σε αυτό?
1: Η έλευση Ρούμπιο σίγουρα θα στέλνει το μήνυμα στους γείτονές μας, στους βορειότερους και δυτικότερους από εμάς γείτονες, ότι υπάρχει και η στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό πάντα είναι ένα καλό μήνυμα για τις χώρες. Εμείς έτσι κι αλλιώς ως Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει αυτή την πρωτοβουλία, το κάθετο διάδρομο. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, εμείς είμαστε ωφελημένοι έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι η έλευση του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων θα διευκολύνει, ελπίζω τουλάχιστον, δηλαδή θα διευκολύνει στο να επιληθούν διάφορα κυρίως ρυθμιστικού χαρακτήρα θέματα τα οποία υπάρχουν ανάμεσα σε Βουλγαρία, Ρουμανία και κάποιες άλλες χώρες. Άρα είναι μια επίσκεψη η οποία θα βοηθήσει να επιληθούν επιμέρους προβλήματα.
0: Κύριε Μανιάτη, κύριε Υπουργέ, η υπόθεση αυτή του κάθετου διαδρόμου φαίνεται ότι ενοχλεί αρκετά την Άγκυρα. Είχαν ελπίδες ότι θα περάσει από εκεί το αμερικανικό LNG.
1: Όχι. Ενοχλεί και ασφαλέστατα ενοχλεί.
0: Ενοχλεί πολύ. Βλέπω αντιδράσεις έντονες.
1: Όχι, θα σας πω, εδώ οι Τούρκοι είχαν στήσει μαζί με τους Ρώσους μία άλλη εναλλακτική λύση. Την έχουν στήσει, δηλαδή τον Turk Stream, τον αγωγό ο οποίος φέρνει ουσιαστικά ρωσικό φυσικό αέριο και προσεδιαλώνεται στην Βουλγαρία για να συγκεθεί από εκεί με το υπόλοιπο ευρωπαϊκό δίκτυο.
0: Τους χαλάσαμε το κόλπο λοιπόν.
1: Ακριβώς. Είναι μεγάλος αγωγός, αλλά η ύπαρξη του κάθετου διαδρόμου λειτουργεί τόσο ανταγωνιστικά και επειδή έχει και την υποστήριξη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους δημιουργεί ακόμη σοβαρότερα προβλήματα στους σχεδιασμούς της Τουρκίας. Άρα έχουμε και αυτή τη διάσταση.
0: Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι που ακούγεται έντονα τις τελευταίες μέρες στην Ελλάδα, εξ αφορμής των μεγάλων αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων. Θα μπορούσε σε αυτή τη φάση των πραγμάτων να αξιοποιηθεί ο λιγνίτης από τη χώρα μας? Γίνεται μια τέτοια συζήτηση, ότι ίσως ήταν λάθος που φύγαμε γρήγορα από το λιγνίτη.
1: Αλλά αυτό ήταν σαφέστατα λάθος. Εγώ το έχω πει πολλές φορές. Αυτή η βίαιη απολιγνητοποίηση, κύριε Χατζηνικολάου, είμαστε η χώρα με την παγκοσμίως μεγαλύτερη ταχύτητα αποστασιοποίησης από το λιγνίτη. Δεν έχει υπάρξει άλλη χώρα να έχει φύγει τόσο γρήγορα και αναφέρομαι, το μέτρο σύγκρισης είναι η Πολωνία, η Γερμανία, η Πορτογαλία, η Μεγάλη Βρετανία. Σας λέω συγκεκριμένες χώρες που είχαν αντίστοιχα προβλήματα με εμάς. Δηλαδή η Γερμανία θα φύγουν από το λιγνίτη το 38 αν θυμάμαι καλά. Η Πολωνία συζητούν μετά το 45, το 2045. Άρα πρώτον ήταν σοβαρότατο εθνικό ενεργειακό λάθος. Λάθος της κυβέρνησης δηλαδή και του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος το είχε πάρει πάνω του, η βίαιη αυτή απολιγνητοποίηση. Δεύτερη παρατήρηση.
2: Γιατί, ποια ήταν η λογική αυτή?
0: Περιβαλλοντική. Περιβαλλοντική λογική.
1: Περιβαλλοντική. Δεύτερο, υπάρχει πάντα υποχρέωση, θα έλεγα, κάθε κράτους να έχει μια-δυο μονάδες που θα έχουν γηγενές εγχώρια πρώτη ύλη για τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή, πέρα από τα περιβαλλοντικά, πρέπει κάθε χώρα να έχει πάντα σε ψυχρή εφεδρεία, αλλά με κάποιο τρόπο έτοιμη να λειτουργήσει, μία ή δύο μονάδες που να λειτουργούν με λιγνίτη, αν μια χώρα έχει λιγνίτη, με φυσικό αέριο, αν μια χώρα έχει δικό της φυσικό αέριο, διότι σε περιπτώσεις κρίσης, όταν πια οι αγορές αναστατώνται και δεν βρίσκεις την πρώτη ύλη που θέλεις, τότε υποχρεωτικά θα πας στα δικά σου. Και αυτό, γι' αυτό η Πτολεμαϊδα 5, εγώ θεωρώ ότι το να μετατρέψουμε την Πτολεμαϊδα 5 από την πιο σύγχρονη λιγνητική μονάδα της Ευρώπης που είναι τώρα σε μονάδα φυσικού αερίου, συνιστά ένα σοβαρότατο ολέθριο ενεργειακό λάθος. Θεωρώ ότι δεν πρέπει. Πρέπει τουλάχιστον μία μονάδα σύγχρονη με λιγνίτη να την κρατήσουμε και όλα αυτά που λέγονται περί τίθεν εκπομπών ρήπων και κόλσου κλπ. Υπάρχουν άπειρες απαντήσεις, τις οποίες έχει δώσει και η Πολωνία και η Γερμανία και η Πορτογαλία. Άρα ας κρατήσουμε τουλάχιστον την Πτολεμαϊδα 5.
2: Τώρα για το ενεργειακό κόστος στη χώρα μας και στις άλλες χώρες της Ευρώπης, εμείς λέμε τώρα για εμάς, έχει παίξει ρόλο προφανώς και ο πόλεμος στην Ουκρανία, το εμπάρκο και η έλλειψη ενέργειας από την πλευρά της Ρωσίας, που είναι και φτηνότερη και γκοντύτερα. Υπάρχουν φωνές που λένε ότι αυτό κακώς έγινε, κακώς έχει τραβήξει πολύ και θα πρέπει να αλλάξει η Ευρώπη αυτή τη στρατηγική για να βοηθήσει τις κοινωνίες της που υποφέρουν από την Ουκρανία.
1: Αυτή την κουβέντα την ακούω. Ακούσα να σας πω για το ρωσικό, γιατί είναι μια μεγάλη κουβέντα που γίνεται και στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο και σε όλες τις χώρες. Υπάρχουν τουλάχιστον 10 κράτη-μέλη τα οποία συνορεύουν με τη Ρωσία, ξεκινώντας από Φιλανδία, Λιθουανία, Εστονία, Λετωνία, Πολωνία, Δανία ακόμη, Ρουμανία, οι οποίες δεν θέλουν καν να ακούσουν ότι υπάρχει περίπτωση να ξαναλειτουργήσει το ρωσικό φυσικό αέριο. Και υπάρχουν άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων η Ισπανία, το Βέλγιο, η Πορτογαλία, τα αρκετές δυνάμεις στην Ελλάδα κλπ. Που λένε ότι πρέπει να το ξανακουβεντιάσουμε. Αυτή είναι μια ισορροπία που πρέπει να τη βρούμε ως Ευρώπη. Πρέπει να δούμε, δηλαδή, προφανώς πάντα υπάρχουν τα συμφέροντα των κρατών μελών, πάντα υπάρχουν οι ανησυχίες κάποιων κρατών και ο εφησυχασμός κάποιων άλλων. Άρα είναι μια μεγάλη κουβέντα που νομίζω ότι η Ευρώπη θα την κάνει. Προς το παρόν είμαστε στο 21ο πακέτο ποινών σε βάρος Ρώσων ολιγαρχικών κλπ. Θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί, γιατί και στη Γερμανία, ξέρετε, έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη τέτοια συζήτηση. Τώρα, για τα καθαρά ενεργειακά στην Ελλάδα, πρέπει να σας πω ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η οποία θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σωστή, δηλαδή να βοηθήσουν οι υπεραποδόσεις του ΦΠΑ ώστε να ελαφρυνθεί το κόστος από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είναι μία λύση η οποία μπορεί τεχνικά να γίνει και μπορεί πραγματικά να ωφελήσει. Δηλαδή όταν έχεις υπεραποδόσεις του ΦΠΑ, δηλαδή υπερέσοδα πέρα από αυτά που έχεις προϋπολογίσει,
2: έχεις δυνατότητα να μειώσεις. Ναι,
1: ακριβώς, να μειώσεις.
2: Δεν το κάνει, γιατί δεν το κάνει, γιατί
1: ακούστε, δεν το κάνει η κυβέρνηση. Ξέρω ότι είμαι βέβαιος θα το κάνει. Ξέρετε, πολλές φορές αυτή η κυβέρνηση έχει ένα χαρακτηριστικό. Είναι το ίδιο που κάνει με τις 120 δόσεις των. Το ΠΑΣΟΚ το έλεγε εδώ και 3 χρόνια. Το έχει καταθέσει καμιά δεκαριά φορές στο τροπολογία. Έλεγε όχι, όχι, όχι, είναι λάθος. Ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Υπουργός Οικονομικών κλπ. Πριν 3 μήνες έκανε ρύθμιση για 72 δόσεις. Έλεγε το ΠΑΣΟΚ κάντε 120, ήρθε και τις έκανε τώρα. Για κάποιο λόγο που δεν τον καταλαβαίνω, η κυβέρνηση αρνείται προτάσεις που είναι ρεαλιστικές. Συνήθως κάνει το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι κομματικός πατριωτισμός αυτό που κάνω, αλλά είναι μια ως το δυνατόν πιο αντικειμενική προσέγγιση του προβλήματος. Το ΠΑΣΟΚ κάνει ρεαλιστικές προτάσεις, γιατί τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα. Άρα ελπίζω ότι. Γιατί νομίζω ότι πρόκειται ο κύριος Πρωθυπουργός να ανακοινώσει κάποιες 14 Οκτωβρίου, νομίζω για το δίζελ θα ανακοινώσει. Άρα θέλω να ελπίζω ότι αξιοποιώντας και την εμπειρία της Ιταλίας, για παράδειγμα, θα καταφέρουμε να μειώσουμε αυτό το τρομακτικό βάρος. Συμπέρασμα από όλη αυτή την κουβέντα που κάνουμε. Όσο πιο πολύ μπορείς να σταθείς στα δικά σου πόδια, όσο καλύτερα για σένα. Δηλαδή, το εισαγόμενο φυσικό αέριο, το οποίο είναι πανάκριβο, ή το εισαγόμενο πετρέλαιο, θα ήταν καλό αν μπορούσαμε εν μέρη να το υποκαταστήσουμε, αν είχαμε ξεκουνηθεί εδώ και μια δεκαετία και είχαμε αρχίσει τις δικές μας έρευνες υδρογονιών.
0: Σωστό, σωστό.
1: Αντί να ξεκινούμε τα τελευταία 2 χρόνια.
0: Κύριε Μανιάτη, θα σας πάω.

0: συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
3: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Γιαγιά μου! Τι έχεις?
5: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
4: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
5: Γιατί... γιατί κάτι με τριγυρίζει.
4: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
5: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
4: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
0: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρονικών.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Τόμ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας απροστάτευσης

0: Πριν επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργό, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Ελληνικός Χρυσός. Ας μεταφερθούμε μέχρι τη Χαλκιδική και το νέο μεταλλείο των Σκουριών, όπου μία από τις σημαντικότερες άμεσες ξένες επενδύσεις περνά πλέον από την κατασκευή στη φάση της παραγωγής. Σε πλήρη λειτουργία, το μεταλλείο αναμένεται να παράγει ετησίως περίπου 140.000 ουγγές χρυσού και 67 εκατομμύρια λίβρες χαλκού. Οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν ενδεικτικά στο χαλκό που απαιτείται για την κατασκευή κινητήρων, καλωδιώσεων και μπαταριών για περισσότερα από 420.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς και στο χρυσό που θα μπορούσε να καλύψει την παραγωγή περισσότερων από 116 εκατομμύρια smartphones. Μιλάμε για ένα νέο κεφάλαιο για τις Σκουριές και την εταιρεία που θα σηματοδοτηθεί τις επόμενες μέρες με τα επίσημα εγγένεια του έργου «Ελληνικός Χρυσός». Πάμε πίσω στη συζήτησή μας με τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργό, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη. Το έχω θέσει ήδη το ερώτημα, κύριε Μανιάτη. Έχουμε καμιά ελπίδα για τη ρήτρα διαφυγής που ζητάει η ελληνική κυβέρνηση αλλά και άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις?
1: Η απάντηση είναι προφανώς και έχουμε, αλλά πριν ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση, επιτρέψτε μου μόνο να συνεχίσω στο προηγούμενο. Και επειδή η επίσκεψη Ρούμπιο ακούω ότι θα συζητηθεί, θα συζητηθούν προφανώς και θέματα εξοπλιστικά. Αν μου επιτρέπετε να πω για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας ότι έχω καταθέσει, πρόκειται να εγκριθεί η καινούργια έκθεση για την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας ολόκληρης της Ευρώπης. Εκεί λοιπόν εγώ έχω καταθέσει 32 τροπολογίες για την Τουρκία. Και θα σας πω μόνο 4-5 χαρακτηριστικές για να καταλάβετε γιατί η μάχη πρέπει να δίνεται καθημερινά εδώ. Πρώτον, ζητώ να υπάρξει εμπάρκο όπλων στην περίπτωση που μια χώρα, δεν ονοματίζουμε την Τουρκία, αλλά μια τρίτη χώρα, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα όπλα της σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων ενός κράτους μέλους. Φωτογραφίζουμε ουσιαστικά την Τουρκία. Ή να αποκτηστούν εταιρείες, ξένες, οντότητες τις λέμε, ξένες τρίτων χωρών, που πιθανά να απειλούν τα κυριαρχικά δικαιώματα κρατών μελών και άρα να μην πάρουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Κατά δίκη του Οικογενειακού Μνημονίου, να ενισχυθεί η επιχείρηση ασπίδες του ελληνικού πολεμικού ναυτικού στην Ερυθρά Θάλασσα, που πραγματικά μαζί με μια ιταλική φρεγάτα, η δική μας φρεγάτα, προστατεύει την ελεύθερη ναυσιπλοεία, να παραταθεί η εντολή για την αποστολή ειρήνη, που είναι το λαθρεμπόριο όπλων και πετρελαίου στη Λιβύη, και τελευταία τροπολογία να πάρει πια σάρκα και οστά η περίφημη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, το άρθρο 42.7 των συνθηκών, που είναι ουσιαστικά η υλοποίηση του αντίστοιχου άρθρου του ΝΑΤΟ, του άρθρου 5, ώστε εάν ένα κράτος μέλος βρίσκεται σε κίνδυνο ή δεχθεί εισβολή, τότε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προστρέξουν για να βοηθήσουν.
2: Ωραία. Αυτά είναι κάποια από τα ζητήματα που έχω την καλή διάθεση και την ελπίδα, αλλά και τι θα γίνει?
1: Τίποτα.
2: Δεν εισακούει τέτοιες εκθέσεις η Τουρκία εδώ και πολύ καιρό. Καλά κάνετε και το κάνετε. Δεν λέω δεν είναι σωστό. Το διάβασα σήμερα και στην Καθημερινή.
1: Ναι. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Υπάρχει μια μεγάλη ομάδα κρατών, είναι αυτοί οι οποίοι φοβούνται τη Ρωσία. Δηλαδή αυτό που εμείς έχουμε απέναντί μας που είναι η Τουρκία, κάποιες άλλες χώρες έχουν τη Ρωσία. Αυτά τα κράτη σε τέτοια ζητήματα σαν αυτά που αναδεικνύει η Ελλάδα έρχονται αρνητικά.
2: Και λέτε ότι θα συνενέσουν,
1: περιμένουν να το δώσει η ψηφοφορία.
2: Ευθυγραμμιστούν με μια τέτοια απόφαση.
1: Ο καθένας θα κρυθεί, αλλά ξέρετε. Εγώ επειδή χθες έκανα μια εσωτερική ενημέρωση σε αρκετούς ευρωβουλευτές γι' αυτά, όταν ο Προεδρεύων ζήτησε σχόλια για τα αυτά που είπε ο συνάδελφος ο κ. Μανιάτης, δεν υπήρξε κανένα σχόλιο. Δηλαδή είναι τόσο ισχυρά τα επιχειρήματα της Ελλάδας, τα δικά μας, αυτά που είπα εγώ, που πολύ δύσκολα θα αρνηθούν την ψήφο. Αλλά απομένει να το δούμε. Εγώ σαν και περιμένω να δω.
0: Πείτε μας και μια κουβέντα για τη ρήτρα διαφυγής για να κλείσουμε.
1: Λοιπόν, η ρήτρα διαφυγής είναι μια διαδικασία η οποία προφανώς η ρήτρα διαφυγής σημαίνει ελληνικά λεφτά, δικά μας λεφτά, των φορολογουμένων δηλαδή. Το χρησιμοποιούν αυτό το όπλο αρκετές κυβερνήσεις προκειμένου να ξεφύγουμε από αυτό τον τον ασφικτικό περιορισμό που έχει το δημοσιονομικό πλαίσιο. Και η Ελλάδα μεν έχει περιθώριο να κινηθεί, αλλά κράτη-μέλη δεν τολμούν καν να ζητήσουν αυτή την εφαρμογή. Πάντως, ρήτρα διαφυγής έχουν ζητήσει αρκετά κράτη. Νομίζω ότι η απάντηση της Επιτροπής θα είναι θετική. Και αυτό πάντα βοηθάει, γιατί με τον ένα ή άλλο τρόπο θα ελαφρυνθεί το.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γιάννη Μανιάτη. Καλημέρα, Υπουργέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Real FM.
4: Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Επόμενος.
10: Ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
14: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω το

0: Τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: σε ένα λεπτό θα είναι μαζί μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης. Να υπενθυμίσω ότι μαζί μας είναι και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ από την έναρξη της λειτουργίας της το 2012 έως σήμερα έχει διαχειριστεί με απόλυτη επιτυχία ένα τεράστιο όγκο αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων που ξεπερνούν τους 26 εκατομμύρια τόνους, απαλλάσσοντας το περιβάλλον από ένα τεράστιο βάρος. Μάθετε περισσότερα για την ΑΝΑΚΕΜ στο anakem.gr. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα και στους δύο, καλημέρα στους ακροατές μας.
2: Εσείς, κύριε Κερίδη, θα είστε και ενθουσιασμένος με την καλή έννοια του όρου πάντα για την έλευση του Ρουμπίου, γιατί οι σχέσεις με την, από ό,τι διάβασα και τις δηλώσεις του με την Ελλάδα, είναι βαθιές, ιστορικές κλπ. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι και του ίδιου προσωπικά. Να θυμηθούμε τον ρόλο που έπαιξε στην αποβολή της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35
2: ναι,
1: και στην επιβολή
2: Νίκος,
1: πριν
2: Κυρώσεων. Το είχα ξεχάσει, ναι.
1: Το 2019 ως επικεφαλής της μειοψηφίας τότε των Ρεπουμπλικάνων στην αρμόδια Επιτροπή Εξωτερικών της Γερουσίας με τον Μενέντες τότε από τους Δημοκρατικούς πρόεδρο, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο το 2019, ξέρει τα θέματα, ξέρει τα ελληνοτουρκικά και έρχεται σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, δεν πάει απέναντι και αυτό έχει τη σημασία του.
2: Όπως
1: και
2: παλιότερα μόνο... συνέβαινε.
1: Έτσι, και μπορώ να σας αποκαλύψω ότι υπήρξαν σφοδρότατες αντιδράσεις από το φιλοτουρκικό λόμπι στην Ουάσιγκτον να μην πραγματοποιηθεί η επίσκεψη. Εν τέλει πραγματοποιείται, που δείχνει και τη σημασία που δίνουν οι Αμερικάνοι και η σημερινή Αμερικανική κυβέρνηση στην στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι πολύ
2: σημαντική. Πείτε μας λίγο για το προφίλ του, κύριε Κερίδη, γιατί έχει ενδιαφέρον, γιατί όπως είπε και ο Νίκος πριν, είναι και μέσα στις πιθανές υποψηφιότητες από ό,τι ακούγεται. Για να διαδεχθεί
0: για πρόεδρος.
1: Ναι, ο Ρούμπιο είναι ένας πολύ
0: σοβαρός. Ο ίδιος λέει ότι δεν έχει προεδρικές φιλοδοξίες, αλλά ο αμερικανικός τύπος λέει ότι απλώς δεν ανοίγει τα χαρτιά του για την ενωρίς.
1: Νομίζω αυτό είναι που ισχύει,
0: ναι.
1: Και καλά κάνει, γιατί ξέρετε, μπροστά στον Τραμπ αυτή την περίοδο κανείς δεν θέλει να ξεχωρίσει και να σκιάσει.
0: Να τραβήξει την προσοχή του.
1: Έτσι, γιατί ναι. Μέχρι το 28, ό,τι και να γίνει, ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι ο πρόεδρος. Λοιπόν, ο Μαρκ Ρούμπιο είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός πολιτικός παίκτης, ο οποίος σίγουρα θα παίξει ρόλο. Άλλωστε, ένας λόγος που έρχεται είναι η ομιλία του στην Πνίκα. Θέλει τη φωτογραφία με φόντο την Ακρόπολη και θέλει μια ομιλία για να απευθυνθεί στο αμερικανικό κοινό, έτσι, και στο παγκόσμιο, αλλά κυρίως στο αμερικανικό κοινό, και υπό μία έννοια να προλάβει τον J.D. Vance, ο οποίος θέλει επίσης να έρθει μετά τα Χριστούγεννα και να χρησιμοποιήσει το σύμβολο εδώ, τη γενέτειρα της δημοκρατίας και του δυτικού πολιτισμού που είναι η Αθήνα μας. Και αυτό μας υπενθυμίζει και την ισχύ που έχουμε πέρα από τα F-35, τα σκληρά, και στα ήπια, στον πολιτισμό θέλω να πω. Λοιπόν, ο Ρούμπιο ήταν γερουσιαστής για πολλά χρόνια στην Φλόριδα και αντίπαλος του Τραμπ στις εκλογές του 2016. Τελικά τα βρήκανε, έγινε υπουργός εξωτερικών και είναι η φωνή της λογικής και της σύνεσης, να πούμε, για τους παρατηρητές στην Ουάσιγκτον. Είναι σχετικά νέος, κουβανικής καταγωγής, όπως και ο Μενέντες. Έχει τη σημασία του αυτό, διότι έκανε και κάποιους παραλληλισμούς για τον Ερντογάν ως κάστρο, δικτάτορα δηλαδή, στην Ανατολική Μεσόγειο. Εν πάση περιπτώσει είναι ένας πολύ σοβαρός παίκτης. Θα έρθει σήμερα το βράδυ, θα μείνει δύο βράδια στην Αθήνα, αύριο είναι όλη μέρα με συμφωνίες και συζητήσεις, θα υπογράψει τρεις συμφωνίες, νομίζω θα κλειδώσει και...
0: Τι περιμένουμε από αυτόν, τι είναι το maximum που μπορούμε να πετύχουμε?
1: Ναι, δύο πράγματα είναι τα βασικά. Το ένα είναι η οικονομική ενεργειακή συνεργασία με τον κάθετο διάδρομο και όλα αυτά που πρέπει να γίνουν στα υπόλοιπα Βαλκάνια για να έρθει. Εμείς έχουμε συμφωνήσει για να έρθει το αμερικανικό LNG. Και το δεύτερο, τα γεωστρατηγικά, να κλειδώσουν τα F-35 και να αρχίσουν να έρχονται από το 28 και μετά. Και όλα τα υπόλοιπα, έχουμε να ανανεώσουμε την πενταετή αμυντική συμφωνία η οποία λύγει, και πρέπει να την ανανεώσουμε για τα επόμενα 5 χρόνια. Ξέρετε, αυτή με τις βάσεις και όλα τα υπόλοιπα. Το Defense Cooperation Agreement που έχει η Ελλάδα με την Αμερική.
2: Αυτή την ανανεώνω κάθε 5 χρόνια. Δεν την κάνω 50 να μην έχουμε κάθε 3 ή λίγο τελευταία.
0: Όπως την είχε. Όχι, όχι. Ο Ανδρέας Παπανδρέου την είχε κάνει για 20 χρόνια. Και έλεγε, και έλεγε ότι είναι καταληκτική, ότι θα φύγουν μετά. Τα έχεις ξεχάσει, Αντώνη μου, τα έχεις ξεχάσει.
2: Τι θυμάσαι και εσύ τώρα, τι θυμάσαι.
1: Αυτά πέρασαν. Που φεύγουν αλλά μένουν.
0: Με αυτό, βεβαίως.
1: Και κυκλοφόρησαν τα δύο κείμενα διαφορετικά, το ελληνικό από το αγγλικό. Ξαφνικά αυτοί που το διάβαζαν στα αγγλικά κατάλαβαν την πραγματικότητα.
2: Ωραία, τώρα μου δίνετε.
0: Και μάλιστα το είχε βγάλει το κείμενο τότε το Ποντίκι.
2: Α, ναι, τότε δεν ήμουν εγώ.
0: Δεν ήσουν, αλλά το Ποντίκι είχε βγάλει το κείμενο.
2: Τώρα ο κύριος Χερίδης, ο οποίος τα λέει και τόσο ωραία και μας γύρισε και βοήθεια του Νίκου, βοήθεια εισαγωγικά στο παρελθόν, να πω το εξής: νοσταλγήσατε το παρελθόν στη Νέα Δημοκρατία που ήταν όλοι οι αρχηγοί στις επαιτίους, ενώ τώρα είσαστε λίγο μόνοι.
0: Πάντως ούτε στα 50 χρόνια ήταν οι δύο πρώην πρωθυπουροί.
2: Ναι, ήταν στα 40, δεν είπε Σαμαρά.
0: Στα 40 μπορεί
2: να είχε πάει και ο επίτιμος.
0: Και στα 30 μπορεί να ήταν.
2: Και στα 30 και στα 20.
1: Να πούμε καταρχάς το βασικό. Ότι η Νέα Δημοκρατία γιόρτασε και δικαιούται να γιορτάζει και να χαμογελά, διότι είναι η μεγάλη παράταξη σε μια περίοδο που δεν υπάρχουν μεγάλα κόμματα πια. Και ξέρετε, τα κόμματα είναι βασικό κύτταρο της δημοκρατίας. Η δημοκρατία μας, ό,τι και να πούμε, όχι το κράτος μας, αλλά η δημοκρατία μας είναι κομματική. Είναι η ποιότητά της, αντανάκλαση της ποιότητας των κομμάτων. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολυδιάσπαση, έχουμε πολλά προσωποπαγή κόμματα, προσωπικές εταιρείες. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ένα από αυτά. Είναι η μεγάλη παράταξη που συνεχίζει να συγκεντρώνει την εμπιστοσύνη των Ελλήνων και μόνο το γεγονός ότι διεκδικεί με αξιώσεις μια τρίτη θητεία και σίγουρα την πρωτιά, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, δείχνει νομίζω την επιτυχία.
2: Και καλά, το να λείπουν όμως δύο πρώην πρωθυπουργοί, δεν το λες και κάτι έχει γίνει.
0: Ένας έλειπε. Ένας έλειπε. Ο άλλος είναι διαγραμμένος. Έχει διαγραφεί.
1: Ναι.
0: Αν το έχεις ξεχάσει αυτό, και αυτό το ξέχασες.
1: Καλά κάνετε.
2: Έχω πάθει σήμερα.
0: Κοντή μνήμη.
2: Σήμερα με διορθώνει συνέχεια.
0: Άστα αυτά.
1: Δεν πρέπει να ταυτίζουμε τον έναν με τον άλλον. Ο ένας έχει αποφασίσει να κάνει το κακό. Θα δούμε μέχρι πού θα το φτάσει. Προς το παρόν έχουμε έναν ιδιότυπο ανταρτοπόλεμο, να πούμε. Γιατί νομίζω έξυπνα σκεπτόμενος δεν θέλει να την πάθει όπως ο Τσίπρας, ο οποίος αποκαλύπτοντας τα στελέχη του άρχισε να ξεφουσκώνει, έτσι δεν είναι.
2: Βιάζεστε, κύριε Κερίδη.
1: Όχι, δεν βιάζομαι. Σίγουρα
2: βιάζεστε.
1: Δεν βιάζεται εκείνος. Αλλά...
0: Μη στενοχωρείτε τον Αντώνη, παρακαλώ.
2: Μα τι πάθατε μαζί μου σήμερα.
1: Σε κάθε περίπτωση, η ιστορία δεν διαγράφεται. Υπήρξαν και οι δύο αρχηγοί, υπήρξαν πετυχημένοι πρωθυπουργοί. Έχουμε μια ιστορία από το 1974 και μετά. Υπάρχουν όλα αυτά φυσικά σε μια μεγάλη παράταξη, αλλά νομίζω ότι αυτό που μετράει είναι η βάση, είναι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας και αυτό που είναι η Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο για τους νεοδημοκράτες, θεωρώ για όλη την Ελλάδα, διότι χρειαζόμαστε κόμματα, χρειαζόμαστε μεγάλα κόμματα, χρειαζόμαστε και όχι προσωπικές εταιρείες, έτσι. Και προσωποπαγή
2: χρειάζεται και μικρά κόμματα, με εισαγωγικά τα μικρά. Κανένα κόμμα δεν είναι μικρό με την απόλυτη έννοια, για να κάνετε και καμιά κυβέρνηση, αν είστε πρώτο κόμμα μετά τις εκλογές. Γιατί εκεί δεν τα βλέπω και πολύ αισιόδοξα. Η ελπίδα για αυτοδυναμία δεν είναι και πολύ ισχυρή. Έτσι ακούω.
1: Κοιτάξτε, θα τα δούμε όλα. Αλλά έχει μπερδευτεί το πράγμα με το Πασόκ. Είδατε, σας το έχω πει και άλλη φορά. Τον Χάρη Δούκα θα τον πληρώσουμε χρυσάφι. Θα τον πληρώσει σίγουρα χρυσάφι το Πασόκ και ήδη τον πληρώνει. Διότι αυτή η στροφή προς τα αριστερά του έχει κάνει πολύ μεγάλο κακό. Δικό τους βέβαια θέμα.
0: Στις δημοσκοπήσεις δείχνει να ψιλοτσιμπάει το Πασόκ.
1: Κοιτάξτε, όλη αυτή η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε πολύ περισσότερο, κατά τη γνώμη μου. Διότι όταν διαλύεται το μεγάλο κόμμα της αντιπολίτευσης, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ το είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο. Δεν είχα καμιά αμφιβολία.
0: Πιστεύετε ότι θα περάσει μπροστά από την Ελλάδα?
1: Ναι, έχω βάλει στοίχημα εγώ. Το μαξί μου μέσα.
0: Μάλιστα.
2: Να το θυμηθώ αυτό όταν ήρθε η ώρα, δεν το ήξερα. Και έχω να σας δω κατηδίαν πολύ καιρό. Ευκαιρία είναι να. να εισπράξουμε κάτι, να το βάλω. Όταν κλείσουμε θα σας πάρω, να βάλουμε ένα μικρό.
1: Το θέμα είναι να γίνει μια προεκλογική εκστρατεία πέρα τώρα από την πλάκα επί της ουσίας και όχι παραπολιτική. Και η ουσία είναι πώς θα έρθουν χρήματα στη χώρα παραπάνω, πώς θα φέρουμε περισσότερες επενδύσεις, πώς θα τρέξουμε πιο γρήγορα μπροστά. Έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο από το 19 και μετά, αλλά δεν θα σταματήσω να το λέω, όσο δυσάρεστο και αν ακούγεται, ότι η χώρα μας έμεινε πολύ πίσω στα χρόνια της κρίσης. Αυτή τη στιγμή μας έχουν περάσει οι Πολωνοί. Κατά συνέπεια, πρέπει να το δούμε τα θέματα επί αυτής της βάσης για το καλό το δικό μας και των παιδιών μας. Πώς θα έρθουν επενδύσεις. Εμείς τις υπερδιπλασιάσαμε, τις πήραμε 20 δις, τις κάναμε 45. Μεθαύριο ο Πρωθυπουργός, ακόμα πιο σημαντικό και από το Ρούμπι, επιτρέψτε μου να πω, εγκαινιάζει τη μεγαλύτερη βιομηχανική επένδυση στη μεταπολίτευση, στην πατρίδα μας, που είναι οι σκουριές στην Χαλκιδική. Μια επένδυση που πολεμήθηκε με τα πάθους από συγκεκριμένα κέντρα, η οποία θα δώσει 3.500 καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας άμεσα και δεκάδες χιλιάδες έμεσα και πάνω από 600-700 εκατομμύρια εξαγωγές τον χρόνο. Έτσι γίνεται η ανάπτυξη. Με τόλμη, με μεταρρυθμίσεις, με επενδύσεις.
0: Ωρα, και κύριε Κερίδη.
1: Αν θα έρθει η Όλγα Γεροβασίλη στον Αλέξη, αν θα έρθει ο Ναύαρχος αφού πέρασε από τον Τσίπρα, τον Κασελάκη, υπουργός δικός μας θα γινόταν. Αυτά δεν νομίζω.
0: Κύριε Κερίδη, άκουσα τον κύριο Συρίγο να λέει ότι στην Κάσο υποχωρήσαμε. Έχει δίκιο?
1: Όχι, δεν έχει δίκιο. Δεν ξέρω γιατί το είπε.
0: Μήπως γιατί συνέβη.
1: Λοιπόν, εγώ δεν συμμερίζομαι την δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι είναι καθηγητής. Και εμείς οι καθηγητές μπορεί να έχουμε μία, πώς να το πούμε, δεν ξέρω πώς το είπε. Και ο Γεραπετρίτης το έχει απαντήσει κατά επανάληψη στη Βουλή και θα το απαντήσουν και τα γεγονότα επί του πεδίου. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Εμείς έχουμε υποσχεθεί ότι το καλώδιο θα μπει. Δεν νομίζω ότι οι Τούρκοι θα προχωρήσουν σε ελληνοτουρκική κρίση και ένταση για αυτό το θέμα. Καλό είναι όλα αυτά να λύνονται βεβαίως μακριά από, ξέρετε, τις εντάσεις.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Πάμε να ακούσουμε από το Θεοδόση Πάνου τα νεότερα για τη σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη. Υπενθυμίζω ότι είναι πρόεδρος του εξωκοινοβουλευτικού πλέον κόμματος Λαός, τη συζύγου του και άλλων έξι, Θεοδόση.
3: Ακριβώς, και άλλοι έξι λογιστές και επιχειρηματίες είναι οι υπόλοιποι συλληφθέντες πλην του Φίλιππου Καμπούρη και τη συζύγου του που φέρονται ως αρχηγοί του συγκεκριμένου κλώματος. Θα τονίσω όμως ότι η πολύ μεγάλη επιχείρηση που έχει εξαπολύσει από τις πρώτες πρωινές ώρες για την εξάρθρωση του εν λόγω κυκλώματος, το τμήμα οικονομικού εγκλήματος του ελληνικού FBI, είναι σε πλήρη εξέλιξη ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλούμε. Να ξεκινήσω λίγο με τους αριθμούς για να καταλάβουν και οι ακροατές μας το μέγεθος της απάτης. Μιλούμε για ένα αφέση ουσιαστικά στον ΕΦΚΑ και όχι μόνο εκεί αλλά και στην εφορία από 1,5 έως 5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι δυνατόν αυτά τα νούμερα να αλλάξουν και να αλλάξουν προς τα πάνω όταν ολοκληρωθεί πια αυτή η μεγάλη έρευνα που πραγματοποιεί το οικονομικό έγκλημα. Τι έκαναν τώρα οι άνθρωποι αυτοί, γιατί κατηγορούνται? Φέρεται ο Φίλιππος Καμπούρης μαζί με τη σύζυγό του και τους συνεργάτες του να δημιουργούσαν εταιρείες βιτρίνα, εταιρείες ανύπαρκτες, διαφημιστικές εταιρείες, εταιρεία που διαχειρίζεται νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, εταιρεία που διαχειρίζονταν καταστήματα εστίασης και ούτω καθεξής. Όλα αυτά όμως στα χαρτιά χωρίς να υπάρχει τίποτε παραπάνω. Από εκεί και έπειτα, νόμιμοι επιχειρηματίες που είχαν επιχειρήσεις, ακόμα και νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, τι έκαναν? Ασφάλιζαν στις εν λόγω επιχειρήσεις, βιτρίνα δηλαδή, με άχυρα ανθρώπους μπροστινούς, τους δικούς τους εργαζόμενους που δούλευαν νόμιμα στις δικές τους επιχειρήσεις και έτσι δεν είχαν καμία υποχρέωση αυτοί να πληρώνουν το οτιδήποτε. Έπρεπε να πληρώνει ο αχυράνθρωπος που ήταν ο μπροστινός του κυκλώματος. Προφανώς και δεν πλήρωνε μισό ευρώ για οποιονδήποτε εργαζόμενο ή για οποιοδήποτε κύκλο εργασιών. Με αποτέλεσμα, όταν πια τα χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, κυρίως δε στον ΕΦΚΑ, έφταναν στο πικ έφταναν στο ταβάνι, τι έκαναν, κανόνι. Λουκέτο. Κλείνει η εταιρεία, δεν μπορώ να αποπληρώσω τίποτα. Παρακαλώ, από το 2021 φέρεται να λειτουργεί η συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο κύκλωμα που ουσιαστικά έβαλε αυτό το θέση. Και όταν μιλούμε για ένα θέση στον ΕΦΚΑ, γιατί μιλούμε θέση και στον Έλληνα φορολογούμενο, διότι με τι κινείται η δημόσια μηχανή, κινείται με τον Έλληνα φορολογούμενο. Κατ' επέκταση, όλοι μας είχαμε μια ζημιά από αυτή την υπόθεση.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον Θεοδόση Πάνα. Αυτά από τον Αντώνη Δελατόλα και από μένα. Το ραντεβού μας είναι αύριο, την ίδια ώρα πάλι εδώ. Μην ξεχνάτε, 7 παρατέταρτο σας περιμένω στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά.
4: Real FM. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Με βαριά ατζέντα η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, στο τραπέζι ενέργεια, άμυνα, ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία, οι συναντήσεις με Μητσοτάκη Γεραπετρίτη και οι συμφωνίες που θα υπογράψει, πώς σχολιάζει ο τουρκικός τύπος. Μεγάλη απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή ύψους 1,5 εκατομμυρίου. Εγκληματική οργάνωση άνοιγε εταιρείες σε αχυρανθρώπους, άφηνε απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια τις έκλεινε. Ως αρχηγικά μέλη φέρονται πρόεδρος κόμματος και η σύζυγός του. Άπιαστο όνειρο πλέον η απόκτηση κατοικίας για όλο και περισσότερους Έλληνες. Πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι οι τιμές διαμερισμάτων αυξάνονται ταχύτερα από το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών. Πόσο άνοιξε η ψαλίδα τα τελευταία χρόνια.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ρίσμα 92.
4: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλ Milky Cake 4 τεμαχίων 2.05. Με βγάλ Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1.88. Μίλκο γάλα με κακάο 1.02. Μπανάνες εισαγωγής 1.29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakinthos.gr. Κτέλ Ζακίνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Εδώ από τη συχνότητα Πρίσμα 92, η αγαπημένη σας συχνότητα, θα είμαστε μαζί για το επόμενο δίωρο, όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής, με πάρα πολλά θέματα και από την τοπική μας επικαιρότητα και συνήθως σας ενημερώνουμε τι γίνεται και στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ο καιρός έθριος και σήμερα, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική έως 2 με 3 μποφόρ. Έτσι θα συνεχιστεί ο καλός καιρός και αύριο και μεθαύριο. Από την Παρασκευή το μεσημέρι κάτι φαίνεται να αλλάζει. Λίγες βροχούλες, ίσως θα έχουμε το Σαββατοκύριακο συννεφιά. Πάντως αυτές οι πολύ όμορφες καιρικές συνθήκες αρέσουν και στους τουρίστες μας. Έχουν φτάσει στο νησί μας πάρα πολλοί τουρίστες, ιδιαίτερα λίγο μεγαλύτερης ηλικίας. Χαίρονται τη θάλασσα και τον καλό καιρό, αλλά κάνουν και τις επισκέψεις τους στην πόλη, που παραμένουν ακόμη ανοιχτά σχεδόν όλα τα καταστήματα. Λοιπόν, σήμερα και ο χορηγός μας μαζί μας, τα Πλέστας The Market, με πάρα πολλά καταστήματα σε όλο το νησί, και στο Λαγανά και Τσιλιβί και Σαρακινάδο, στο Τραγάκι, στο Γαϊτάνι, στους Κήπους, στην Πλατεία Σολομού. Εκεί θα βρείτε το κατάστημα Γρηγόρης με τα πολύ όμορφα, νόστιμα και διάσημα προϊόντα του. Στην Πλατεία Σολομού, εκεί είναι το κατάστημα Γρηγόρης. Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων στον Άγιο Λάζαρο. Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλά στην Πλατεία των Αγίων 40 και φυσικά το Πλέσας Food Service Cash and Carry στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέσας The Market και προμηθευτείτε το ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών. Θα βρείτε πάρα πολύ καλές τιμές σε όλα τα επώνυμα και όχι μόνο προϊόντα. Να δούμε λίγο κάποια θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Μετά τις 12.30 θα φιλοξενήσουμε εδώ, την ακούσαμε χτες και στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, την κυρία Τόμπρου Ξένια. Είναι μέλος της Πανελλήνιας Συνέλευσης για την Προστασία της Ελληνικής Τάφρου. Η κυρία Τόμπρου, με την κυρία Τόμπρου θα συζητήσουμε το πρόβλημα που πιστεύουν ότι θα έχουμε από την εξόρυξη πετρελαίου πάνω στην... θα ξεκινήσει μάλλον στην βόρειο-δυτική Κέρκυρα. Θα δούμε γιατί υπάρχουν όλες αυτές οι αντιδράσεις από τις οικολογικές οργανώσεις. Πραγματικά είναι πάρα πολύ έτσι ενδιαφέροντα όλα αυτά τα στοιχεία που θα μας παραθέσει η κυρία Τόμπρου. Και θα ακούσουμε και άλλα αποσπάσματα από τις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου, την τοποθέτηση του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη πάνω σε αυτό το θέμα. Αυτή την ώρα γίνεται η κηδεία της Μαρίας Ρουσέας, της δικής μας ξεχωριστής ακυθινής ζωγράφου, με την συμμετοχή όλων των αρχών και πλήθος κόσμου, για να δώσουν το ίστατο αντίο στη μεγάλη αυτή προσωπικότητα των γραμμάτων και των τεχνών του νησιού μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποιες έτσι άλλες ειδήσεις από την Ελλάδα. Αυτή η είδηση ήρθε σήμερα το πρωί. Συνελήφθησαν ο πρόεδρος του Λαός, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του ως αρχηγή κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ με πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ είναι η ζημιά. Θυμάστε τον κύριο Φίλιππο Καμπούρη, έκανε κάποιες έτσι εκπομπές μεσημεριανές, κουτσομπολίστικες εκπομπές. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι αναφέρει το ρεπορτάζ. Συνελήφθησε και η σύζυγός του για αυτό το θέμα. Η οργάνωση λοιπόν φέρεται να άνοιγε εταιρείες σε αχυρανθρώπους, να άφηνε απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια να τις έκλεινε. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 8 συλλήψεις. Και βρίσκεται μέχρι αυτή την ώρα μια πολύ μεγάλη επιχείρηση από τη δίωξη οικονομικού εγκλήματος σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ μέσω εταιριών.
Ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φαίνεται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του, οι οποίοι έχουν ήδη συλληφθεί. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021. Τα μέλη της τώρα τι έκαναν? Άνοιγαν εταιρείες, χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους, και στη συνέχεια δεν κατέβαλαν φυσικά τις ασφαλιστικές εισφορές που όφυλαν στον ΕΦΚ. Όταν τα χρέη συσσωρευόταν, οι εταιρείες έκλειναν και οι οφειλές έμειναν απλήρωτες. Η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες. Είναι σε εξέλιξη αυτή η έρευνα και αργότερα θα έχουμε και περισσότερο ρεπορτάζ για αυτό το θέμα. Να δούμε έτσι ένα άλλο θέμα που έγινε εχθές. Ένα ατύχημα εκεί στη δεύτερη ανάβαση Αγρινίου που γίνεται κάθε χρόνο αυτές τις μέρες με αυτοκίνητα, από ένα πάρα πολύ έτσι ιδιαίτερο σοβαρό ατύχημα διακόπηκε η αγωνιστική δράση και η αγωνία επικεντρώνεται στην κατάσταση υγείας του αγρινιώτη οδηγού Φώτη Πούλιου. Είναι πάρα πολύ γνωστός το Πανελλήνιο. Δεν υπάρχουν έτσι πληροφορίες που έχουν έρθει μέχρι αυτή την ώρα, είναι λίγο ανθεριντικές. Γίνεται λόγος για σταθερή, για την κατάστασή του να παραμένει σταθερή. Το ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής κατά την διάρκεια του δεύτερου αγωνιστικού σκέλους. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες από τα τοπικά εκεί μέσα ενημέρωσης, ο αγρινιώτης οδηγός έχασε τον έλεγχο του αγωνιστικού του στη δεύτερη στροφή της διαδρομής, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί από την πορεία του και να προσκρούσει σε τυχείο. Η κινητοποίηση φυσικά στο σημείο ήταν άμεση. Δυνάμεις της πυροσβεστικής προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του οδηγού και αμέσως μετά ασθενοφόρο του ΕΚΑΠΤΟΝ μετέφερε στο νοσοκομείο Αγρονίου σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Είχε χτυπήσει στο κεφάλι. Εκρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωσή του, ενώ στη συνέχεια αποφασίστηκε η διακομιδή του στο νοσοκομείο της Σάρτας που έχει ΜΕΘ για νοσηλεία, και οι νεότερες πληροφορίες μέχρι αυτή την ώρα παραμένουν κάπως ενθαρρυντικές. Η κατάσταση του 31χρονου οδηγού παραμένει σταθερή.

Πάμε να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Αστακός αύριο, κυρίες και κύριοι, όσοι πάτε στην Αθήνα, μην κατεβείτε στο κέντρο, γιατί φυσικά είναι η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτών Αμερικής, Ρούμπιο. Έχουμε και απαγόρευση συγκεντρώσεων. Μην πάρετε το αυτοκίνητό σας για να πάτε στο κέντρο και να ενημερωθείτε από το διαδίκτυο ποιοι δρόμοι θα κλείσουν. Να δούμε λίγο. Ήδη έχω ενημερωθεί ο κόσμος για τις κυκλοφοριακές απαγορεύσεις και ρυθμίσεις σε ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας, μετά από ανακοίνωση που έκανε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Και φυσικά, όπως σας είπα, είναι λόγω των μέτρων για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αύριο Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της αστυνομίας, απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών από τις 6 το πρωί της Τετάρτης έως το βράδυ, με αφορμή φυσικά την επίσκεψη του Υπουργού, ενώ οι απαγορεύσεις θα ισχύσουν στην περιοχή που περικλείεται από τη Σοδού, έτσι λίγο να αναφέρουμε μερικούς: Ριζάρη, Πλουτάρχου, Κλεωμένους, φυσικά η Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, η Λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου, Κόνιαρη, Μιχαλακοπούλου, Δραγούμε, όλοι οι μεγάλοι δρόμοι και οι λεωφόροι στο κέντρο της Αθήνας.

Κόνιαρη, Μιχαλακοπούλου, Δραγούμη, όλοι οι μεγάλοι δρόμοι και οι λεωφόροι στο κέντρο της Αθήνας.

0: πολίτες που θέλουν να προσεγγίσουν το κέντρο της πόλης για δουλειές, για την εργασία τους, θα γίνει μια προσπάθεια οι σταθμοί του μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο είναι απαραίτητο, ενώ ο σταθμός του Ευαγγελισμού να μην κλείσει καθόλου λόγω του νοσοκομείου. Αυτές λοιπόν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από αύριο μέχρι και το πρωί της Πέμπτης, παρακαλώ. Και φυσικά έχουν ενημερωθεί οι πολίτες να μην κατεβαίνουν τόσο συχνά, μόνο για απαραίτητα όσοι δουλεύουν ή όσοι έχουν κάποιες έτσι πολύ σοβαρές υποχρεώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Αυτά λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα που έγινε στην Πάτρα εχθές. Καρδιοκτύπησαν λίγο εκεί στην Πάτρα εχθές το βράδυ, το ακούσαμε στο βραδινό δελτίο ειδήσεων, όταν στο κέντρο της πόλης έγινε διαρροή αζότου σε ιατρείο εκεί στην περιοχή. Λοιπόν, εχθές συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Κολοκοτρώνη, σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, στο σημείο πήγαν δυνάμεις γρήγορα της πυροσβεστικής προκειμένου να αντιμετωπίσουν πολύ γρήγορα το περιστατικό και να πραγματοποιήσουν τους απαραίτητους ελέγχους. Η αστυνομία προχώρησε στη διακοπή της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας στην περιοχή και καλά έτσι έκανε. Το πρόβλημα λύθηκε τέλος καλό, όλα καλά και δεν δημιουργήθηκε κάποιο άλλο πρόβλημα. Λοιπόν, εδώ στα δικά μας τα τοπικά συνεχίζεται η όλη αυτή έτσι η αντιπαράθεση που υπάρχει μεταξύ της αντιπολίτευσης και της Δημοτικής Αρχής για το έργο του αγωγού Γύρι Λούχα Αγία Μαρίνα, για την τηλεμετρία, για τον αγωγό πάνω στην Πόχαλη. Εχθές είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Ο κύριος Τσουρουνάκης έχει ζητήσει αναλυτικά στοιχεία από τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου, που ζητάει, έχει καταθέσει έτοιμα και ζητάει με κάθε λεπτομέρεια να ενημερωθεί σε ποιο λογαριασμό μπήκαν τα χρήματα των 800-900.000 ευρώ. Είναι τα χρήματα που δόθηκαν στον εργολάβο. Ο Δήμαρχος ήταν κατηγορηματικός στο Δημοτικό Συμβούλιο, είπε ότι τα χρήματα αυτά πληρώθηκε ο κύριος Αλαβέρας. Ο κύριος Τσουρουνάκης λοιπόν ζητά τα παραστατικά πληρωμών για να δει και ο ίδιος με τα μάτια του αν τα χρήματα αυτά, τα 900.000 ευρώ, πήγαν σε λογαριασμούς του κυρίου Αλαβέρα, γιατί πολλά λέγονται και ακούγονται. Και φυσικά αναμένουμε και το πόρισμα από την διαχειριστική αρχή. Έχει καθυστερήσει, ήταν να έρθει σε 15 μέρες, δεν βλέπουμε να έρχεται γρήγορα. Καλό θα είναι να έρθει όσο το δυνατό πιο γρηγορότερα για να το δει και η αντιπολίτευση και να τοποθετηθεί πάνω σε αυτό το πόρισμα. Ο Δήμαρχος βέβαια, τον ακούσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, που είπε ότι αν το πόρισμα έρθει και είναι κατά του Δήμου, θα τοποθετηθεί ο Δήμος και θα κάνει τις ενστάσεις του. Αυτά λοιπόν. Και διαβάζουμε, δεν ξέρω αν έχετε και εσείς στο διαδίκτυο δει κάποιες έτσι κάποια θέματα, κάποια ρεπορτάζ για τι γίνεται εδώ στη Μητρόπολη Ζακύνθου. Κάτι γίνεται μεταξύ των του Μητροπολίτη μας εδώ, του κυρίου του Διονύσιου. Δεν ξέρουμε, δεν γράφονται και με μεγάλη σαφήνεια και με λεπτομέρειες. Υπάρχει πάντως ένας μεγάλος αναβρασμός και έχουμε και την παραίτηση του Δωδώνη από πρωτοσύγγελος που ήταν. Τώρα ο κόσμος αναρωτιέται τι έγινε, τι γίνεται, διαβάζουν διάφορα, λέγονται διάφορα. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση από την Μητρόπολη.
1: Σαν σύννεφο από το καιρό, μόναχο μες στον ουρανό, πήρα παιδί τους δρόμους.

από τη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας, επειδή λέει είχαν άλλες υποχρεώσεις και εγώ είχα, αλλά γύρισα, διότι το καθήκον της ενότητας δεν λέγεται σε ομιλίες, αλλά σφυριλατείται σε κοινούς αγώνες και στην κοινή μας παρέα. Αυτά έγραψε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ανάρτηση με εχμές για τον Νίκο Δένδια που απουσίαζε από τη γιορτή. Για τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, το απόγευμα της Δευτέρας, επειδή λέει είχε άλλες υπουργικές υποχρεώσεις. Τις επόμενες ημέρες, επειδή είχα τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του, θα έρθει στο νησί μας ο κύριος Βαρδακαστάνης, γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, κύριος Ιωάννης Βαρδακαστάνης, όπου θα γίνουν μέσα στον Οκτώβριο, θα γίνουν και επίσημες ανακοινώσεις για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ εδώ στην Ζάκυνθο. Και σιγά σιγά μέχρι τα Χριστούγεννα δεν θα πλήξουμε καθόλου, θα έχουμε πάρα πολλές ανακοινώσεις σχεδόν σε όλα τα κόμματα. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plesas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: This region here is the heart of the beast. Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
1: Τα Plesas The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λεμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα.

0: 3 τεμάχια, μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας την κυρία Τόμπρου Ξένια, είναι μέλος της Πανελλήνιας Συνέλευσης για την Προστασία της Ελληνικής Τάφρου. Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, κυρία Τόμπρου.
1: Γεια, καλή σας μέρα.
0: Στην Κρήτη βρισκόσαστε, μιλήσαμε λίγο το πρωί.
1: Ναι.
0: Σας ακούσαμε χτες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η τοποθέτησή σας ήταν πάρα πολύ έτσι έγκυρη. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η αντίδραση για τις εξορίξεις από όλες τις οικολογικές οργανώσεις και στην Κέρκυρα και εδώ στο νησί μας και στα άλλα νησιά του Ιωνίου.
1: Υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τότε που πρώτο ανακοινώσαν ότι θα κάνουν εξορίξεις σε όλο τον Ιόνιο και σε όλη την Ελληνική Τάφρο. Οι λόγοι που μας βρίσκουν αντίθετοι είναι αρκετοί.
0: Ναι.
1: Ο πρώτος και κυριότερος είναι ο μεγάλος κίνδυνος για τις θάλασσές μας και για εμάς στις ακτές, σε περίπτωση που γίνει ατύχημα, αλλά και όχι μόνο, ακόμα και τις μικροδιαρροές που θα υπάρξουν από τις εξορίξεις. Mm-hmm. Ακόμα και πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε γεώτρηση και οποιαδήποτε εξόριξη, είχε προβλεφθεί και ανακαλύφθηκε κιόλας ότι είχαμε δίκιο, ότι οι σεισμικές έρευνες που θα γινόντουσαν θα δημιουργούσαν πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στα θηλαστικά και στα είδη που είναι μέσα στη θάλασσα.
0: Ναι. Έχουν προηγηθεί κάποιες σεισμικές έρευνες και είδατε ότι κάποια από τα θηλαστικά είχαν πρόβλημα.
1: Ναι, το 2022 μέσα στο χειμώνα έγιναν θεσμικές έρευνες εδώ στην περιοχή της Κέρκυρας. Έγιναν εγκρυπτό, δεν ανακοινώθηκαν, δεν έγινε μελέτη περιβαλλοντική επιπτώσεων, απολύτως τίποτα. Και το ανακαλύψαμε εμείς μέλη της Πανελλαδικής Συνέλευσης για την Προστασία της Ελληνικής Τάφρου. Ξεκίνησαν οι σεισμικές έρευνες λοιπόν, οι οποίες είναι εκρήξεις συνεχείς, οι οποίες έχουν γύρω στα 250 δεσιμπέλ και πάνω, οι οποίες εκρήξεις είναι ασταμάτητες για μέρες. 5 μέρες αφού είχαν ξεκινήσει αυτές τις σεισμικές έρευνες, είχαμε τους πρώτους εκβρασμούς ζηφιών, που είναι μικρές φάλαινες, στις ακτές της Κέρκυρας.
0: Ναι, περιμένετε. Αυτές οι εκρήξεις που μας είπατε ασταμάτητα για 5 συνεχείς μέρες, αυτές γίνονται στο βυθό της θάλασσας, εκεί που είναι το οικόπεδο, που έχει οριοθετηθεί το οικόπεδο. Και μετά είδατε, εσείς πάνω εκεί στα βόρεια έχετε τους ζηθιούς, που είναι σαν μικρά... αυτές είναι σαν μικρές φάλαινες, οι ζηθιοί.
1: Είναι φάλαινες, μικρού μεγέθους σε σχέση με τους φυσιτήρες που είναι πιο μεγάλοι και θυμίζουν πάρα πολύ δελφίνια άμα τους δείτε σαν εικόνα. Υπήρξε και το 2012 μια πολύ μεγάλη, ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός εκβρασμών των ζηφιών, οπότε αυτοί οι τρεις αντιπροσωπεύουν ένα πληθυσμό που ήδη ήταν πάρα πολύ επιβεβαρημένος. Και αν έχουμε βγει στη στεριά τρεις, σημαίνει ότι είναι δεκάδες οι οποίοι έχουν σκοτωθεί, έχουν τραυματιστεί στο βυθό και δεν θα τους δούμε ποτέ.
0: Τώρα, εκεί θα γίνουν, έχουν τελειώσει οι σεισμικές έρευνες. Τώρα θα ξεκινήσει η γεώτρηση.
1: Μάλιστα.
0: Στην περιοχή.
1: Είναι η δοκιμαστική γεώτρηση.
0: Ναι, βέβαια, η δοκιμαστική για να δουν αν υπάρχει πετρέλαιο ή όχι. Τώρα, πείτε μας σας παρακαλώ πολύ, η Ελληνική Τάφρος ξεκινάει από πάνω, από την Κέρκυρα?
1: Ξεκινάει από τα μέσα του Ιωνίου η Τάφρος ως ενδιέτημα για το οποίο συζητάμε. Έχει πάρα πολλά μεγάλα βάθη, είναι εκεί πέρα που ενώνονται οι δύο μεγάλες τεκτονικές πλάκες. Έχει πάρα πολύ μεγάλα βάθη σε πάρα πολύ κοντινή απόσταση από τη στεριά και έχει πάρα πολύ μεγάλη βιοποικιλότητα. Είναι πολύ σημαντικό ενδιέτημα από διαφάλαινες όπως είναι οι φυσιτήρες και οι ζυφοί. και έχει και πάρα πολλά είδη για τα οποία ξέρουμε πολύ λίγα για αυτά, όπως τα μεγάλα καλαμάρια, τα κοράλια.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλα τα βάθη αυτά. Είναι και ενδιέτοιμα για πάρα πολλά είδη ψαριών, τα οποία είναι μεγάλα μεγέθη, τα οποία ψαρεύουμε σε πιο μικρά
0: Μάλιστα.
1: βάθη.
0: Τώρα εσείς, ας πούμε, η θαλάσσια χελώνα, η δικιά μας, γιατί και εδώ φυσικά θα γίνουν γεωτρήσεις. Κινδυνεύει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, αν ξεκινήσουν οι εξορίξεις, αν επιτρέψουμε και αφήσουμε να γίνει η δοκιμαστική γεώτρηση στην Κέρκυρα, αυτό θα σημαίνει ότι όλο το Ιόνιο θα είναι ανοιχτό προς εκμετάλλευση. Το Υπουργείο έχει δηλώσει που θέλουν να ξεκινήσουν σοβαρά να ανοίγουν όλα τα πεδία που είναι για εξόρυξη και θέλουν ένα για να κάνουν την αρχή. Παντού έχουν βρει αντιμέτωπες τις τοπικές κοινωνίες και εδώ στην Κρήτη, με αποτέλεσμα να μην τα έχουν καταφέρει ακόμα. Που είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ενωμένοι και να συνεχίσουμε να τους κρατάμε μακριά από τις θάλασσές μας.
0: Ναι, είναι λίγο δύσκολο βέβαια να γίνει αυτό, γιατί εδώ μιλάμε για πολύ μεγάλες εταιρείες κολοσσούς. Πώς θα το σταματήσετε αυτό?
1: Με τον ίδιο τρόπο που σταματήσανε και στην Ήπειρο, με τον ίδιο τρόπο που σταματήσανε και στην Κρήτη. Συνεχώς να είμαστε από πάνω, συνεχώς να το συζητάμε και να γνωρίζουμε τι θα συμβεί και να τους πηγαίνουμε να κάνουμε δικαστικό αγώνα εναντίον τους. Θέλουν εύκολες, ήρεμες κοινωνίες οι οποίες δεν αντιδρούν οι εταιρείες αυτές. Δεν θέλουν να μαυρώσουν την εικόνα τους. Είναι πολύ σημαντικός ο αγώνας να είναι συνεχής, να μιλάμε το τι συμβαίνει, να κάνουμε δράσεις, να ενημερώνουμε τον κόσμο και να συνέχεια να τους ενοχλούμε και να τους σταματάμε σε κάθε βήμα.
0: Ναι.
1: Η χελώνα καρέτα-καρέτα, το έψαξα λίγο, γιατί η αλήθεια είναι λέγεται ότι δεν γνώριζα πάρα πολλές λεπτομέρειες. Το ένα σημαντικό είναι ότι το ίδιο που συμβαίνει και στα θηλαστικά, συμβαίνει και στις καρέτα-καρέτα, μπορεί να έχουν βλάβη στην ακοή, προσωρινή ή μόνιμη απώλεια ακοής. Βέβαια, η ακοή στις καρέτα-καρέτα είναι σημαντική, αλλά όχι τόσο σημαντική όσο τα θηλαστικά που την χρειάζονται 100% και για την τροφή και για την επικοινωνία τους. Αντιμετωπίζουν μεγάλο στρες και αλλαγή στη συμπεριφορά από τους συνεχείς ήχους. Και μετά κατά τη διάρκεια των διαδικασιών εξόρυξης, που είναι για δεκαετίες, η συνεχή κίνηση σκαφών για νεφοδιασμό αυξάνει τον κίνδυνο για θανάσιμους τραυματισμούς τους. Παράλληλα, παρόλο που λένε ότι δεν θα υπάρχουν τοξικά απόβλητα, αυτό είναι ένα ψέμα. Μέσα στη μελέτη φαίνεται ότι προβλέπονται πάρα πολλοί τόνοι από τοξικά απόβλητα και χημικά υγρά και λάσπες γεώτρησης.
0: Ναι, μίλησε ο Περιφερειάρχης.
1: Ναι.
0: Για αυτές τις λάσπες γεώτρησης, να σας πω λίγο και από την τοποθέτηση του Περιφερειάρχη. Δηλαδή, είπε ότι δεν υπάρχει σχέδιο δράσης. Είπε και αυτό που λέτε εσείς για τη λάσπη εκεί πέρα. Είπε για τα ότι είναι 1500 μέτρα μόνο το όριο γύρω από τη γεώτρηση και αυτό είναι μικρό. Δηλαδή, ούτε και η Περιφέρεια είναι ενημερωμένη, έτσι φάνηκε.
1: Έτσι φάνηκε και μάλιστα είπε στην ερώτηση που κάναμε τι θα συμβεί σε περίπτωση ατυχήματος, απάντησε πάρα πολύ ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει σχέδιο δράσης το οποίο να έχει αποτέλεσμα άμεσο και γρήγορο με συγκεκριμένο εξοπλισμό. Χρειαζόμαστε, λέει, ενημέρωση, όχι μόνο θεωρητικά αλλά και πρακτικά. Αν είναι νύχτα με 7 μπουφόρ, τι πρέπει να κάνει και ποιος. Αν δεν λάβουμε τα μέτρα, θα έχουμε συνέπειες.
0: Οι συνέπειες θα είναι η ρύπανση στις ακτές μας. Σε όλο το, δεν είναι μόνο στην Κέρκυρα. Δηλαδή, αν γίνει κάτι στην Κέρκυρα, δεν θα είναι μόνο στην Κέρκυρα Λυκής Παραλίας, θα είναι σε όλο το Ιόνιο και στις απέναντι ακτές.
1: Εννοείται, θα είναι σε όλες τις ακτές. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι είναι κοντά στην Κέρκυρα και στο Διαπόντι, ότι μόνο εκεί θα έχουμε θέμα. Εννοείται ότι η ρύπανση μπορεί να πάει παντού στη Μεσόγειο και να έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις.
0: Τώρα, μιλάμε για τις σεισμικές που γίνονται εκεί. Το γεγονός ότι είμαστε μια περιοχή με πολύ μεγάλη σεισμική δραστηριότητα, δεν επηρεάζει όλο αυτό και και τους σεισμούς? Οι επιστήμονες βέβαια κάποιοι λένε όχι. Κάποιοι λένε όχι, ναι.
1: Είμαι από την Ολλανδία. Στην Βόρεια Ολλανδία αυτή τη στιγμή τα κοιτάσματα υγραερίου, τα οποία έχουν αρχίσει να μειώνονται οι ποσότητες μέσα στα κοιτάσματα, κάπως το πάνω κομμάτι πέφτει προς τα μέσα, δημιουργώντας σεισμούς μεταξύ 2 και 3 ρίχτερ. Οπότε θα δημιουργηθούν σεισμοί κατά τη διάρκεια των εξορίξεων. Και επίσης εκεί στην Ολλανδία δεν είναι ρήγμα, δεν είναι ένα ενεργό ρήγμα όπως είναι εδώ. Στο Ιόνιο. Οπότε είναι ακόμα πιο επίφοβο τι θα σημαίνει αυτό για εμάς.
0: Μάλιστα. Στην Κέρκυρα, εκτός από εσάς, υπάρχουν άλλες αντιδράσεις?
1: Αν υπάρχουν?
0: Άλλες αντιδράσεις και από το Δήμο, ας πούμε, από... και απέναντι, ξέρω εγώ, από την... γιατί είναι και το νησί Σάσον εκεί κοντά, το οποίο ανήκει στην Αλβανία. Υπάρχουν άλλες αντιδράσεις από φορείς, από οικολογικές οργανώσεις, εκτός από τη δικιά σας?
1: Ναι, ναι, όλες οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, είτε ασχολούνται συγκεκριμένα με το θαλάσσιο περιβάλλον είτε όχι, και πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς πολιτών, οι πρόεδροι των κοινοτήτων, όλοι έχουν ενώσει τις φωνές ενάντια στις εξορίξεις αυτές.
0: Τώρα, είναι δυνατόν, σας λέω και γιατί και εγώ έχω αυτή την απορία και νομίζω και όταν, ας πούμε, ότι βρεθεί πετρέλαιο και ξεκινήσει η εξόρυξη και στηθεί εκεί πέρα η πλατφόρμα, είναι δυνατόν έστω να μην υπάρχει καθόλου ρήπανση στις ακτές? Εγώ το θεωρώ λίγο απίθανο, γιατί βλέπουμε και στα άλλα μέρη του κόσμου, είδαμε τι έγινε στο Μεξικό. Εκεί πόσα χρόνια παιδευόταν οι άνθρωποι να καθαρίσουν τις ακτές τους και τι τεράστια οικολογική καταστροφή έπαθαν.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε, δεν είναι δηλαδή τόσο απλό. Πρέπει και εμείς να το δούμε πιο ζεστά το θέμα. Ναι, παρακαλώ.
1: Ναι, ήμουν ναυτικός κατά τη διάρκεια όταν έγινε το ατύχημα του Deep Sea Horizon, όταν έγινε το ατύχημα αυτό. Και ήμουν εκεί πέρα ένα μήνα μετά. Ακόμα υπήρχαν πετρολοκυλίδες επάνω στην επιφάνεια και πρέπει να προσέχουμε για να μην μπει μέσα στην ψήξη της μηχανής μας. Εκεί πήραν 87 μέρες για να σταματήσουν τη διαρροή. Ήταν και αυτό ένα κοίτασμα το οποίο η εξόρυξη έγινε σε βαθιά νερά, όπως είναι και εδώ έξω από τις ακτές μας. 930 εκατομμύρια λίτρα πετρελαίου βγήκανε από το κοίτασμα αυτό. Και στην αρχή, λίγες μέρες μετά, είχαν ρίξει χημικά για να δεσμεύσουν και να διαλύσουν το πετρέλαιο, το οποίο μετά γινόταν βαρύ και πήγαινε στο βυθό. Αυτό λοιπόν το χημικό που ρίξανε, που είναι και αυτό το πιο πιθανόν σαν αντίδραση να υπάρξει σε περίπτωση ατυχήματος, έκανε πολύ πιο τοξικό το πετρέλαιο και για τα ψάρια και για το μικροπλακτόν και μετά και για τα μεγαλύτερα θηλαστικά. Στη Νέα Ορλεάνη, στην ακτή, ακόμα έχουν θέμα. Δεν έχει λυθεί το θέμα. Μυρίζει. Είναι πάρα πολύ άσχημες οι ακτές. Δεν μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν. Πάνε στην άλλη μεριά του κόλπου για να μπορέσουν να κάνουν μπάνιο. Και το θέμα είναι ότι εμείς λάβαμε μία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που μιλάει μόνο για αυτή την δοκιμαστική γεώτρηση. Δεν υπάρχει... δεν μπορέσαμε να δούμε ποια θα είναι η επίπτωση των εξορίξεων στο συγκεκριμένο κοίτασμα για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε αν το θέλουμε ή όχι, και δεν ξέρουμε και ποια θα είναι το συσσωρευμένο αποτέλεσμα πολλών γεωτρήσεων, γιατί όπως είπαμε αυτό δεν θα είναι μόνο ένα, θα γίνουν και όλα τα υπόλοιπα. Δεν σκοπεύουν να σταματήσουν.
0: Πόσες
1: εκεί.
0: Πόσες γεωτρήσεις είναι στο Ιόνιο Πέλαγος, δοκιμαστικές? Είναι, νομίζω είναι 4 με 5. Δεν είμαι σίγουρη πόσες είναι. Είναι και εδώ στο Μεσσηνιακό κόλπο σίγουρα, απέναντι από εμάς, πολύ κοντά σε εμάς, έτσι. Λοιπόν, και είναι στον Κορινθιακό κόλπο, είναι πάρα πολλές, αρκετές. Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολλές και είναι μόνο αυτές οι οποίες έχουν δοθεί προς εκμετάλλευση. Αν είναι στα χέρια της συγκεκριμένης κυβέρνησης, αλλά και μάλλον και ολονών, είναι ότι όλη μας η θάλασσα από άκρη εξ άκρη, ναι, να γίνει βωμός στις πετρελαϊκές.
0: Μάλιστα. Τώρα εσείς στην Κρήτη είσαστε για αυτό το θέμα, για αυτό το... Για παρόμοιο, ναι, θέμα.
1: Ναι, και εδώ έχουμε παρόμοιο θέμα, ναι, και στην Κρήτη και στο Κυπρεσιακό, και έχουμε ενεργούς πολίτες και ενεργά άτομα σε όλα τα νησιά του Ιωνίου και στο Κυπρεσιακό και στην Κρήτη. Είμαστε μια ενωμένη φωνή, γι' αυτό και η Πανελλαδική Συνέλευση για την Προστασία της Ελληνικής, ναι, Τάφρου, γιατί είναι ένα το θέμα, δεν είναι χωρισμένο Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κρήτη. Βέβαια. Είμαστε όλοι ενωμένοι σε αυτό το θέμα. Και με το νερό.
0: Ναι, ναι. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Η Ελληνική Τάφρος πού καταλήγει?
1: Φτάνει μέχρι κάτω από τη Ρόδο.
0: Περνάει κάτω από την Κρήτη ή πάνω, δηλαδή περνάει από εμάς τα Επτάνησα κάτω από την Κρήτη. Και φτάνει μέχρι τη Ρόδος. Μάλιστα.
1: Παρόλο που στην Κέρκυρα δεν έχει τόσο μεγάλα βάθη και είναι λίγο εκτός των ορίων της Ελληνικής Τάφρου, παρόλα αυτά είναι πολύ σημαντικό ενδιέτημα των θεσιτήρων, των ζηφιών και όλων των ειδών που είναι και στην Ελληνική Τάφρου. Έχουμε και εδώ πάρα πολύ μεγάλα βάθη. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα και η εξόρυξη θα γίνει στα 700 με 850 μέτρα βάθος. Δεν είναι σαν τον Πρίνο, όπως ήθελε να πει ο κύριος Τρεπεκλής.
0: Ναι, το ανέφερε και αυτό. Ναι.
1: Αυτό είναι στα 50 μέτρα, δεν έχει καμία σχέση. Μα καμία σχέση. Στα 50 μέτρα μπορεί να βουτήξει και ένας άνθρωπος να πάει να σώσει την κατάσταση. Στα 800 μέτρα τι θα συμβεί? Το είπε και έτσι ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο δράσης. Δεν έχουμε τον εξοπλισμό, δεν έχουμε τίποτα.
0: Τώρα το Περιφερειακό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά στο τέλος, αν γνωρίζετε? Γιατί δεν μπορέσαμε να βρούμε σήμερα την πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, να δούμε τι, γιατί η γνωμοδότηση ήταν, δεν ήταν κάποια απόφαση στο τέλος, αν γνωρίζετε.
1: Ο Περιφερειάρχης είχε γνωμοδοτήσει και ανέβασε τη γνωμοδότηση της Περιφέρειας πριν καν γίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ναι. Και μπορείτε να ανεβείτε τώρα στη διαβούλευση και να δείτε ότι ήταν θετική η απάντηση. Mm-hmm. Τώρα η πλειοψηφία ψήφισε θετικά, παρόλα τα προβλήματα. Έχει κάποιες παρατηρήσεις, δεν τις γνωρίζω τώρα αμέσως να σας τις πω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έπρεπε να γνωμοδοτήσει αρνητικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Τόμπρου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και εγώ θέλω να κάνω την εξής τοποθέτηση, ότι κάτι γίνεται εκεί στην Κρήτη, έτσι, σε γάμο
1: έχει
0: είστε?
1: Έχει μια καμπάνα, όχι, είναι η ώρα.
0: Ναι, λοιπόν, εμείς αυτή η γενιά η δικιά μας, το τι θέλουμε να κληρονομήσουμε στην επόμενη γενιά που έρχεται μετά από μας. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να τα θυσιάσουμε όλα στο βωμό του εύκολου χρήματος. Κάποια στιγμή το περιβάλλον θα μας αφήσει. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Και αυτά που μου είπατε, πραγματικά, εγώ τι να σας πω, με πιάσε το κεφάλι μου, που λέμε και εδώ στη Ζάκυνθο. Και δεν είναι και τόσο εύκολο, έτσι, να τα λες όλα αυτά, να γνωμοδοτηθείς, μέχρι που εύχομαι να μην βρεθεί καθόλου πετρέλαιο σε αυτές τις γεωτρήσεις δοκιμαστικές και να τελειώσουμε. Είμαι ανέκαθεν ήμουνα αρνητική. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, να ξέρετε. Θα τα ξαναπούμε όταν θα έρθουν και εδώ στα δικά μας τα οικόπεδα.
1: Ο αγώνας τώρα ξεκινάει και στην Κέρκυρα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Θα σας χρειαστούμε μαζί μας κατά τη διάρκεια του δικαστικού αγώνα και σε όλον τον αγώνα που θα κάνουμε για να μην γίνει αυτό. Γιατί δεν πρέπει να ξεκινήσουν από πουθενά. Ούτε από την Κέρκυρα, ούτε από τη Ζάκυνθο, ούτε από την Κρήτη, ούτε από την Ήπειρο. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί μια γροθιά και ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε και μου δώσατε αυτό το χρόνο.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας από Ζάκυνθο.
1: Πολύ.
0: Καλό απόγευμα. Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Τόμπρου Ξένια. Είναι μέλος της Πανελλήνιας Συνέλευσης για την Προστασία της Ελληνικής Τάφου. Πάρα πολύ σημαντικά πράγματα μας είπε που θα πρέπει να μας προβληματίσουν. Να δούμε μια άλλη δυσάρεστη είδηση. Εδώ από το νησί μας έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος των Ποπολάρων, κύριος Φίλιππος Βαρδακαστάνης. Αύριο είναι η κηδεία του.

έχει διαγράψει μια εξαιρετική πορεία. Ήταν επί σειρά ετών πρόεδρος του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία, υποπολάρη. Είχε διαδεχτεί την προεδρία του Γιάννη Μάνεση, ενώ μετά τη δική του αποχώρηση από τα κοινά εξελέγει ο Μάριος Μπενίσης. Ο Φίλιππος Βαρδακαστάνης έκανε πάρα πολύ μεγάλες και συνεχείς προσπάθειες για να στηρίξει τα άτομα με αναπηρία στο νησί, ενώ διακρινόταν για το ήθος, την ευγένεια και την καλοσύνη του, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στη ζακυνθινή κοινωνία.

0: και 2.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
4: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
5: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger,
6: με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις. Ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο του είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
7: Άσε μαζένουπα.
8: Πως είσαι έτσι ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2,09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2,39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1,10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3,90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1,09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1,09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Λοιπόν, ξανά μαζί. Πάμε τώρα να ακούσουμε, μένουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του κυρίου Σπύρου Ιωάννου, είναι θεματικός αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος, για το θέμα των εξορίξεων.
1: Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως ακούσατε, τη γνωμοδότηση από τις μελέτες περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων του έργου πρόγραμμα έρευνας υδρογονανθράκων ερευνητική γεώτηση ΑΣΟΠΟΣ 1 στο οικόπεδο 2 του Ιωνίου Πελάγους, το εισηγείται η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΕ Κέρκυρας της περιφερειάς μας. Αναφορικά με τις απόψεις του κοινού που λήφθηκαν υπόψη, όπως έχετε ήδη λάβει γνώση και στα συνημμένα έγγραφα τα οποία κοινοποιούνται μαζί με την εισήγησή μας, έχουν ήδη αποφανθεί το Ionian Environment Foundation που κατέθεσε παρατηρήσει ο Πολιτιστικός, Περιβαλλοντικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Λιμνοθάλασσας Καλλικιώπουλου, και επίσης μεταξύ άλλων έχουν τοποθετηθεί και ΟΤΑ, όπως που λήφθησαν υπόψη, όπως ο Δήμος Ιγουμενίτσας, καθώς επίσης και ένας σημαντικός αριθμός πολιτών ο οποίος συμμετείχε και στη διαβούλευση. Αναφορικά με τα στοιχεία της νομοδότησης, μερικές γενικές πληροφορίες που πρέπει να ακουστούν, εκτός που τις έχετε ήδη αναγνώσει στην εισήγηση, είναι το προτινόμενο έργο αποτελεί τμήμα του ευρύτερου προγράμματος έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στην περιοχή παραχώρησης του οικοπαίδου 2 στο βορειοδυτικό Ιόνιο. Και η εκμετάλλευση και έρευνα του λογοκοπέδου διέπεται από τη σύμβαση μίσθωση μεταξύ της ελληνικής δημοκρατίας και της κοινοπραξίας των εταιριών, όπως κυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων με τον νόμο 4525 του 18, ΦΕΚ 47α15 τρίτου του 18. Το έργο αφορά αποκλειστικά τη διάνοιξη μίας υπεράκτειας ερευνητικής γεώτρησης με την ονομασία ΑΣΟΠΟΣ 1 σε μεγάλα θαλάσσια βάθη. Επισημαίνεται ρητά ότι το προτινόμενο έργο είναι αυστηρά ερευνητικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση θετικού εντοπισμού κοιτάσματος, οποιαδήποτε μελλοντική φάση αξιολόγησης ή εμπορικής εκμετάλλευσης και παραγωγής θα απαιτήσει πλήρη, ανεξάρτητη και αυτοτελή διαδικασία περιβαλλοντικής εκτίμησης και έκδοση νέας ΑΕΠΟ σύμφωνα με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Αναφορικά με τη γεωγραφική θέση, συντεταγμένες και αποστάσεις ασφαλείας, σημειώνουμε ότι η προτινόμενη ερευνητική γεώτηση ΑΣΟΠΟΣ 1 βρίσκεται στην ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη, ΑΟΣ, στο βορειοδυτικό Ιόνιο Πέλαγο, σε βάθος θαλασσίου ύδατος περίπου 840 μέτρων. Οι σχετικές αποστάσεις της θέσης γεώτρησης από τις πλησιέτερες ακτές, διοικητικά όρια και λιμενικές αεροπορικές εγκαταστάσεις είναι 3,16 χιλιόμετρα ανατολικά από το όριο της ελληνικής ιταλικής ΑΟΣ, όπως καθορίστηκε με τη διμερή συμφωνία οριοθέτησης του 2020, που κυρώθηκε με τον νόμο 4716 του 20, 44,3 χιλιόμετρα δυτικά από τη δυτική ακτή της νήσου Οθονή στα Διαπόντια νησιά, 60,1 χιλιόμετρα δυτικά βορειοδυτικά από το ακροτήριο Δράστης, νήσος Κέρκυρα, 54,9 χιλιόμετρα από την πλησιέστερη Ιταλική αρχή και 129,4 χιλιόμετρα θαλάσσια δρομή ανεφοδιασμού μέσω του βόρειου διάβλου Κέρκυρα στο λιμένα Ιγουμενίτσας και 81,9 χιλιόμετρα απευθείας αεροπορική διαδρομή πτήσης ελικοπτέρου προς τη Διεθνή Αερολιμένα Κέρκυρας. Όσον αφορά την περιβαλλοντική κατάταξη του έργου, επειδή η κατάταξη του συνόλου του έργου, το οποίο αναπτύσσεται, ακολουθεί την υψηλότερη κατηγορία των επιμέρους συνιστοσών, το έργο κατατάσσεται συνολικά στην υποκατηγορία Α1 και η αρμοδιότητα περιβαλλοντικής αδειοδότησης ανήκει στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ΔΥΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όσον αφορά το τεχνικό σχεδιασμό διάτρησης, πλωτή μονάδα και χρονοδιάγραμμα, δεν θα σας κουράσω. Αναφέρεται στη σελίδα 3 ή στην υποπαράγραφο 4.1 1-3, αναφέρω μόνο το ότι η πίεση της γεώτρησης παρακολουθείται και ελέγχεται συνεχώς μέσω της κατάλληλης διαχείρισης του γεωτρητικού πολφού υδατικής βάσης. Όσον αφορά τις επιπτώσεις, σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως αναφέρεται σε σελίδες 6-11, η υπηρεσία μας σημειώνει τα σημεία εκείνα, τα οποία, επαναλαμβάνω, αναφέρονται ως επιπτώσεις, σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στη σελίδα 11 αναπτύσσεται η γνωμοδότηση της υπηρεσίας και ειδικά στις σελίδες 11 έως 14 αναπτύσσονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που θέτει η υπηρεσία μας για να γνωμοδοτήσει. Θα σας αναφέρω επιγραμματικά για να μην τα διαβάσω. Στο πλαίσιο το οποίο κινηθήκαμε ως υπηρεσία υπάρχουν σημειώσεις που αφορούν τον τουρισμό, την πιστοποίηση των σκαφών, τα κοιτώδη τα οποία αναπτύσσονται στη σημείωση 4, 5, 9 καθώς και στη 15. Επίσης υπάρχουν σημειώσεις που αφορούν τη ρύπανση, όπως αναφέρονται στη σημείωση 7, 8, επίσης 13, 14, 16, σημείωση που αφορά απορρίψεις όπως χρησιμοποιούμενων χημικών. Επίσης η παρατήρηση 10 προβλέπεται συμμετοχή ανεγνωρισμένου ακαδημαϊκού ερευνητικού φορέα που θέτουμε ως προϋπόθεση συμμετοχής ακόμα και σε αυτό το στάδιο, το ερευνητικό. Και βεβαίως υπάρχει σημείωση, κατά την άποψη της υπηρεσίας πρέπει να υπάρξει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης ιασδήποτε περιβαλλοντικής ευθύνης. Και τέλος αναφέρεται και για τα πτηνά μια παρατήρηση με αριθμό 16, άρα και η ακροτελεύτια παρατήρηση με αριθμό 17 που αφορά την ασφάλεια των εργαζομένων. Καταλήγει η σελίδα 15 η γνωμοδότηση υπηρεσίας μας ότι γνωμοδοτεί θετικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας με τους όρους ή προϋποθέσεις όπως παρατίθενται στα σημεία 4-2 της νομοδότησης της υπηρεσίας μας. Ευχαριστώ πολύ, είμαι στη διάθεσή σας.
2: Σας ευχαριστώ, κύριε χρειάστε. Ιωάννου.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
2: Περνάμε στις...
3: Πρίσμα 92.

ξανά μαζί με την τοποθέτηση του κυρίου Σπύρου Ιωάννου. Θεματικός αντιπεριφερειακής περιβάλλοντος. Κλείνουμε το θέμα της περιφερειακής συνεδρίασης και ερχόμαστε ξανά στα δικά μας να δούμε ένα δελτίο τύπου από το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίας Ακίνητου Υποπολάρη με αφορμή το θάνατο του Φίλιππου Βαρδακαστάνη. Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής. Με βαθιά θλίψη και συγκίνηση στο σωματείο που χαιρετά τον Φίλιππο Βαρδακαστάνη, ο οποίος αφιέρωσε σημαντικό μέρος της ζωής του στον αγώνα για τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία. Ο Φίλιππος Βαρδακαστάνης είχε διατελέσει πρόεδρος του Σωματείου, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην πορεία των Ποπολάρων. Παράλληλα είχε υπηρετήσει ως αντιπρόεδρος της ΠΟΜΑ ΜΕΑ, συμβάλλοντας στη συλλογική διεκδίκηση για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Η δράση του, όπως επισημαίνει το Σωματείο, δεν περιορίστηκε στις θεσμικές του ιδιότητες. Βρέθηκε δίπλα στα άτομα με αναπηρία, συμμετείχε στις δράσεις και στις εκδηλώσεις των Ποπολάρων και ιδιαίτερα στις παρεμβάσεις στα σχολεία, μεταφέροντας στα παιδιά τα μηνύματα της αποδοχής, της διαφορετικότητας και της ισότητας. Οι Ποπολάροι τονίζουν ότι ο Φίλιππος Βαρδακαστάνης αφήνει πίσω του σημαντικό έργο, αλλά και ανθρώπους που το γνώρισαν, συνεργάστηκαν μαζί του και εμπνεύστηκαν από την προσφορά και την αγωνιστικότητά του. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αμπελοκήπων στο Ρόιδο. Επιθυμία της οικογένειας Αντί Στεφάνων είναι να κατατεθούν δωρεές στο Σωματείο Αμέας Ακίνητου Υποπολάρη στη μνήμη του Φίλιππου Βαρδακαστάνη. Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Σωματείου εκφράζουν τα θερμά τους συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους. Αυτά λοιπόν από το δελτίο τύπου με αφορμή το θάνατο του Φίλιππου Βαρδακαστάνη. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ελμέζα Ακίνθου, να δούμε τι αναφέρει σε δελτίο τύπου. 3.252 ώρες, λέει εδώ η Ελμές, χαμένες διδακτικές ώρες στη Ζάκυνθο. Λαϊκά φροντιστήρια, στήριξη μαθητών και έντονη αντίθεση στην πολεμική εμπλοκή. Λοιπόν, 4 παρεμβάσεις της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης αναδεικνύουν ζητήματα που αφορούν τις ελλείψεις στα σχολεία, τη στήριξη μαθητών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, τις μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία και την αντίθεση της Ένωσης στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και την εμπλοκή της Ελλάδας στους πολεμικούς σχεδιασμούς. Όλα αυτά τα περιλαμβάνει η ανακοίνωση από την Ελμές. Εμείς θα διαβάσουμε ότι το σημείο που αναφέρεται στις 3.252 διδακτικές ώρες από την έναρξη της σχολικής χρονιάς έως την προηγούμενη εβδομάδα καταγράφηκαν 58 κενές θέσεις εκπαιδευτικών, ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού. Οι κενές θέσεις αντιστοιχούν σε 1.084 χαμένες διδακτικές ώρες την εβδομάδα. Δηλαδή εδώ στη Ζάκυνθο έχουμε 58 κενές θέσεις εκπαιδευτικών. Οι ελλείψεις αφορούν πολλές ειδικότητες, μεταξύ άλλων φιλολόγους, μαθηματικούς, φυσικούς, χημικούς, εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών, φυσικής αγωγής, οικονομίας, τεχνικών ειδικοτήτων, μουσικής καθώς και εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. Για τις εβδομάδες τώρα από 14 έως 18 Σεπτεμβρίου, 21-25 Σεπτεμβρίου και 28 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου καταγράφονται από 1.084 χαμένες διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα, με αποτέλεσμα το σύνολο των μη διδακτησών ωρών από την έναρξη του σχολικού έτους να ανέρχεται σε 3.252 ώρες. Η Ελμές αναφέρει επίσης ότι
Στη δεύτερη φάση προσλήψεων και αναπληρωτών κάλυψε μόλις 18 από 58 κενές θέσεις εκπαιδευτικών και ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕΣ δηλώνει ότι θα συνεχίσει να ενημερώνει εκπαιδευτικούς γονείς και μαθητές για τις ελλείψεις και να αναδεικνύει όπως υποστηρίζει τις συνέπειες των πολιτικών αδιοριστίας και υποχρηματοδότησης. Αυτά μεταξύ άλλων αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛΜΕΣ.

Για να δούμε μία άλλη ανακοίνωση. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε μαζί μας αύριο τον κύριο Ζήβα για τον Αγροτοκτηνοτροφικό Σύλλογο Ζακύρθου. Στις 16 Οκτωβρίου δικάζονται, λέει, 18 Ζακυρθινοί αγρότες για, είναι μια καταγγελία για ποινικοποίηση των αγροτικών κινητοποιήσεων. Να δούμε τι αναφέρεται στην ανακοίνωση και θα προσπαθήσουμε να έχουμε μαζί μας τον κύριο Ζήβα, τον πρόεδρο, για να μας εξηγήσει με περισσότερες λεπτομέρειες για ποιο λόγο δικάζονται οι 18 Ζακυρθινοί συμπολίτες μας. Φυσικά ο Σύλλογος καταγγέλει τη συνοχιζόμενη δίωξη αγροτών του νησιού για τη συμμετοχή τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις του Φεβρουαρίου του 2022, κάνοντας λόγο για προσπάθεια ποινικοποίησης των αγροτικών διεκδικήσεων. Στις 16 Οκτωβρίου οδηγούνται σε δίκη 18 αγρότες, αρκετοί από τους οποίους είναι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, με πολυετή παρουσία στα χωράφια και σε ορισμένες περιπτώσεις με σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο Σύλλογος θέτει σειρά ερωτημάτων για την εξέλιξη της υπόθεσης, επισημένοντας ότι η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε πριν από περισσότερα 4 χρόνια. Παράλληλα διευκρινίζει ότι δεν αμφισβητεί το δικαίωμα της δικαιοσύνης να εξετάζει τις καταθέσεις, υποστηρίζει όμως ότι η εφαρμογή του νόμου δεν μπορεί να συνδέεται από την, πραγματικότητα και τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων που καλούνται να λογοδοτήσουν. Δηλώνει ότι δεν ζητά προνόμια ή ειδική μεταχείριση, αλλά σεβασμό στην πραγματικότητα που βιώνουν οι παραγωγοί, και καλεί τους κατοίκους του νησιού, τα σωματεία και τους μαζικούς φορείς να βρεθούν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα έξω από τα δικαστήρια, εκφράζοντας τη στήριξή τους στους 18 αγρότες. Να πούμε για άλλη μια φορά ότι θα έχουμε μαζί μας αύριο τον κύριο Ζήβα, θα προσπαθήσουμε να έχουμε τον κύριο Ζήβα για να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες ποια ήταν αυτά, για ποιο λόγο οδηγήθηκαν οι 18 αγρότες συμπολίτες μας της δικαιοσύνης. Είναι κάτι που έγινε πριν από 4 χρόνια και το δικαστήριο θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.

Για να δούμε άλλη μία είδηση από την περιφέρεια. Νέα δομή καινοτομία Ιωνίων Ίσων με 4 εκατομμύρια ευρώ για την επιχειρηματικότητα. Ένα πρόγραμμα που θα ξεκινήσει να τρέχει και υπάρχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. Παρουσιάστηκε επίσημα στην Κέρκυρα με την περιφέρεια να θέτει σε πλήρη λειτουργία ένα περιφερειακό μηχανισμό που συνδέει την επιστημονική γνώση, θα λάβει μέρος και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, των παραγωγών και των επαγγελματιών των νησιών. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, παρουσία εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων. Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκεται η δημιουργία 4 περιφερειακών γραφείων σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Λευκάδα, ώστε η δομή καινοτομίας να έχει παρουσία και στα 4 νησιά. Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός ζωντανού μηχανισμού υποστήριξης που θα μεταφέρει τη γνώση των πανεπιστημίων και των ερευνητικών ιδρυμάτων απευθείας στον τοπικό επιχειρηματία, παραγωγό και επαγγελματία. Δηλαδή το πρόγραμμα αυτό που συνδέεται με την επιχειρηματικότητα και την αφορά θα γίνεται σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Όπως δήλωσε, Η δομή θα λειτουργεί ως πηξίδα καθοδήγησης ώστε οι επιχειρηματίες να αποφεύγουν τη γραφειοκρατία και τα υψηλά κόστη προετοιμασίας. Ενώ παράλληλα η περιφέρεια έχει ανοίξει πρόσκληση χρηματοδότησης ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ με προθεσμία υποβολής προτάσεων έως τις 30 Οκτωβρίου, ενώ υπάρχει και δυνατότητα παράτασης του προγράμματος. Σε περίπτωση αυξημένου ενδιαφέροντος, προβλέπεται η δυνατότητα αύξησης του προϋπολογισμού. Επιπλέον, διατίθεται 1 εκατομμύριο ευρώ για τη λειτουργία της δομής καινοτομίας με στόχο την παροχή δωρεάν συμβουλευτικής και τεχνικής καθοδήγησης στους επενδυτές. Τώρα, στην εκδήλωση βρέθηκαν και ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Κέρκυρας, κύριος Δημήτριος Μπιάκης, και ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας Τεχνολογίας και Καινοτομίας, κύριος Γιώργιος Νούνεσης. Το πλάνο περιλαμβάνει 32 εργαστήρια επιχειρηματικής ανακάλυψης, θεματικές μελέτες και δράσεις δικτύωσης.

Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαρβαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Και δύο.
9: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Milko γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
10: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ.

Λοιπόν, πάμε, φτάσαμε ήδη στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Πάμε παρακάτω. Για να δούμε το αρχικό θέμα που σας είπα εδώ στην εκπομπή. Σήμερα έγινε αυτό με τον Φίλιππο Καμπούρη. Πώς δρούσε, λέει, το κύκλωμα που τελικά είναι αρχηγός τους μαζί και σύζυγός τους. Άνοιγαν εστιατόρια, διαφημιστικές και μαγαζιά ρούχων, δεν πλήρωναν τίποτε, τα έκλειναν και ζήμιωναν το δημόσιο με πάρα πολλά χρήματα άνω του 1,5 εκατομμυρίων ευρώ. Λοιπόν, οι κατηγορούμενοι άνοιγαν όλα αυτά σε ονόματα χειρανθρώπων. Όταν λοιπόν τα χρέη συσσωρευόταν, τις έκλειναν όλες αυτές οι εταιρείες, προκαλώντας μια τεράστια ζημιά στον ΕΦΚΑ. Τώρα, ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, η οποία δρούσε από το 2021, φέρατε να είναι ο παρουσιαστής σε πάρα πολλές μεσημεριανές έτσι, εκπομπές, θυμάστε λίγο έτσι χαμηλού επίπεδου, και μετέπειτα πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, αλλά και η σύζυγός του. Για το θέμα τώρα, τοποθετήθηκε ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Ο Φίλιππος Καμπούρης είχε εκλεγεί πρόεδρος του ΛΑΟΣ 4 χρόνια μετά την αποχώρηση του Γιώργου Καρατζαφέρη και τον είχε διαγράψει το Δεκέμβριο του 2025. Με τη φράση «Τώρα ο ψεύτης και ο κλέφτης την πρώτη μέρα χαίρονται και επέρονται», σχολίασε ο Γιώργος Καρατζαφέρης την είδηση για τη σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη για απάτη εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ. Υπερθυμίζεται βέβαια ότι ο Γιώργος Καρατζαφέρης ήταν ιδρυτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, του κόμματος στην ηγεσία του οποίου ήταν τα τελευταία χρόνια ο Φίλιππος Καμπούρης. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης είχε αποχωρήσει από την ηγεσία του ΛΑΟΣ μετά τις ευρωεκλογές του 2019, στις οποίες το κόμμα έλαβε 1,23%. Ο Καμπούρης εξελέγει πρόεδρο στα τέλη του 2023, αφού πρώτα δεν είχε καταφέρει να εκλεγεί βουλευτής με την Ελληνική Λύση. 2 χρόνια αργότερα, μάλιστα, το Μάρτιο του 2025, ο Φίλιππος Καμπούρης έκοψε οριστικά κάθε σχέση του ΛΑΟΣ με τον Γιώργο Καρατζαφέρη, με αφορμή δηλώσεις του για τη Μαρία Καριστιανού. Και έτσι λοιπόν διαγράφηκε ο Γιώργος Καρατζαφέρης από το ΛΑΟΣ. Εντάξει, μία άσκημη κατάληξη. Το ρεπορτάζ εδώ συνεχίζεται, είναι πρώτο θέμα και στα δελτία, γιατί ήταν μια πολύ γνωστός και σαν δημοσιογράφος τον ήξερε ο κόσμος, με έτσι πάρα πολλές εκπομπές και σαν πανελίστας για πολλά χρόνια. Είχε συμμετείχε σε πολλές έτσι εκπομπές μεσημεριανές. Αυτά λοιπόν, περισσότερα στα δελτία ειδήσεων. Τώρα, ένα άλλο θέμα που προέκυψε χτες είναι ένας συναγερμός που έχει ξεσπάσει για το θάνατο εργαζόμενη σε ερευνητικό Ινστιτούτο για την Πανόλη στη Σιβηρία. Εντοπίστηκαν όλες οι επαφές της, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Η Ρωσία κρατάει ειδήσεις από την Ρωσία, δεν έχουμε, δεν ενημερώνουμαστε, και κρατάει κλειστά έτσι τα χαρτιά της για το τι ακριβώς συνέβη. Οι ρωσικές αρχές ερευνούν αν η πνευμονική πανόλη προκάλεσε το θάνατο της γυναίκας. Λοιπόν, και εξετάζουν με ποιους ήρθε σε επαφή, η οποία ειδικεύεται στη μελέτη η ίδια για την αντιμετώπιση της πανόλης στη Σιβηρία. Έχουν εντοπιστεί όλες οι επαφές της. Κανένας από τις επαφές της δεν έχει εμφανίσει αυτή την νόσο. Εξετάζονται πού ταξίδεψε, σε ποιες περιοχές. Και τώρα, οι ρωσικές αρχές ακόμα δεν έχουν απαντήσει επισήμως σε αίτημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για να παράσχουν πληροφορίες και ερευνούν αν η πνευμονική πανόλη ήταν αυτή που προκάλεσε το θάνατο της εν λόγω έτσι εργαζόμενης.

Πάμε λίγο στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι αρχές ανοίγουν σήμερα το χρηματοκιβώτιο. Στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης έχει φτάσει ο δικηγόρος του. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το ενδεχόμενο να υπάρχει στο εσωτερικό του κάποια χειρόγραφη σημείωση η οποία θα μπορούσε να προσφέρει απαντήσεις. Εμφανίστηκε πριν από λίγο ο δικηγόρος και προσωπικός του φίλος Χαράλαμπος Λικούδης προκειμένου να παραστεί στο άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου του τραγουδιστή, το οποίο κατασχέθηκε από τις αρχές. Όπως ενημέρωσε ο ίδιος ο δικηγόρος, στο αστυνομικό τμήμα δεν πρόκειται να προσέλθουν αυτή τη φορά οι συγγενείς του καλλιτέχνη. Η αστυνομία ψάχνει το ενδεχόμενο, εξετάζει το ενδεχόμενο να υπάρχει στο εσωτερικό του κάποια χειρόγραφη σημείωση η οποία θα μπορούσε να προσφέρει απαντήσεις ή να ρίξει φως σε άγνωστες πτυχές της υπόθεσης, ενώ παράλληλα οι αστυνομικοί αναζητούν τυχόν ιατρικά έγγραφα που ενδέχεται να αποδειχτούν κρίσιμα για την έρευνα. Συνεχίζεται λοιπόν, έτσι δεν έχει κοπάσει όλη αυτή η θύελλα που ξέσπασε με το θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή. Συνέχεια βγαίνουν και νέα στοιχεία, κυρίες και κύριοι, στην δημοσιότητα, και νέα που αποκρύπτουν οι γιατροί, φαίνεται ότι έχουν πει ψέματα σε πάρα πολλά θέματα. Τώρα ο ένας προσπαθεί, ο σύζυγος λέει ότι μέσω δικηγόρου τότε εγώ δεν συμμετείχαν στη πλασμαφαίρεση, ήταν η γυναίκα μου. Θα υπάρχει και άλλα στοιχεία και άλλα στοιχεία βγαίνουν συνέχεια. Το τραγικό βέβαια είναι ότι χάθηκε ένας άνθρωπος, ένας πολύ αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής. Πάμε τώρα να δούμε πώς αλλάζουν τα αεροπορικά ταξίδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχονται 25 μεγάλες αλλαγές και νέα δικαιώματα των επιβατών. Λοιπόν, έχουμε αποζημιώσεις έως 600 ευρώ δωρεάν προσωπικά αντικείμενο στη καντίνα, κάτι που δεν ισχύει μέχρι σήμερα. Τέλος, τα υποχρεωτικά vouchers και δικαιώματα και δικαίωμα να κλείνεις μόνο σου άλλη πτήση. Όλες αυτές οι αλλαγές έρχονται από τις 23 Οκτωβρίου του 2027. Να δούμε μερικά, έτσι τι λέει το ρεπορτάζ. Από τις αποζημιώσεις λέει έως 600 ευρώ για τις επιστροφές χρημάτων μέσα σε 7 ημέρες, εάν ακυρωθεί η πτήση σου τελευταία στιγμή. Μέχρι τις χαμένες ανταποκρίσεις, τη διαμονή σε ξενοδοχείο, τις χειραποσκευές και ακόμη και τα λάθη στο όνομα του εισιτηρίου, θα τεθεί σε εφαρμογή ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιχειρεί να βάλει σαφέστερα όρια στις υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιριών και να ενισχύσει τη θέση του ταξιδιώτη απέναντι σε μια διαταραχή της πτήσης. Οι αλλαγές αγγίζουν σχεδόν κάθε στάδιο του ταξιδιού και που δεν εξελίσσεται σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό του πελάτη. Αυτά καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις αεροπορικές εταιρείες. Συγκεκριμένες προθεσμίες για αποζημιώσεις, δεσπίζονται νέες υποχρεώσεις για το φαγητό που σερβίρεται μέσα στα αεροπλάνα, διαμονή και πολύωρη αναμονή μέσα στο αεροσκάφος, ενώ υπό προϋποθέσεις ο επιβάτης θα μπορεί ακόμη και να κλείσει μόνο στην εναλλακτική μεταφορά και να ζητήσει από την εταιρεία να καλύψει το κόστος εάν η εταιρεία την τελευταία στιγμή, όπως το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, ακυρώνει την πτήση και ο επιβάτης τρέχει πανικόβλητος και πληρώνει από την τσέπη του άλλη πτήση με την ίδια ή με άλλη εταιρεία. Αυτά λοιπόν θα τεθούν από το 23 Οκτωβρίου του 2027.

0: Και με αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι θα σας ενημερώσουμε πως θα είναι ο καιρός αύριο εδώ στο νησί μας. Οι άνεμοι λοιπόν δεν θα αλλάξουν και πολλά πράγματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις, ασθενείς έως μέτρη με ένταση 2 έως 3 μποφόρ. Και η υγρασία θα είναι εντάξει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα 55%. Αυτές οι καιρικές συνθήκες θα συνεχιστούν μέχρι και την Παρασκευή το μεσημέρι. Αλλάζει ο καιρός για το Σαββατοκύριακο.
1: Επιλογές σου δεν τα βάζεις, τα

Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Να σας πούμε ένα γλυκό αντίο, καλό απόγευμα, καλό βράδυ. Θα τα ξαναπούμε αύριο 12 η ώρα, 8 η ώρα, Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή «Καλημέρα Ζάκυνθος». Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας!

0: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
4: Αφήνε απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια τις έκλεινε. Η ζημία για τον ασφαλιστικό φορέα ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο.
5: Την ίδια ώρα αποκαλύφθηκε νέα μέθοδος ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Επιτίθη πλήρωναν λογαριασμούς εταιριών κοινής ωφελίας με ποσά πολύ μεγαλύτερα από εκείνα που αναγράφονταν. Στη συνέχεια ζητούσαν να καταβληθεί πίσω η διαφορά σε τραπεζικό τους λογαριασμό και έτσι ξέπλαιναν το μαύρο χρήμα.
4: Ανοιχτό παράθυρο από την Κομισιόν για άμεσα μέτρα στήριξης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο, η Ούρσουλα von der Leyen δήλωσε ότι μπορούν να δοθούν εργαλεία στα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. Απέκλεισε ωστόσο οριζόντιες παρεμβάσεις.
5: Άπιαστο όνειρο πλέον η απόκτηση κατοικίας για όλο και περισσότερους Έλληνες. Πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι οι τιμές διαμερισμάτων αυξάνονται ταχύτερα από το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών. Πόσο άνοιξε η ψαλίδα τα τελευταία χρόνια.
4: Συνεχίζουν για έκτη ημέρα τις κινητοποιήσεις τους οι αλληλείς που ζητούν επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στη Νέα Μηχανιώνια. Απέκλεισαν την είσοδο της Ιχθυόσκαλας, εμποδίζοντας 4 φορτηγά με ψάρια από την Τουρκία να φτάσουν στην ελληνική αγορά.
5: Τρεις νεαροί συνελήφθησαν μετά από επεισόδιο με πυροβολισμού σε ακάλυπτο πολυκατοικία στο Παγκράτη. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν κρυμμένους στον 5ο όροφο του κτηρίου. Στο χώρο βρέθηκε πιστόλι και κάλικας.
4: Μαζικές και σήμερα οι μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία με τη συμμετοχή και εκπαιδευτικών. Δεκάδες χιλιάδες μαθητές και φοιτητές μπλοκάρουν σχολεία και δρόμους σε όλη τη χώρα. Έχουν γίνει περισσότερες από 5.000 συλλήψεις, με τη συντριπτική πλειοψηφία να είναι ανήλικοι.
5: Συναγερμός το πρωί στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια καυγά έξω από σχολείο. 15χρονη επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε 7 συμμαθητές της. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται οι 3 από αυτούς.
4: Στα αθλητικά, τη Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας αντιμετωπίζει στις 7 το απόγευμα η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2027. Θέλει νίκη με οποιοδήποτε σκορ εκτός του 1-0 για να προκριθεί απευθείας στα τελικά της διοργάνωσης.
5: Δεν υπολογίζεται στον Παναθηναϊκό για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο Λιβάη Γκαρσία θα μείνει εκτός δράσης για 2 με 3 εβδομάδες.
4: Και στα του καιρού, έθριο σήμερα ο ουρανός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, βελτιωμένος ο καιρός και αύριο.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
5: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
6: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο είναι η Βασιλής Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας και Σταδίου στο κέντρο της Αθήνας, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Αρδιτού στο Παγκράτη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι λεωφόρο Αμφιθέας και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου.
5: Τώρα, Παναγιώτη, σταδιακά τίθενται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο.
6: Σωστά, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας από τις απογευματινές ώρες μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Θα διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία στις Βασιλής της Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Σταδίου και Πανεπιστημίου. Η κορύφωση των τροποποιήσεων θα είναι αύριο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Γι' αυτό η αστυνομία προτείνει την αξιοποίηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.
3: Το θέμα της ημέρας.
4: Στην Αθήνα, κυρίες κύριοι, αναμένεται το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ηγείται αντιπροσωπείας που θα μετάσχει στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος. Στο επίκεντρο των συνομιλιών που θα έχει με τον Πρωθυπουργό και τον Έλληνα ομολογό του, θα τεθούν η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή και η ενεργειακή ασφάλεια και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας λίγο πριν την επίσκεψή του χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο, υπογραμμίζοντας τόσο τη στρατιωτική παρουσία όσο και τους ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Παναγή Γαλιατσάτο, δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο ρόλο της Ελλάδας, που θεωρείται κρίσιμος ενεργειακός κόμβος με τη δημιουργία του λεγόμενου κάθετου διαδρόμου.
7: Ναι. Βασίλη, έτσι ακριβώς είναι και σίγουρα θα ακούσουμε από τον κύριο Ρούμπιο στις κοινές δηλώσεις που θα κάνει αύριο σε 9.30 με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, σίγουρα θα ακούσουμε κάποια πολύ καλά λόγια για την συνεισφορά μας στην ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης και για τον κάθετο διάδρομο, όπως καταλαβαίνω. Να σου πω ότι ο κύριος Ρούμπιο έρχεται απόψε στην Αθήνα, θα έχει συναντήσεις αύριο με τον ομόλογό του, τον κύριο Γεραπετρίτη, στις 9. Θα τα πούνε μισή ώρα οι δυο τους και μετά θα έχουμε κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και στις 10 η ώρα ξεκινάει ο 6ος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Όταν αυτό τελειώσει, που αναμένεται να τελειώσει κοντά στις 5-5.30, θα ακολουθήσει ομιλία του κυρίου Ρούμπιο στην Πνίκα, η οποία θα γίνει από τις 6.30 μέχρι τις 6.50 και στη συνέχεια ο κύριος Ρούμπιο θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Τώρα, στις συναντήσεις αυτές περιμένουμε βεβαίως να αναφερθεί ο κύριος Ρούμπιο στη σημασία που έχει η Ελλάδα ως στρατηγικό εταίρος των ΗΠΑ. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι κάνει αυτό το ταξίδι. Είναι σημαντικό ότι παίρνει μια τέτοια πρωτοβουλία.
4: Παίρνει μια τέτοια πρωτοβουλία, Παναγή, και επισκέπτεται

0: και μόνο τη χώρα μας, δεν θα πάει στη γειτονική
1: Τουρκία. Ναι, δεν θα πάει στη γειτονική Τουρκία. Βεβαίως είναι μια ευρωπαϊκή περιοδία αυτή του κυρίου Ρούβιο, δηλαδή ξεκίνησε στο Ρέικιαβικ και θα συνεχιστεί στη Λισαβόνα, αλλά έχει μια μεγάλη σημασία για μας το ότι έρχεται εδώ και δεν πάει στην Τουρκία ή δεν κάνει μια περιοδία στην περιοχή. Για κάποιο λόγο έρχεται για να δει εμάς και να μιλήσει με εμάς. Από ελληνικής πλευράς σίγουρα θα τεθεί στον κύριο Ρούμπιο το θέμα του καλωδίου, του αγωγού του Great Sea Interconnector που συνδέει την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ, και βεβαίως οι ενστάσεις της Τουρκίας πάνω σε αυτό το θέμα. Να σας υπενθυμίσω ότι ο κύριος Ρούμπιο ήταν μαζί με τον γερουσιαστή Μενέντες, οι δύο άνθρωποι που είχαν συντάξει το περίφημο East Med Act, το οποίο ήταν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο για τις Ηνωμένες Πολιτείες το νομικό υπόβαθρο της συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ συν τις Ηνωμένες Πολιτείες, το περίφημο 3-1 το οποίο λέμε, και φυσικά ξέρει πάρα πολύ καλά τα θέματα. Και περιμένουμε να ακούσουμε κάτι θετικό επίσης και για το καλώδιο από τον κύριο Ρούμπιο. Τώρα, στο στρατηγικό διάλογο θα μπουν όλα τα θέματα στην ατζέντα, δηλαδή και οι περιφερειακές εξελίξεις και οι διεθνείς εξελίξεις και ο πόλεμος στο Ιράν και ο πόλεμος στην Ουκρανία και σε ό,τι αφορά τα διμερή. Κυρίως η ενέργεια, η ναυτιλία και η τεχνολογία, το εμπόριο και οι επενδύσεις, με έμφαση στην ενέργεια τόσο στον κάθετο διάδρομο τον οποίο οι Αμερικανοί θεωρούν την Ελλάδα πύλη για την είσοδο του αμερικανικού αερίου προς την κεντρική Ευρώπη και για την απεξάρτηση από το ρωσικό, όσο και οι επενδύσεις που πραγματοποιούν οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες σε ελληνικά κοιτάσματα νοτίως της Κρήτης. Θα υπογραφούν και τρεις συμφωνίες, ένα μνημόνιο συνεργασίας για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού. Θα έρθει κάποιος ομόλογος ή εν πάση περιπτώσει αντίστοιχος της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Μενδώνη. Θα υπάρχει μια επιστολή προθέσεων για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των υλικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφθορίας της Φλόριδας. Και θα υπάρχει και ένα μνημόνιο κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητων των ναυτικών. Έχει ιδιαίτερη σημασία η ομιλία του κυρίου Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ, καθώς αυτό είναι κάτι το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνω, σκοπεύει να χρησιμοποιήσει για να δείξει τη σύνδεσή του με την Ευρώπη, τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τον αρχαίο πολιτισμό. Και περιμένουμε, εν πάση περιπτώσει, να δούμε και τι θα βγει από τις συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Γεραπετρίτη.
0: Και μιλάμε για μια επίσκεψη η οποία έχει ιδιαίτερα κρίσιμο χαρακτήρα λόγω των διεθνών εξελίξεων. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News.
2: Το γεγονός λοιπόν ότι ο Μάρκο Ρούμπιο έσπασε την παράδοση του State Department και δεν συνδέει την επίσκεψή του στην Ελλάδα με αντίστοιχη επίσκεψη στην Τουρκία έχει προκαλέσει ενόχληση στη γειτονική χώρα. Παρότι οι διπλωματικές πηγές της Άγκυρας σημειώνουν ότι δεν σχολιάζουν συζητήσεις μεταξύ τρίτων χωρών, επισημαίνουν ότι οι θέσεις τους για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι απόλυτα σαφείς. Την ίδια ώρα, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η ελληνική κυβέρνηση θα προσπαθήσει να εμποδίσει την προσπάθεια της Τουρκίας να αγοράσει F-35. Συνδεόμαστε με τον Νίκο Νανούρη που έχει και το ρεπορτάζ.
3: Ελισάβετ, αναμφίβολα βρίσκεται στο μικροσκόπιο η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στο μικροσκόπιο της Άγκυρας, διότι θέλουν πάρα πολύ να δουν το μήνυμα που θα στείλει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών από την Ελλάδα, με δεδομένο ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις θα είναι στην ατζέντα των συζητήσεων με τους Έλληνες αξιωματούχους. Πάντως, εμείς απευθυνθήκαμε στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών και διπλωματικές πηγές προσπάθησαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι δεν σχολιάζουμε συζητήσεις μεταξύ τρίτων χωρών, προσθέτοντας ωστόσο ότι η θέση της Τουρκίας σχετικά με τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι απολύτως σαφής, βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και έχει γνωστοποιηθεί δεόντως στη διεθνή κοινότητα. Αν θέλουμε να αποκρυπτογραφήσουμε το συγκεκριμένο μήνυμα των διπλωματικών πηγών, είναι ότι ό,τι θέλουν να πούν, ότι ό,τι και να πει η Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο και στην Ουάσιγκτον σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και σχετικά με τη συμπεριφορά της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με φόντο και τις εξελίξεις που έχουμε με το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, η στάση της Τουρκίας παραμένει αμετάβλητη. Πιο αιχμηρό πάντως είναι το ύφο

0: το οποίο χρησιμοποιούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης για την επίσκεψη του επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας στην Ελλάδα, θεωρούν ότι καταρχάς η Αθήνα θα παραπονεθεί τον Υπουργό Εξωτερικών ΗΠΑ για τη συμπεριφορά της Τουρκίας, αλλά και επίσης ότι προσπαθεί η ελληνική κυβέρνηση μέσω των επαφών με τον Μάρκο Ρούμπιο να βάλει μπλόκο στην πώληση των F-35. Μάλιστα, υπάρχει και ανησυχία στην Τουρκία για τα άλλα οπλικά συστήματα τα οποία επιθυμεί να αγοράσει η Ελλάδα από τις ΗΠΑ, οπλικά συστήματα που θα ενσωματωθούν στα F-35. Όλα αυτά λοιπόν παίρνουν έναν εκνευρισμό στην Τουρκία και θεωρούν ότι η Ελλάδα θα χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο ως διπλωματική ευκαιρία κατά της Τουρκίας.
1: Μπορεί λοιπόν να μην υπάρχει επίσημη αντίδραση από την τουρκική κυβέρνηση, ωστόσο ο τύπος εστιάζει στην ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής αμυντικής συνεργασίας. Μένεις μαζί μας, Νίκο, για σφοδρότατες αντιδράσεις από το τουρκικό λόμπι στην Ουάσιγκτον με στόχο να μην πραγματοποιηθεί η επίσκεψη Ρούμπιο. Έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
2: Ξέρει τα ελληνοτουρκικά και έρχεται σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Δεν πάει απέναντι και αυτό έχει τη σημασία του. Μπορώ να σας αποκαλύψω ότι υπήρξαν σφοδρότατες αντιδράσεις από το φιλοτουρκικό λόμπι στην Ουάσιγκτον να μην πραγματοποιηθεί η επίσκεψη. Εν τέλει πραγματοποιείται.
1: Ενόχληση της Τουρκίας για τον κάθετο διάδρομο διαπιστώνει από την πλευρά του ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, ο οποίος μίλησε στην ίδια εκπομπή.
3: Η έλευση Ρούμπιο σίγουρα θα στέλνει το μήνυμα στους γείτονές μας ότι υπάρχει και η στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.
4: Η υπόθεση αυτή του κάθετου διαδρόμου φαίνεται ότι ενοχλεί αρκετά την Άγκυρα.
3: Ενοχλεί και ασφαλέστατα ενοχλεί.
4: Ενοχλεί πολύ. Βλέπω αντιδράσεις έντονες.
3: Εδώ οι Τούρκοι είχαν στήσει μαζί με τους Ρώσους μία άλλη εναλλακτική λύση, τον Turk Stream.
4: Τους χαλάσαμε το κόλπο λοιπόν.
3: Ακριβώς.
1: Αυτό που έχει επίσης ενδιαφέρον, Νίκο, είναι η ενεργοποίηση για πρώτη φορά της συμφωνίας της Μέκκας με την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων από την Τουρκία και το Πακιστάν στη Σαουδική Αραβία μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων από τους Χούθη. Ωστόσο, είναι άγνωστο το μέγεθος και ο ρόλος αυτών των δυνάμεων από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Ελισάβετ, με φόντο ότι η κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθη σε πόλη Σαουδικής Αραβίας, χθες είχαμε την έκτακτη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών, των Υπουργών Άμυνας και των Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Η συνάντηση έγινε στο Ριάντ και αποφασίστηκε η άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στη Σαουδική Αραβία, ενεργοποιώντας έτσι με αυτόν τον τρόπο τις δεσμεύσεις συλλογικής άμυνας της Συμμαχίας της Μέκκας. Είναι άγνωστο ακόμα το τι δυνάμεις θα στείλουν εκεί οι δύο χώρες, το Πακιστάν και η Τουρκία, τις στρατιωτικές δυνάμεις. Υπήρχαν αντιδράσεις στην Τουρκία, διότι δεν έχει περάσει ακόμα η συμφωνία της Μέκκας από το τουρκικό κοινοβούλιο. Οι πληροφορίες όμως αναφέρουν ότι μέσα στην εβδομάδα η συμφωνία της Μέκκας αναμένεται να μπει στην ημερήσια διάταξη της τουρκικής εθνοσυνέλευσης και εκεί θα γίνουμε σοφότεροι για το τι ακριβώς στρατιωτικές δυνάμεις ή τι εξοπλισμό θα στείλει η Τουρκία στη Σαουδική Αραβία.
5: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τη δίωξη οικονομικού εγκλήματος σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ. Ως εγκέφαλοι φέρονται αρχηγός κόμματος, η σύζυγός του, λογιστές αλλά και επιχειρηματίες. Η ζημία για τον ασφαλιστικό φορέα ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο. 8 είναι τα άτομα που έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, Θεοδόση Πάνου.
6: Και είναι δυνατόν η ζημιά να φτάσει ακόμα και τα 5 εκατομμύρια σύμφωνα με εκτιμήσεις που μας έρχονται από πηγές της ελληνικής αστυνομίας και πιο συγκεκριμένα από το ελληνικό FBI και το τμήμα δίωξης οικονομικού εγκλήματος που εξαπέλυσε αυτή τη μεγάλη επιχείρηση. Ένας από τους συλληφθέντες είναι αρχηγός εξωκοινοβουλευτικού κόμματος αλλά και γνωστός παρουσιαστής κυρίως στην δεκαετία του 90 σε αυτό που τότε ονομάζαμε εκπομπές Thrash TV. Ο άνθρωπος αυτός μαζί με την σύζυγό του, η οποία επίσης έχει συλληφθεί, φέρεται να έστειναν κατά σειρά εικονικές εταιρείες βιτρίνα δηλαδή, εταιρεία εστίασης, διαφημιστικές εταιρείες, πολλές, 13 είχαν στήσει μέχρι στιγμής. Και εκεί τι κάνανε. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν νόμιμες επιχειρήσεις, εξού και το γεγονός ότι έχουν ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και λογιστές και επιχειρηματίες είχαν νόμιμες επιχειρήσεις, τι έκαναν? Ένα μέρος των υπαλλήλων τους το περνούσαν στα κατάστοιχα αυτών των εικονικών εταιριών. Προφανώς εν αγνία των εργαζομένων τους. Εκεί τι γινόταν? Δεν πλήρωναν φόρο, δεν πλήρωναν τα ασφαλιστικά ταμεία, τον ΕΦΚΑ δηλαδή, δεν κολλούσαν κανένα ένσημο, εν ολίγης δεν πλήρωναν μισό ευρώ για το οτιδήποτε. Όταν πια το χρέος για την κάθε εικονική εταιρεία έφτανε σε δυσθεώρητα ύψη, τότε το κόλπο επίσης πάρα πολύ απλό. Κανόνι, λουκέτο, τη σφράγιζα, πτώχευσε. Και όλα πήγαιναν στις καλένδες. Τα χρωστούμενα, διότι ψάξα να βρει τον άνθρωπο, τον αχυράνθρωπο μάλλον για να ακριβολογώ, που τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος είχαν συστήσει στο όνομά του την εν λόγω εταιρεία που προανέφερα. Όλες δηλαδή τις εταιρείες. Αυτή η δουλειά γίνονταν από το 2021, μέχρι που πια ξαφνικά άρχισαν να ηχούν τα κόκκινα λαμπάκια. Και να λένε τι γίνεται τώρα εδώ. Πάρα πολλές εταιρείες κλείνουν. Δεν έχουν πληρώσει την παραμικρή εισφορά, είτε παρακράτηση φόρου, είτε δεν ξέρω κι εγώ τι, με αποτέλεσμα να ζημιώνεται το κεντρικό ασφαλιστικό ταμείο της χώρας εν προκειμένου ο ΕΦΚΑ. Τώρα, από εκεί και έπειτα ξεκίνησε η έρευνα. Τις παρακολουθήσεις που πραγματοποίησαν οι πάρα πολύ έμπειροι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος διαπίστωσαν την απάτη στο σύνολό της. Γι' αυτό προείπα, ξεκινώντας τη σύνδεση,
5: ότι η ζημία για τον οργανισμό μπορεί να φτάσει,
6: ναι,
5: ακόμα και τα 5 εκατομμύρια, όπως μας είπες.
6: Ακριβώς, διότι είναι από το 21 έχει στηθεί αυτό το κόλπο. 8 σύνολο λοιπόν οι συλληφθέντες, αρχηγός φέρεται πρόεδρος έξω κοινοβουλευτικού κόμματος της λαϊκής δεξιάς, ας την ονομάσω έτσι, γιατί εκεί είναι ο χώρος που κινείται, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε και ακροδεξιά, αλλά και γνωστός παρουσιαστής τουλάχιστον της δεκαετίας των 90 σε αυτό που ονομάζαμε τότε Trust TV.
5: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
1: Την ίδια ώρα οι αρχές εντόπισαν μία νέα μέθοδο ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Οι επιτίδιοι κατάφερναν να νομιμοποιούν παράνομο χρήμα πληρώνοντας λογαριασμούς εταιριών κοινής ωφελίας με ποσά πολύ μεγαλύτερα από εκείνα που αναγράφονταν. Στη συνέχεια ζητούσαν να καταβληθεί πίσω η διαφορά σε τραπεζικό τους λογαριασμό και με αυτόν τον τρόπο ξέπλαιναν το μαύρο χρήμα. Ο Δημήτρης Δαμιανός, τον οποίο και καλωσορίζω στην οικογένεια του Real FM, θα μας εξηγήσει αυτή τη νέα εφάνταστη μέθοδο των απατεώνων.
7: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται μια πραγματικά εφάνταστη μέθοδος, διότι κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει αυτή την τρύπα, ας το πούμε έτσι, στο σύστημα πληρωμών, λογαριασμών, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. Τι έκαναν οι επιτίδιοι? Σύμφωνα, πρόκειται καταρχάς για μια έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες μας ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να εντοπίσει αυτήν την μέθοδο ξεπλύματος. Τι έκαναν λοιπόν οι επιτίδιοι? Έβαζαν, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, χρωστούσαν ένα λογαριασμό 40 ευρώ, ας πούμε, λέω τυχαία νούμερα. Έβαζαν στο λογαριασμό της επιχείρησης κοινής ωφέλειας 40.000 ευρώ. Και την επόμενη μέρα...
1: Με τη δικαιολογία ότι είχε γίνει κάποιο λάθος, φαντάζομαι.
7: Ακριβώς. Την επόμενη μέρα επικοινωνούσαν και έλεγαν, παιδιά, συγγνώμη, λάθος, καταβάλαμε κατά λάθος αχθέωστήτος, καταβληθέντα τα λεγόμενα. Δεν χρωστούσαμε αυτό το ποσό, παρακαλούμε να μας το δώσετε πίσω. Η ΔΕΗ και οι λοιπές επιχειρήσεις που έλαμβαναν αυτό το μήνυμα έβλεπαν ότι πράγματι ο πελάτης δεν χρωστούσε αυτό το ποσό, το επέστρεφαν και έτσι πλέον το ποσό ήταν πεντακάθαρο. Δεν υπήρχε δηλαδή κανένα.
1: Δεν υπήρχε και κανένα έλεγχος από τις τράπεζες, γιατί όταν βλέπουν ότι επιστρέφει από έναν οργανισμό κοινής ωφελίας ένα τέτοιο ποσό, δεν υπάρχει και λόγος να το ελέγξεις.
7: Ακριβώς, και δεν υπήρχε και ο μηχανισμός να το ελέγξει, ούτε ο τρόπος, αλλά ούτε και η σκέψη από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ότι ενδεχομένως κάποιος επιτίδιος να προσπαθήσει έτσι να κρύψει το μαύρο του χρήμα και να το ξεπλύνει και να είναι μετά πεντακάθαρο προς κάθε νόμιμη εντός εισαγωγικών χρήση.
1: Και εκεί που νομίζεις ότι τα έχεις ακούσει όλα, εμφανίζονται υποθέσεις σαν και αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.

0: λέει, είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις και εγώ είχα αλλαγή ρίστα, διότι το καθήκον της ενότητας δεν λέγεται σε ομιλίες, αλλά σφυριλατείτε στους κοινούς αγώνες και στην κοινή μας παρέα, ήταν η χαρακτηριστική αναφορά του Άδωνη Γεωργιάδη εναντίον του Νίκου. Δένδια από εκεί και πέρα, το κλίμα, για να σας μεταφέρω το χθεσινό κλίμα, ήταν πανηγυρικό. Περίπου 3.000 με 4.000 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση στο Γκάζι. Άπαντα τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, σε πολύ γαλάζιοι παράγοντες που έφυγαν από τα κεντρικά γραφεία της Οδού Πειραιός προκειμένου να ανέβουν λίγα χιλιόμετρα πιο πάνω στο κέντρο της Αθήνας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παραμένει στο χώρο της εκδήλωσης για πολλή ώρα μετά το τέλος της ομιλίας του, προκειμένου να συζητήσει και να φωτογραφηθεί με φίλους και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να σας πω ότι έπαιξε και μπάσκετ και είχαμε ένα σύντομο διάλογο μαζί του, καθώς έβαλε τις τέσσερις βολές, με τον ίδιο να μας αναφέρει ότι έπαιξα μπάσκετ, είχα 4-4 σουτ. Εάν σκεφτείτε ότι κερδίσαμε 3 εκλογές, αυτό κάτι σημαίνει. Πάμε για την τέταρτη νίκη, μας ανέφερε στη σύντομη συζήτηση, στη σύντομη συνομιλία αμέσως μετά το πέρας της εκδήλωσης για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε, χαρακτήρισε μονόδρομο την πολιτική αλλαγή. Υποστήριξε πως είτε το κόμμα του θα είναι πρώτο για να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, είτε η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτή που θα συγκροτήσει εκ νέου κυβέρνηση. Ενώ ευχήθηκε με τον δικό του τρόπο χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή του στην ΕΡΤ και στη συνέχεια θα συνδεθούμε με τη Μαρίτινα Ζαφυριάδου.
2: Να ευχηθώ χρόνια πολλά και το συντομότερο θάνατο στην αντιπολίτευση. Τα μαθηματικά δίνουν την απάντηση. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει άλλη κυβέρνηση χωρίς να υπάρχει κορμός από τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς λοιπόν τι λέμε.

Κυριακό Μητσοτάκη να μιλά για αλλαγή. Υποστηρίζουν ότι είναι προφανές ότι μετά από 8 χρόνια στη διακυβέρνηση ενός ανθρώπου δεν είναι αυτός που θα φέρει την αλλαγή, έλεγαν. Πάντως οι ίδιοι επιμένουν ότι το σενάριο είναι μόνο ένα και αυτό είναι η πολιτική αλλαγή, την οποία όμως εκτιμούν ότι μπορεί να φέρει μόνο η πρωτιά του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, για να πάμε σε αυτά που είπε ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ χθες το βράδυ, υποστήριξε ότι για να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή δημοκρατική παράταξη. Εστίασε στο πρόγραμμα, τα στελέχη, την εμπειρία, την ανανέωση όλων αυτών που θα δώσουν τη μάχη. Κόμματα διαμαρτυρίας, είπε, ή κόμματα one-man show, δεν πρόκειται να κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Αντίθετα, εκείνη.

0: 92.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
5: 24. Και θα ξεκινήσει τώρα να δίνεται ξανά. Και μάλιστα αρκετοί από αυτούς, όχι όλοι, θα πάρουν λοιπόν αυτό το ποσό και αναδρομικά. Βέβαια σε δεύτερο χρόνο δεν ξέρουμε ότι όντως θα δοθούν ταυτόχρονα και τα αναδρομικά ποσά μέχρι σήμερα, δεν έχουμε αυτή την πληροφορία, ή θα δοθούν σε επόμενο στάδιο. Αν τα υπολογίσουμε από το Μάρτιο του 2024, αναδρομικά τα ποσά αυτά φτάνουν μέχρι τα 1.472 ευρώ για κάποιους δικαιούχους. Και βέβαια το νοικοκυριό αυτό πρέπει να εξακολουθεί να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για να τύχει να λάβει τον βάουτσερ. Τα χρήματα θα μπορούν να δοθούν μόνο αποκλειστικά για την αγορά τροφίμων και βασικών ειδών διαβίωσης σε επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Δεν θα μπορεί να γίνει καθενόμενο.
6: Δεν θα μπορούν οι δικαιούχοι να τα εισπράξουν από τα ATM. Θα πρέπει όχι, αποκλειστικά δεν... και μόνο.
5: Μόνο σε τροφίμων, επαναλαμβάνω. Ναι. Βασικά ειδή διαβίωσης σε επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν. Γιατί στο παρελθόν είχαν χρησιμοποιηθεί τα χρήματα για καπνικά προϊόντα, αλκοόλ και τυχερά παιχνίδια.
6: Σε ευχαριστούμε.
5: Και σταμάτησε το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη παροχή.
6: Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αργυρό.
7: Εν μέσω ενεργειακής κρίσης και μετά από έντονες πιέσεις από τις εθνικές κυβερνήσεις, η Κομισιόν αφήνει πλέον ανοιχτό παράθυρο για άμεσα μέτρα στήριξης καταναλωτών και επιχειρήσεων. Μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο, η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν δήλωσε ότι μπορούν να δοθούν εργαλεία στα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, αποκλείοντας ωστόσο, Βαγγέλη Αρετέ, οριζόντιες παρεμβάσεις.
8: Ακριβώς, ομιλία της σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν ουσιαστικά είπε ότι θα μπορέσουν ενδεχομένως να γίνει αποδεκτό τα κράτη να πούν δικές τους αποφάσεις και να δίνονται ενισχύσεις και θα βέβαια κατευθύνονται προς τους βάλλοντους καταναλωτές και ανέφερε μάλλον παραδείγματα μεγάλα.
7: Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας σύνδεση, δεν σε ακούμε καλά, Βαγγέλη.

0: Αν φοράς hands free, θα σε παρακαλέσω να το αφαιρέσεις.
1: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Τώρα σε ακούμε καλύτερα, όντως.
1: Οπότε ουσιαστικά η αφορά είναι ότι θα πρέπει οι ενισχύσεις να κατευθύνονται πρωτίστως στους ευάλωτους κατανοητές. Και ανέφερε μάλιστα τη Γαλλία και τη Ρουμανία, όπου χρησιμοποιούνται ήδη ενεργειακά κουπόνια για οικογένειες χαμηλού εισοδήματος. Και είπε ότι όποια λύση δεν μπορεί να είναι η ίδια σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, και είπε ότι η Κομισιόν θα δώσει στα κράτη κάποια εργαλεία για την ευελιξία να ανταποκριθούν στις δικές τους ανάγκες, και από την άλλη μεριά είπε ότι στο μέτωπο των καυσίμων η Κομισιόν ξεκινάει ένα στρατηγικό διάλογο με τα ευρωπαϊκά διηλυστήρια. Ουσιαστικά δηλαδή, Ελισάβετ, αυτό που μας λέει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι ότι θα πρέπει τα κράτη να στηρίξουν λιγότερους με μεγαλύτερη ακρίβεια, ώστε το κόστος να χωρέσει στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Αυτό βέβαια δεν λύνει το πρόβλημα μιας χώρας που πραγματικά δεν έχει δημοσιονομικό περιθώριο. Γι' αυτό και είναι και το μεγάλο στοίχημα της Συνόδου της ερχόμενης εβδομάδας, για να δούμε πρώτον αν θα υπάρξει μια αλλαγή της τάσης των βορείων χωρών που επιμένουν ότι δεν δέχονται καμία δημοσιονομική ευελιξία, και από την άλλη μεριά θα πρέπει να δούμε αν τελικά κάτω από πιέσεις χωρών όπως Ελλάδα, Ιταλία και άλλες χώρες κυρίως του Νότου θα καυτούν οι αντιστάσεις των άλλων χωρών και θα έχουμε ίσως κάποια πιο οριζόντια μέτρα όσον αφορά την αντιμετώπιση της τεράστιας πλέον τιμής της ενέργειας.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Άπιαστο όνειρο πλέον η απόκτηση κατοικίας για όλο και περισσότερους Έλληνες. Έρευνα δείχνει ότι οι τιμές διαμερισμάτων αυξάνονται ταχύτερα από το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
5: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
4: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
8: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
9: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
11: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
12: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
13: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
14: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδή.

0: στους 97,8.
1: 40 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Απιαστό όνειρο καθίσταται η αγορά πρώτης κατοικίας, καθώς οι τιμές πώλησης αυξάνονται με ταχύτατους ρυθμούς, όχι όμως και το μέσο εισόδημα των πολιτών. Έρευνα καταδεικνύει ότι το 2024 οι ανατιμήσεις στα ακίνητα ήταν περίπου 9% σε σύγκριση με το 2023, ενώ το διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε μόλις κατά 4%. Το εμπόδιο για πολλά ζευγάρια που στοχεύουν στην απόκτηση σπιτιού δεν εστιάζεται μόνο στη μηνιαία δόση, αλλά και στο κεφάλαιο που απαιτείται για να εγκριθεί το τραπεζικό δάνειο, Μέρη Παπακοσταντίνου.
2: Πράγματι, Βασίλη, τιμές πώλησης των ακινήτων αυξάνονται με πολύ ταχύτερο ρυθμό από το μέσο διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών οικοκυριών, καθιστώντας δύσκολες τις προδιαγραφές για την απόκτηση κατοικίας, ειδικά στους νέους και όσους επιχειρούν να αποκτήσουν για πρώτη φορά ένα δικό του σπίτι. Από το 2017 ως το 2025, οι τιμές των διαμερισμάτων κατέγραψαν μια εντυπωσιακή άνοδο της τάξης του 85%, την ίδια στιγμή που το μέσο διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών βελτιώθηκε κατά μόλις 20%. Η πρόσφατη επιδείνωση αυτού του φαινομένου έγινε ακόμη πιο αισθητή το 2024, όταν οι τιμές των κατοικιών έκαναν άλμα 14%, την ώρα που το διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε κατά 4%. Η τάση αυτή συνεχίστηκε και το 2026. Με τις τιμές να καταγράφουν νέα άνοδο της τάξης του 5,5% κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους. Αυτό σημαίνει ότι ένας υποψήφιος αγοραστής το 2025 χρειάζεται διπλάσιο χρόνο ή διπλάσια αποταμίευση για να καλύψει με τα δικά του χρήματα το 1 τρίτο της αξίας του σπιτιού, δηλαδή την απαραίτητη προκαταβολή σε σύγκριση με ό,τι ίσχυε το 2017. Για να σου πω ένα παράδειγμα, ένα ακίνητο αξίας 200.000 ευρώ, η απαιτούμενη ίδια συμμετοχή αγγίζει πλέον τις 64.800 ευρώ. Καθώς ο λόγος αξίας εκείνη του προσδιαθέσιμο εισόδημα έχει διαμορφωθεί στο 64,8%. Όταν παλαιότερα αυτό το ποσό αναρχόταν σε 34.000 ευρώ. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι είναι δύσκολο και παράλληλα όταν και τα στεγαστικά δάνεια είναι και αυτά επίσης δύσκολο να εκταμιευτούν, καθώς τα τραπεζικά κριτήρια χρηματοδότησης είναι ιδιαίτερα αυστηρά και παρά τη θεσμοθέτηση κρατικών προγραμμάτων στήριξης όπως είναι το αναμενόμενο σπίτι μου 2, οι τράπεζες καλύπτουν πλέον με δυσκολία το 70 με 80% της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, αυτή είναι το υπόλοιπο υψηλό κόστος της προκαταβολής μαζί με τα πρόσθετα έξοδα μεταβίβασης δικηγόρων και ενδεχόμενης ανακαίνησης εξ ολοκλήρου στους ώμους του αγοραστή. Να πούμε και αυτό ότι η συνολική ζήτηση για τα στεγαστικά δάνεια το 2026 κινείται σε επίπεδα που αποτελούν μόλις το 1 δέκατο του όγκου που καταγραφόταν το 2009. Όπως βλέπεις λοιπόν, η πρόσβαση στην ιδιόκτητη στέγη τείνει να μετατραπεί από βασικό κοινωνικό δικαίωμα και παραδοσιακό θεμέλιο της ελληνικής οικογένειας σε ένα προνόμιο για λίγους και ιδιαίτερα για την νέα γενιά.
3: Δεμένα παραμένουν για έκτη ημέρα τα αλλιευτικά σκάφη με τους αλλοιείς να ζητούν άμεση οικονομική στήριξη για την κάλυψη του αυξημένου κόστους των καυσίμων. Οι ιχθυόσκαλες είναι κλειστές, τα καταστήματα στερεύουν και οι καταναλωτές στρέφονται στα κατεψυγμένα. Σήμερα αλλοιείς στη Νέα Μηχανιώνα εμπόδισαν 4 φορτηγά με ψάρια από την Τουρκία να φτάσουν στην ελληνική αγορά. Περισσότερες πληροφορίες μας δίνει ο συνάδελφος Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
4: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Ο προχθές το βράδυ αλλοιείς της Βόρειας Ελλάδας είναι σε επιφυλακή όταν υπήρξε η πρώτη πληροφορία για 2 φορτηγά με ψάρια από την Τουρκία που είχαν σκοπό επιτίδη να τα βαφτίσουν ελληνικά και να προμηθέψουν την αγορά με τις ανταλλαγές να γίνονται ακόμη και μέσα στη μέση του δρόμου. Όπως είπατε νωρίτερα, τα 4 φορτηγά αποκλείστηκαν από τους αλλοιείς, αλλά έχουμε και μια χαρακτηριστική περίπτωση με τη σύλληψη ενός άνδρα στο Αγγελοχώρι Θεσσαλονίκης. Κατηγορείται ότι πουλούσε παράνομα αλλιεύματα χωρίς άδεια σε εγκαταλελειμμένο βενζινάδικο. Το περιστατικό το κατήγγειλαν ψαράδες. Ο κατηγορούμενος προσέγγισε με την ταλίκα τον χώρο του πρώην βενζινάδικου, επιχείρησε να πουλήσει τα ψάρια από Τουρκία σε εμπόρους που δεν στηρίζουν την απεργία.
3: Στο σημείο και υγειονομικά επικίνδυνο, εκτός του ότι είναι παράνομο.
4: Σωστά, στο σημείο μετέβη η αστυνομία, βεβαίως την παρανομία, συνέλαβε τον οδηγό και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
3: Ο Κωστής Νταουλτζής, πρόεδρος του Αλλιευτικού Συνεταιρισμού Πλειοκτητών και Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας, αναφέρθηκε στον μπλόκο των αλλιέων σε φορτία με ψάρια προερχόμενα από την Τουρκία, καθώς και στα μέτρα που παίρνουν για τη στήριξη του κλάδου άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
5: σου δημιουργεί δηλαδή σπάσεις προς την αλυσίδα είναι παράνομο και είναι υγειονομικά παράδεκτο. Εμείς, αν που εγώ που είμαι Έλληνες αλλιές και δεν μπορώ να τα βγάλω στο ένα μέτρο, είχαμε πέρσι αριθμιστεί με τη ζύγηση να μην παγόρονται, να μην ξεπαγόρονται. Και άλλος πουλάει και τα πάγια που λέει στα χωράφια. Εντάξει, τι να πω. Χθες ανακοινώθηκε από τη Γαλλία η αποζημίωση τη τάξη, όχι αποζημίωση ακριβώς, ότι έβγαλε ό,τι νόρμα έβγαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή στην προσάυξη του πετρελαίου του 70%. Η Ιταλία έδωσε 65%. Η Πορτογαλία τα ίδια, η Ιρλανδία τα ίδια.
1: Πυροβολισμοί αναστάτωσαν τους ιδιοκτήτες πολυκατοικίας στο Παγκράτη. Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο συνέλαβαν τρεις νεαρούς. Λεπτομέρειες για το περιστατικό έχει ο Θεοδόσης Πάνου.
6: 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα σημειώθηκε το περιστατικό και πιο συγκεκριμένα η κλίση που δέχτηκε το κέντρο της άμεσης δράσης για πυροβολισμού στον ακάλυπτο πολυκατοικίας στην περιοχή του Παγκρατίου. Άμεσα έσπασαν στο σημείο πληρώματα περιπολικών της άμεσης δράσης και στο σημείο που τους υπέδειξαν οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων βρήκαν δύο σφαίρες των 22 χιλιοστών, μία βολίδα που σημαίνει ότι είχε πυροδοτηθεί η σφαίρα, και ένα πιστόλι επίσης των 22 χιλιοστών. Σε συνέχεια, συγκεντρώνοντας πληροφορίες και μαρτυρικές καταθέσεις, κατέληξαν σε διαμέρισμα στον 5ο όροφο της εν λόγω πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα τη σύλληψη τριών νεαρών, 18, 19 και 20 ετών. Ο 20χρονος ήδη έχει συλληφθεί με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, καθώς από την εξέταση για πυρίτιδα που έκαναν, φάνηκε ότι στα χέρια του είχε ίχνη πυρίτιδας, κατά συνέπεια μάλλον ήταν ο άνθρωπος ο οποίος κρατούσε το πιστόλι. Οι τρεις νεαροί δηλώνουν άγνοια, λένε ότι δεν έχει συμβεί το παραμικρό και δεν ξέρουν το τι έχει γίνει, ενώ δεν αναγνωρίζουν και την ιδιοκτησία ή τον ιδιοκτήτη του πιστολιού των 22 χιλιαστών που βρέθηκαν στον ακάλυπτο της συγκεκριμένης πολυκατοικίας.
3: Στη Γαλλία τώρα είναι μαζικές σήμερα οι μαθητικές διαδηλώσεις, καθώς συμμετέχουν και τα συνδικάτα εκπαιδευτικών. Δεκάδες χιλιάδες μαθητές και φοιτητές μπλοκάρουν σχολεία και δρόμους σε όλη τη χώρα, ενώ τις τελευταίες ημέρες έχουν γίνει περισσότερες από 5.000 συλλήψεις, με τις περισσότερες να αφορούν ανηλίκους, Τζένι Κρυθαρά.
7: Πρόκειται για τις μεγαλύτερες μαθητικές διαμαρτυρίες των τελευταίων δεκαετιών, Ελισάβετ. Εκατοντάδες σχολεία έχουν κλείσει και περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι έχουν τεθεί υποκράτηση. Την πλειονότητά τους είναι ανήλικοι χωρίς προηγούμενο ποινικό μητρό, ενώ τουλάχιστον 200 μαθητές, εκπαιδευτικοί και αστυνομικοί, έχουν τραυματιστεί. Ένας μαθητής στην πόλη Λάντς έχασε το χέρι του, ένας άλλος στην Τουρ φέρεται να έχει χάσει το μάτι του. Η νέα μεγάλη δοκιμασία για την κυβέρνηση είναι η σημερινή μέρα, με χιλιάδες ανθρώπους να συμμετέχουν σε πορείες σε ολόκληρη τη Γαλλία. Η αστυνομία μάλιστα καταγγέλλεται για υπέρμετρη χρήση βίας, ενώ να θυμίσουμε πως οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν από το Λύκειο Σαν Εξυπερί σε προάστιο του Παρισιού στις 21 Σεπτεμβρίου. Οι μαθητές είχαν ενώσει τις δυνάμεις τους με τους εκπαιδευτικούς, διαμαρτυρώμενοι για την έλλειψη προσωπικού και πόρων. Έκτοτε οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί σε όλη τη χώρα διαμαρτύρονται για τα κενά στην εκπαίδευση.
1: Αθλητικά. Μας ενημερώνει αναλυτικά ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
8: Εκτός έδρας με τη Βόρεια Ιρλανδία δοκιμάζεται στις 7 το απόγευμα η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων άντερ 21 ετών την τελευταία αγωνιστική για τα προκριματικά του Euro 2027. Η ελληνική ομάδα που ιστοβαθμεί στον όμιλό της στην πρώτη θέση με τους Γερμανούς με 24 βαθμούς θέλει νική με 2 γκολ και πάνω, δηλαδή το 1-0 δεν μας κάνει, έτσι ώστε να
1: για να προκριθεί απευθείας.
8: Να προκριθεί απευθείας ως δεύτερη καλύτερη
1: στα τελικά της διοργάνωσης. Ναι.
8: Υπάρχει το σενάριο που είναι ακραίο να περάσει πρώτη, αλλά πρέπει η Γερμανία να χάσει από τη Γεωργία, κάτι που φαντάζει πολύ δύσκολο, γιατί οι Γερμανοί έχουν μία ήττα μέχρι τώρα στον όμιλο από την εθνική μας ομάδα, όπως και η εθνική μας ομάδα τους έχει κερδίσει, έτσι και αυτοί έχουν μία ήττα, οπότε είναι πολύ δύσκολο το σενάριο. Γι' αυτό θέλουμε νίκη με πάνω από 2 γκολ, με 2-0, 3-0, για να μπορέσει η ελληνική ομάδα να περάσει απευθείας. Αν το καταφέρει αυτό ο Βασίλη και η Ελισάβετ, θα είναι μετά από 24 χρόνια η Εθνική Ελπίδα του Ποδοσφαίρου θα πάει και πάλι στα τελικά της διοργάνωσης. Πάμε τώρα στον Λιονέλ Μέση. Λέει αντίο στην Εθνική Ομάδα της Αργεντινής. Στις 2 τα ξημερώματα θα αγωνιστεί για τελευταία φορά το φιλικό παιχνίδι που θα γίνει στο Buenos Aires μπροστά σε 80.000 θεατές απέναντι στο Μπενίν, μια χώρα της Αφρικής είναι το Μπενίν. Φινάλε για το Μέση μετά από 21 χρόνια. Πρώτη φορά πέρασε σε ηλικία 18 ετών το κατόφλι της Εθνικής Αργεντινής το 2005 σε φιλικό αγώνα με την Ουγγαρία. 207 συμμετοχές, 125 γκολ, 68 ασίστ. Πρωταγωνιστής με την Αργεντινή το 2022 όταν πήρε το παγκόσμιο κύπελο, φιναλίστ πριν από λίγους μήνες στα γήπεδα της Αμερικής. Κόπα Αμέρικα έχει πάρει με την Αργεντινή το 2021 και το 2024 και έχει πάρει και χρυσό μετάλλιο με την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο το 2008. Στις δύο τα ξημερώματα λοιπόν το φιλικό της Αργεντινής, το τελευταίο αντίο του Μέση απέναντι στον Μπενίν, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sports. Απορρίφθηκε, πάμε στο μπάσκετ, από το σύνολο των μετόχων της Ευρωλίγκας, ανάμεσα τους ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, η πρόταση εξαγοράς από το NBA. Η πρόταση εξαγοράς του NBA κρίθηκε κακή, καθώς πέρα από το τίμημα που δεν ήταν αυτό που θέλουν οι μέτοχοι, λέγεται ότι δεν ξεπερνούσε τα 2 δισεκατομμύρια, βρήκε τις ομάδες κάθετα αρνητικές στο να πληρώσουν για να γίνουν franchise, αλλά και να παραχωρήσουν τη διοίκηση της Λίγκα στο NBA. Τώρα περιμένουμε να μάθουμε τι θα γίνει με την αύξηση των ομάδων για τη σεζόν 2027-2028, δηλαδή από 20 να γίνουν 24. Θυμίζουμε ότι στο κόμμο είναι οι ιδιοκτήτες των 13 συλλόγων που είναι τα μέλη της Ευρωλίγκας και συζητάνε. Θυμίζουμε ότι έχουν καταθέσει υποψηφιότητα για να μπουν από του χρόνου στην Ευρωλίγκα ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Το ποδόσφαιρο, σοβαρό πλήγμα για τον Παναθηναϊκό που είναι εκτός ο Λιβάη Γκαρσία λόγω τραυματισμού, ενώ στην Κυριακή του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για τη Super League θα μείνει εκτός για 2-3 εβδομάδες. Έχει φτάσει πρώτου βαθμού στο δικέφαλο του αριστερού ποδιού του. Αντίθετα, μπήκε σε ρυθμού προπόνηση από χθες ο Βισέτε Ταμπόλδα και υποστηρίζει και υπολογίζεται. Σήμερα ξεκίνησε προπονήσεις και ο Ανδρέας Τετέι που επέστρεψε από τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μπάσκετ και πάλι στο Σαράγεβο κόντρα στην Μπόσνα. Δοκιμάζεται στις 8.30 απόψε ο ΠΑΟΚ. Δεύτερη αγωνιστική στο EuroCup στο μπάσκετ των ανδρών. Πρεμιέρα για το Basketball Champions League με το Περιστέρι να υποδέχεται 7.30 τη γερμανική Bamberg. Ξεκινάει σήμερα και το FIBA Europa Cup.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη.
8: Να αντιμετωπίζει στις 7 την Νεύτσι από το Αζερβαϊτζάν και τον Ηρακλή να παίζει στις 8.30 στα Σκόπια με την MZT.
1: Ο καιρός.
3: Ανοιξιάτικο θα μοιάζει αύριο ο καιρό. Θα έχουμε ηλιακάδα και θερμοκρασίε έως 28 βαθμού τοπικά, Τάσο Αρνιακέ.
9: Ελισάβετ, έτσι είναι. Μετά τη φθινοπορεινή επέλαση που έπληξε κυρίω με καταστροφικέ συνέπειε στην Κρήτη, η άνοιξη θα έλεγα επιστρέφει, καθώ περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα με αραιέ νεφώσει που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν κυρίω στο Ιόνιο. Ομίχλες το πρωί στα δυτικά και οι άνεμοι νοτιάδες στο Ιόνιο. 2-4 αποφόροι. Ξεχασμένοι νοτιάδες επιστρέφουν, ιδιαίτερα τις επόμενες ημέρες. Λίγο βοριαδάκι στο Αιγαίο μέχρι 5. Η θερμοκρασία στα υπηρωτικά θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά ακόμα και τους 27. Στα νησιά μέχρι 25. Στην Αττική ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Βοριάδες 3-4 μποφόρ έως 5 και θερμοκρασία από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου και σε Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με μεταβλητούς ανέμους νοτιάδες στο Εβοϊκό 2-4 μποφόρ στον Θερμαϊκό, θέλω να πω 2-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Πέμπτη και την Παρασκευή με κάποιες βροχές στα δυτικά που θα μας θυμίζουν ότι έχουμε και φθινόπωρο. Όμως η θερμοκρασία με τους νοτιάδες θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φλερτάροντας προς το τέλος της εβδομάδας ακόμα και τους 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος στον κεντρικό ραδιοθάλαμο για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
10: Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρος και στην κάθο Βαπολικόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Ελαιώνα μέχρι Χαϊδάρη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην κάθοδο της Αρδιτού. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρου Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη, στο ύψος του Παπάγου και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr πώς λειτουργούσε το κύκλωμα που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ. 8 συλλήψεις αρχηγικό ρόλο είχαν ο πρόεδρος του Λάος και η σύζυγός του.
3: Και στο ενικός.gr, Μητσοτάκης για τα γλύπτα Παρθενώνα. Θα συνεχίσουμε τις διεκδικήσεις. Είναι ζήτημα για την Ευρώπη, όχι μόνο για την Ελλάδα.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα, 56 λεπτά μετά τις 2, στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν Κασιανή Βραχάνικη, Κότσου και Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Τσιβελεκίδης και Γιώργος Δαβαρίνος.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
11: Real FM.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
14: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
15: Πάμε σε γραμμή, ναι.
16: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
15: Πολλά γκολ.
16: Γκολ στο βολέι.
15: Ποιο βολέι?
16: Ποιο ματς?
15: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
16: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
15: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
19: Time out για Θράκων.
20: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
19: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
20: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
21: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
22: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
23: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω...

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
6: Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ρίσμα 92.
10: Κι αν

0: τώρα, μην με ρωτήσει γιατί 6 Οκτωβρίου έβαλε το τραγούδι
1: Όλα
0: Μοιάζουν Καλοκαίρι.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
0: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
1: Εννοείται. Εγώ το πρωί ξεκίνησα με μπουφάν και τώρα βλέπει πώ είμαι.
0: Λοιπόν, ξανά έβαλα το μπουφάν. Καλοκαιρινά
1: έβαλα. Ναι, λέω τι το έβαλα το μπουφάν. Λέω θα κάνει κρύο. Ξεκίνησα.
0: Δεν έχει, όχι.
1: Αλλά δεν υπάρχει.
0: Εγώ έβαλα τι κάλτσε πάλι καλοκαιρινά.
1: Είναι η εποχή του Γιώργου, Γιώργος Βελεκίδης. Είναι μόνο γιατί είναι πάντα με κοντομάνικο, καταλάβατε.
0: Έτσι, έτσι.
1: Γι' αυτό.
0: Γιατί εσύ με έχεις δει όλο τον χρόνο να φορώ κάτι παραπάνω από ένα πουκάμισο.
1: Όχι, ένα πουκάμισο εσύ. Ποτέ. Πραγματικά ούτε το χειμώνα, ούτε το κοταχύμωνο.
0: Με χιόνια πουκάμισο.
1: Α, και εσύ είναι τώρα που το λες. Όντως.
0: Στολή εργασίας και συνήθως μαύρο.
1: Πάντα μαύρο, ναι, συνήθως.
0: Λοιπόν, όλα μοιάζουν καλοκαίρι, γιατί έξω είναι καλοκαιρινός ο καιρός. Μια, κοίταξε, καταγάλανος ουρανός. Δεν έχει
1: πραγματικά
0: ούτε
1: σήμερα
0: ούτε
1: τίποτα,
0: συνεφάκι.
1: Τίποτα. Έχουμε... Από εδώ βλέπουμε πεντακάθαρος ο ουρανός.
0: Λοιπόν, εδώ στο Μαρούσι έχει 23-24 βαθμούς, αλλά η πρόγνωση λέει ότι ως την Παρασκευή θα πάμε 32.
1: Ακούτε!
0: Πώς φαίνεται?
1: Α, βγάλουμε τα καλοκαιρινά πάλι. Εγώ το έκοσα όλο το Σαββατοκύριακο, τα μάζευα.
0: Όχι,
1: τώρα πρέπει να τα ξαναβγάλω.
0: Πίσω, τα έχει όλα.
1: Ρε,
0: βγάλε τα χαλιά, κλείσε τα καλοκαιριά, βγάλε κουβέρτες.
1: Κοίτα, αυτό είναι καλό. Είναι καλό από μια άποψη, γιατί δεν θα χρειαζόμαστε να βάζουμε θέρμανση, air condition, ζεστό και τέτοια. Κατάλαβες, για μας δουλεύει ο καιρός.
0: Συγγνώμη, όχι μία άποψη, αυτό είναι η άποψη. Δεν υπάρχει άλλη άποψη.
1: Μας λυπήθηκε ο Θεός.
0: Όταν χθες μόνο, προχθές προς χθες, το ρεύμα ήταν 35% πάνω. Ναι. Όταν έβλεπα πάλι τις τιμές, ο μέσος όρος στο fuelprices.gr είναι εκεί γύρω στο 2,20 ακίνητο. Πώς είναι η κολλημένη βελόνα του Πασό,
1: ναι.
0: Το ίδιο. 2,20, πρόσεξε.
1: Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, ο Νίκος το είπε.
0: Ναι. Λέω λοιπόν ότι υποτίθεται ότι το diesel κίνησης επιδοτείται με άλλα 5 λεπτά. Άρα θα περίμενε κανείς να πέσει. Σε περιοχές λοιπόν που ήταν η τιμή 2,20 θα περίμενε κανείς 2,15. Το πρωί ήταν 2,18.
1: Ναι.
0: Άρα τα 3 λεπτά φαγώθηκαν.
1: Πάνε.
0: Μείναν τα 2 μόνο.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ, τι ακριβώς.
1: Οπότε αυτό μια είναι ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
0: Άρα όταν έχουμε αυξήσει στο πετρέλαιο, στο ρεύμα και στο αέριο 50, 60, 70, 80% δεν κάνουμε τίποτα. Καταλαβαίνεις ότι παρακαλάμε, κάνουμε λιτανίες εν ανάγκη, να μείνει καλοκαιρινός
1: ο καιρός.
0: Διότι αν αλλάξει, απλώς θα μας κοστίσει κάτι παραπάνω ή θα παγώσουν.
1: Έως πολύ παραπάνω.
0: Ή θα παγώσουν.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. 6 λεπτά μετά τις 3, 3η 6 Οκτωβρίου. Είμαστε εδώ, Λουκία.
1: Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης εδώ μαζί σας, παρεούλη σας όπως κάθε μεσημέρι, και κοντά μας έχουμε τη Δήμητρα την Πανανού στην δημοσιογραφική έτσι, υποστήριξη της εκπομπής, στη ρύθμιση του ήχου σήμερα, τον Γιώργο τον Τζιβελικίδη με τα κοντομάνικα όπως είπαμε, και στο τηλεφωνικό κέντρο τη Φράνση την Παράσχη 211-200-8200 και τα email σας studio@realfm.gr.
0: Λοιπόν, με τι θέλεις έχω σήμερα? Με τι θέλεις να ξεκινήσουμε? Θέλεις με πολιτικά για παράδειγμα?
1: Θα μπορούσαμε. Θα μπορούσαμε.
0: Θέλεις,
1: γιατί
0: θέλεις
1: όχι
0: με οικονομικά?
1: Θες
0: με μαζονάκι?
1: Θες με ρούμπιο? Άμα είναι για κατηγορίες, λέω να ξεκινήσουμε με... Ας ξεκινήσουμε με ρούμπιο, ρε παιδί μου, τον βλέπω και απέναντί μου τώρα.
0: Ωραία. Λοιπόν, έρχεται στην Αθήνα.
1: Έρχεται,
0: θα είναι εδώ γύρω στις 9.30 το βράδυ.
1: Εντάξει,
0: απόψε θα φάει και θα κοιμηθεί.
1: Ναι.
0: Τίποτα.
1: Αύριο πού θα κυκλοφορήσει?
0: Αύριο πρωί-πρωί θα δει τον κύριο Γεραπετρίτη, μετά θα πάει στην Πνίκα.
1: Ωραία.
0: Θα μιλήσει εκεί. Θα
1: κλείσουν
0: πάρα
1: οι δρόμοι,
0: πολλές.
1: Γι' αυτό ναι. Το λέω.
0: Από σήμερα, το απόγευμα θα κλείσουν οι δρόμοι και δεν είναι και ακριβώς ώρα για λόγους ασφαλείας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ταξίδι. Ο Τραμπ στέλνει εδώ το νούμερο 2. Να ξέρει ότι ο Μάρκο Ρούμπιο δεν είναι απλώς ο υπουργός εξωτερικών, είναι και ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας. Για να καταλάβει πόσο σημαντικό είναι αυτό. Είχε να συμβεί στις ΗΠΑ η ταύτιση υπουργού και συμβούλου από την εποχή του Χένρι Κίσιγκερ. Άρα καταλαβαίνεις πόση ισχύ
1: πόσο
0: έχει.
1: Πόσο σημαντικό είναι αυτό αυτή τη στιγμή
0: και κατά πολλούς θα είναι ο διάδοχος του Τραμπ, θα πάρει το χρήσμα στους Ρεπουμπλικάνους για την επόμενη προεδρική εκλογή. Άρα είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο. Δεύτερον, ξέρει πάρα πολύ καλά τα θέματα της περιοχής μας. Και τα ελληνοτουρκικά και τα ελληνοκυπριακά και την Ανατολική Μεσόγειο. Εξαιρετικά. Δεν πέρασε και έμαθε. Τα ήξερα από πριν και υποστήριζε τις εθνικές θέσεις και στο Κογκρέσο και γενικώς στην αμερικανική πολιτική σκηνή. Πρόσεξε τώρα, ο Ρούμπιο έχετε εδώ καταρχήν, είναι το γεγονός μόνο ότι επιλέγει Ελλάδα και όχι Τουρκία είναι ένα ισχυρό μήνυμα.
1: Ναι.
0: Οι Τούρκοι δεν το βλέπουν με καλό μάτι ότι έρχεται μόνο εδώ και δεν πάει εκεί.
1: Του καταλαβαίνω. Ναι, αλλά από την άλλη, Τουρκία έχουν πάει.
0: Ο Τραμπ.
1: Έχουν άλλες συζητήσεις. Με άλλες, με πιο υψηλά ιστάμενους.
0: Το δεύτερο θέμα θα μπουν όλα στο τραπέζι. Αλλά πάνω απ' όλα είναι οι οικονομικές συμφωνίες, οι αμυντικές συμφωνίες και άλλα καινούργια F-35, ενίσχυση των υφισταμένων συμφωνιών. ο κάθετος διάδρομος, οι ενεργειακές συμφωνίες. Είναι πάρα πολύ πλούσιο το πακέτο, αλλά όλοι μας ρωτάμε, για το καλώδιο θα μιλήσουν? Θα μιλήσουν για τα 12 μίλια. Για το Κάζους Μπέλι προφανώς θα μιλήσουν για όλα. Προφανώς οι δηλώσεις θα είναι με τη διπλωματική γλώσσα. Μην φαντάζεστε ότι θα πει ο Ρούμπιο, μην τολμήσουν οι Τούρκοι να σταματήσουν το καλώδιο, θα βγουν μπροστά μας. Έτσι δεν υπάρχει αυτό. Όμως το γεγονός ότι η ελληνική πλευρά θα θέσει το θέμα του καλωδίου και θα ενημερώσει και ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Πρωθυπουργός την αμερικανική πλευρά ότι υπάρχουν μηνύματα από την Τουρκία που θα θελήσουν να αμφισβητήσουν το δικαίωμα της Ελλάδας να περάσει. Αυτό, πρόσεξε, δεν είναι, ξαναλέω, πόντιση καλωδίου, είναι έρευνες, σαν να κάνουν έναν υπέρηχο στο βυθό. Λένε λοιπόν, θα μας ρωτήσετε ή στην καλύτερη περίπτωση θα μας ενημερώσετε γραπτός. Δεν υπάρχει αυτό. Θα ρωτήσουμε, θα ενημερώσουμε, διότι τον Ρούμπιο, διότι αν οι Τούρκοι το κλιμακώσουν και πάνε εκεί πολεμικές δυνάμεις, φρεγάτες, εκεί κανείς δεν ξέρει πού θα σταματήσει.
1: Και πού θα σταματήσει,
0: πρέπει λοιπόν
1: αυτό που λέμε.
0: Η ελληνική, η αμερικανική πλευρά να είναι ενήμερη των ελληνικών προθέσεων. Και γενικώς δεν πας εκεί λέγοντας ξύπνησε ένα πρωί και πήγα πέντε φρεγάτες, χτίζεις συμμαχίες, βλέπεις μέχρι που σε παίρνει και κινείσαι. Ένα είναι αυτό. 2-12 μίλια. Σου λέω ότι όλο και περισσότερο συζητούν στην κυβέρνηση ως όπλο. Ενέρχεται κάποιος νόμος για τη γαλάζια πατρίδα που να χωρίσει το Αιγαίο στη μέση, να είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, νότια και δυτικά της Κρήτης. Όχι ανατολικά, δυτικά. Ναι. Μια περιοχή που θεωρητικά δεν ενοχλεί την Τουρκία. Θα είναι ένα μήνυμα. Δεν ξέρω πώς θα την δράσει η Τουρκία.
1: Θα δούμε ακριβώς τι θα υποθεί πρώτα απ' όλα, ναι, από όλα αυτά. Τι θα μπει στο τραπέζι, πώς θα απαντήσει.
0: Έτσι. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι μια πολύ σημαντική συνάντηση, θα τα συζητήσουμε σε λίγο όλα αυτά με τον κύριο Τζιαμπίρη, τον εξαιρετικό καθηγητή, και νομίζω ότι γίνει πια αντιπρίτανη στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, τον ρωτήσουμε. Αυτή την αίσθηση έχω. Ο κύριος Τζιαμπίρης είναι εξαιρετικός, θα μας ενημερώσει και όπως θα μας ενημερώσει για τα όσα συμβαίνουν στον πλανήτη, διότι βλέπω, Λουκία, ότι τα δύο νέα πιο ανησυχητικά μέτωπα είναι Ρωσία-Ουκρανία. Έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα, με τους Ουκρανούς να χτυπούν συστηματικά πια ενεργειακούς στόχους της Ρωσίας και τον Πούτιν να απαντά όλο και πιο δυναμικά.
1: Θυμάσαι που λέγαμε ότι αυτός ο πόλεμος που μας λέγανε θα τελειώσει?
0: Έχει ρωτήσει πάρα πολύ.
1: Δηλαδή...
0: Τα ξημερώματα έφυγαν από την Ουκρανία για τη Μόσχα 650 ντρόνους. Δεν υπάρχει αυτό. Και το δεύτερο μέτωπο είναι η Χούθη. Η Χούθη, και εκεί είναι η είδηση της ημέρας κατά τη γνώμη μου, ότι επειδή χτυπούν όλο και περισσότερο οι Χούθη την Σάουντι Αράμκο, τον κολοσσό, τον ενεργειακό, και το Ριάντ, πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Χθες το βράδυ συνεδρίασαν εκτάκτως οι Υπουργοί Εξωτερικών Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας και Τουρκίας και αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν τη συμφωνία της Μέκκας. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Αμυντική συνδρομή. Σημαίνει ότι θα πάνε να πολεμήσουν για τους Σαουδάραβες, Τούρκοι και Πακιστανοί. Τι σημαίνει αυτό? Θα πολεμήσουμε μαζί, Έλληνες, διότι η Ελλάδα έχει Patriot. Γύρω-γύρω από τη Σάουντι Αράμκο πληρώνουν οι Σαουδάραβες για να υπάρχουν ελληνικοί Patriot. Θα έχουμε λοιπόν σε μια χώρα να είναι μαζί ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και τουρκικές στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας. Για σκέψου το, αυτό έχει ξαναγίνει αυτό. Είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Πώς θα λειτουργήσει αυτό?
0: Θα λειτουργήσει, μια χαρά θα λειτουργήσει.
1: Γιατί θα είναι άλλοι από πάνω, εννοείς.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Εμείς θα είμαστε Σάουδι Αράμκο, εκείνοι θα είναι στη δική τους πλευρά. Θα είναι πάντως τουρκικός στρατός, πακιστανικός στρατός μαζί με τους Σαουδάραβες κόντρα στους Χούθη, τους οποίους πολεμούν και η κυβέρνηση της Ιεμένης. Δεν είναι μόνο Σαουδική Αραβία. Και μάλιστα απελευθερώνουν τις τελευταίες ώρες και λιμάνια που έχουν καταλάβει οι Χούθη και νησάκια στην είσοδο της Ερυθράς, στα περίφημα στενά, τα έχεις μάθει. Μπαμπ Ελ Μαντέμ.
1: Εννοείται. Έτσι. Έχω μάθει εδώ και ξέρω. Εννοείται. Με έχεις κάνει ξεφέρει.
0: Μαντέμ.
1: Το είπαμε αυτό.
0: Γιατί άμα κλείσουν και αυτά και κλείσουν και τα στενά του ορμού, το πετρέλαιο θα πάει 800 δολάρια το παρέλαιο. Ναι, ναι. Δεν πρέπει να κλείσουν.
1: Τι αυτά. Καλά. Χαράλαμπε.
0: Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο μεγάλο μέτωπο. Πού θέλετε να πάμε τώρα?
1: Τώρα λέω να πάμε λίγο πολιτική.
0: Ωραία.
1: Τι λες εσύ?
0: Από μπάσκετ πώς πας?
1: Από μπάσκετ?
0: Ναι.
1: Πολιτική δεν είπαμε.
0: Αυτό λέω.
1: Τι?
0: Ναι. Πολιτική.
1: Τι, έλα κάτι, μια παγίδα μου έχεις τώρα, λέγε.
0: Θες.
1: Πιο απ' όλα.
0: Α, καλά.
1: Λέγε.
0: Πώς γιόρτασε ο Μητσοτάκης τα γενέθλια
1: της Δημοκρατίας?
0: Παίζοντας μπάσκετ.
1: Αυτό. Εγώ είδα τα άλλα. Εγώ μέτραγα τις απουσίες.
0: Όχι, εγώ μέτραγα τα καλάθια.
1: Εγώ μέτραγα τις απουσίες.
0: Εγώ μέτραγα τα θετικά.
1: Αλλιώς το βλέπεις εσύ, αλλιώς το βλέπω εγώ. Είδες, έχουμε άλλη οπτική.
0: Λοιπόν, ο Μητσοτάκης τελείως τυχαία. Υπήρχαν εκεί, μα τελείως τυχαία. Και σταμάτα να λες, σταμάτα να μου κάνεις νοήματα. Υπήρχαν μπασκέτες. Οι μπασκέτες.
1: Όλες τυχαίως.
0: Ναι, οι μπασκέτες ήταν στο ύψος της μέσης. Πώς φαίνεται αυτό? Δεν ήταν πολύ ψηλά.
1: Ναι.
0: Και ήταν και σε
1: για
0: απόσταση.
1: Για να παίρνουν εύκολα τα καλάθια.
0: Πώς είμαστε εμείς οι δύο σε απόσταση?
1: Ναι.
0: Με μισό μέτρο.
1: Ωραία.
0: Εκεί.
1: Για να μπαίνουν εύκολα τα καλάθια.
0: Και ο Μητσοτάκης.
1: Όσο άσχετη και αν είμαι, λέω. Ναι. Άμπαλος δεν έβαλε.
0: Έβαλε τέσσερα. Στα τέσσερα.
1: Γι' αυτό έπρεπε.
0: Και μετά είπε στους δημοσιογράφους που ήταν τυχαία εκεί.
1: Τυχαία, ναι.
0: Τέσσερα στα τέσσερα, ναι. Άρα πάμε για την τέταρτη εκλογική νίκη.
1: Α, ωραίο. Μάλιστα, ναι.
0: Σύμπτωση, ρε παιδί μου.
1: Είδες, εγώ ρε παιδί μου είμαι κακός άνθρωπος. Εγώ δεν πήρα αυτό το μήνυμα. Πήρα το μήνυμα ποιοι έλειπαν, παραδείγματος χάρη.
0: Ρε μανία. Τώρα θα μου πεις, πρόσεξε, εγώ σε περιμένω στον τέταρτο που έλειπε, όχι στους τρεις. Διότι. Σαμαράς τι περίμενες να πάει, Σαμαράς τι
1: είναι, δεν περίμενα.
0: Καραμαλής περίμενες να πάει.
1: Όχι, δεν περίμενα. Με Ημαράκης.
0: Με Ημαράκης, θα σου πω, επειδή μιλάμε τον κύριο Ημαράκη.
1: Ναι.
0: Τον πιέζω και είναι η επόμενη συνέντευξη, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δυσκολεύεται να μιλήσει. Και μεταξύ μας, μην το πεις παρά έξω.
1: Όχι, δεν θα το πω, δεν θα το πω έτσι, ψιθυριστά.
0: Αν μιλήσει, θα έχουμε ζητηματάκια.
1: Γι' αυτό το λέω κι εγώ.
0: Οπότε καλύτερα να μην μιλήσει.
1: Καλύτερα που δεν πήγε. Ναι. Και καλύτερα που δεν μιλάει.
0: Πάμε τώρα στον τέταρτο. Νίκος Δένδιας.
1: Καλό τον ιό, ούτε ο κύριος Πλεκατάκης δεν πήγε.
0: Νίκος Δένδιας. Ήταν στην Κρήτη. Νίκος Δένδιας.
1: Εντάξει, όλοι κάπου ήταν.
0: Νίκος Δένδιας.
1: Είδες τι είπε σήμερα ο Άδωνης.
0: Εδώ. Έχω λοιπόν.
1: Είδε τι είπε σήμερα.
0: Άδωνης δεν λέει ονόματα, μην θίξουμε υπολείψεις.
1: Όχι, αλλά είδε τι είπε. Μπορώ, λέει, με ορισμένους συναδέλφους μου που επέλεξαν να λείπουν από τη χθεσινή μας γιορτή επειδή, λέει, είχαν άλλες σπουδικές υποχρεώσεις. Και
0: επειδή...
1: εγώ είχα, αλλά γύρισα.
0: Άκου. Όχι επειδή είχαν, επειδή λέει είχαν.
1: Επειδή λέει είχαν, ναι, συγγνώμη, δεν το διάβασα κανονικά. Και εγώ είχα, λέει, αλλά γύρισα.
0: Δέχτηκα ένα τηλέφωνο από Μεσογείο και το είπα εγώ στον αέρα χωρίς να ξέρω τίποτα. Όταν μου το είπανε, λέω, αδειρούει το Δένδια.
1: Ναι.
0: Και επειδή έχουμε στο όπεν αύριο το πρωί του κύριο Γεωργιάδη στο στούντιο, καταλαβαίνεις ότι ετοιμάζομαι να κάνω πάρτι.
1: Ναι.
0: Και λέω, εννοεί τον Νίκο Δένδια. Μας το έχει ξαναπεί για τον Νίκο Δένδια. Μου λέει, γιατί το λες. Λέω, γιατί το λέω, γιατί δεν προφανές. Τι κάνει μια ώστα και ένα μύδια. Μετά δέχομαι ένα τηλέφωνο από Μεσογείο. Παιδί μου λέει, εγώ από κάποιος, ναι, πήρε.
1: Ναι.
0: Είχα σύνοδο υπουργό να μείνει.
1: Ναι.
0: Είχα αυτό, είχα εκείνο. Ήταν προγραμματισμένο.
1: Άρα μην δημιουργείτε κλίμα τώρα ότι εσείς κακοί δημοσιογράφοι που όλη την ώρα έτσι σπεκουλάρετε και λέτε διάφορα.
0: Τώρα,
1: να σε
0: εμά
1: θα το ρίξουν πάλι. Μην φταίμε πάλι για όσους δεν πήγανε. Συγγνώμη τώρα.
0: Κλίμα.
1: Όχι, δεν έχω φαγωθεί, αλλά δεν φταίμε κι εμείς για όσους δεν πήγανε. Κάτσε δηλαδή.
0: Λοιπόν, έχω άλλη απορία.
1: Έλα.
0: Ποιοι είναι οι βασικοί πολιτικοί αντίπαλοι του Κυριάκου Μητσοτάκη?
1: Εξαρτάται από ποια μεριά το βλέπεις.
0: Από ποια, πες, από ποια θέλεις. Πες.
1: Ποιοι είναι οι βασικοί πολιτικοί αντίπαλοι? Ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι. Και. Και ο κύριος
1: Ανδρουλάκης. Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Πολύ ωραία. Έχω μπροστά μου την ομιλία.
1: Μισό λεπτό, κάτσε. Και άμα κάνει κόμμα, ο κύριος Σαμαράς.
0: Ναι, και ο έχω κύριος μπροστά μου. Καλά, είναι Τσίπρας Ανδρουλάκης. Δεν θα μιλήσω για τον Σαμαρά, τι είναι, δηλαδή. Έχω μπροστά μου την ομιλία του Πρωθυπουργού.
1: Ναι.
0: Δύο σελίδες είναι.
1: Ναι.
0: Ψάχνω πάνω, ψάχνω κάτω, ψάχνω αριστερά. Δεν υπάρχει Ανδρουλάκης. Υπάρχει μόνο Τσίπρας. Λέει σε κάποια στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης, δεν θα γυρίσει πίσω η χώρα υποκύπτοντας στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών οι οποίοι μπορεί απλά να φόρεσαν καινούργια ρούχα. Σου θυμίζει κάτι?
1: Εννοείται.
0: Αλέξης.
1: Για ποιον χτυπάει καμπάνα?
0: Τον κύριο Ανδρουλάκη τον βλέπεις πουθενά?
1: Όχι.
0: Τελευταία, γιατί επιλέγει ο κύριος Μητσοτάκης ως αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα και όχι τον κύριο Ανδρουλάκη?
1: Γιατί όπως λέει το Πασόκ, είναι βολικός αντίπαλος ο κύριος Τσίπρας, επειδή έχει κυβερνήσει και ξέρουμε όλοι, ξέρω εγώ, τα.
0: Έλεπε στο καλά που είχε σήμερα στο στούντιο, αυτό είπε, ναι.
1: Όχι, χθες το βράδυ τον είχα. Χθες τα ίδια μου
0: λέγανε. Τα ίδια, ναι. Ωραία.
1: Άρα, τα έχω μάθει απ' έξω, είδες.
0: Άρα, εδώ, πρόσεξε. Έχουμε ένα θέμα. Η Νέα Δημοκρατία επιλέγει ως αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα. Το Πασόκ λέει βολικός αντίπαλος. Η Νέα Δημοκρατία λέει δεν επιλέγω κανένα αντίπαλο. Εγώ επιλέγω τα προβλήματα και θα είμαι η επόμενη κυβέρνηση και θα τα λύσω. Προβλήματα απέναντί μου δεν είναι κόμματα, είναι τα προβλήματα. Την ίδια ώρα ο κύριος Ανδρουλάκης έλεγε χθες το βράδυ στην κρατική τηλεόραση ότι δύο λύσεις έχουμε. Ή θα κερδίσουμε και θα έρθει μαζί μας ένα-δύο κόμματα
1: που
0: να κερδίσουμε.
1: Αυτό μου λέει και ο κύριος Τσουκαλάστες, ακριβώς.
0: Ή,
1: και σένα, φαντάζομαι.
0: Ή ας κερδίσει η Νέα Δημοκρατία να βρει ο ποιο θα κυβερνήσει.
1: Ναι.
0: Άστε.
1: Αν βγει ο κύριος Ανδρουλάκης και πάρουμε αυτό το σενάριο να κερδίσουμε, με ποιον θα κυβερνήσει?
0: Λέω λοιπόν,
1: να
0: κύριε Τσουκαλά, στην εξίσωση ξεχάσατε κάποιον.
1: Ναι.
0: Ξεχάσατε και ο κύριος Ανδρουλάκης
1: τα δεν είπε.
0: Τον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Λέει ο κύριος Τσίπρας, εμείς όποιος. Ναι, όχι, λέω. Ξεχάσατε τον κύριο Τσίπρα.
1: Θεωρούν ότι θα είναι δεύτερη. Ότι θα είναι η πρώτη ή η δεύτερη.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων. Ναι.
0: Άρα κράτησε το αυτό. Το γιατί το έχει εξηγήσει ο κύριος Τσουκαλάς δεν αναφέρεται. Όμως εγώ επέμεινα να ρωτώ. Ωραία. Αυτό είναι το ένα σενάριο. Εάν δεν είστε πρώτοι και είστε δεύτεροι, είστε τρίτοι, αποκλείτε. Ωραία, είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη. Δεν θα κυβερνηθεί η χώρα. Απάντησε. Θα συνεργαστεί ο Μητσοτάκης με τον Σαμαρά. Λέω εντάξει, και έχετε άλλον έκδοτο. Ο Μητσοτάκης με τη Λατινοπούλου. Δεύτερο έκδοτο. Ο Μητσοτάκης με τον Βελόπουλο.
1: Ναι, ναι.
0: Λέω πάμε πάλι. Έχετε συγκυβερνήσει εμείς. Ναι, λέω 12-14. Όλα η άλλη περίοδο, άλλε εποχέ. Αποκλείεται. Άρα η χώρα θα μείνει κυβέρνητη. Τίποτα.
1: Ούτε εκεί παίρνουμε απάντηση. Τίποτα. Το θέμα είναι ότι δεν μα απαντάνε για τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Κανένα δεν θα συγκυβερνήσει με κανέναν, αλλά στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
0: Όχι.
1: Κανένα. Αλλά κατά τα άλλα, κανένα δεν θα συγκυβερνήσει με κανέναν.
0: Τώρα, έπρεπε να σε, επειδή χθες μου βάλες ιδέες και σήμερα βασικό θέμα στην εκπομπή στο τηλεόραση ήταν εάν πρέπει να ρωτήσουμε την Ούρσουλα.
1: Είδες.
0: Και δεύτερον, εάν πρέπει να έχουμε υπερπλεονάσματα.
1: Mm-hmm.
0: Συζήτηση πρώτη. Αυτιάς Φαραντούρης. Δεν θες να ξέρεις.
1: Αυτιάς έστειλε, λέει, και.
0: Κόλαση, κόλαση.
1: Επιστολή
0: κόλαση
1: στην Ούρσουλα, κάτι τέτοιο, και τη είπε.
0: Όχι,
1: και
0: μίλησε,
1: να.
0: Όχι, μίλησε, μίλησε
1: κάτι τέτοιο. Ναι. Ναι.
0: Κόλαση, κόλαση.
1: Ο ένας νέος, ο άλλος όχι.
0: Και νέα επίθεση του κυρίου Φαρατούρη στην κυρία Σδούκου.
1: Α, ναι, επειδή.
0: Μιλάτε,
1: πάλι.
0: Γιατί του είπε ο κύριος Αυτιάς, μιλάς εσύ όταν ήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ, επέβαλε 30 φορές εγώ στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήμουν τότε, που είστε στο ΣΥΡΙΖΑ. Και λέει, τότε μιλάς εσύ που έχεις εκπρόσωπο τύπου την σύμβουλο του Λαφαζάνη. Την κυρία Σδούκου.
1: Άντε πάλι τα ίδια. Άντε πάλι τα ίδια, νέος γύρος. Τι πέφτει, είναι, παίζει μπίφα ανάμεσα, δηλαδή, συνεργιζόμενο και όλα.
0: Και το καλύτερο ήταν έκπληξη για μένα. Λοβέρδος Μαρκογιαννάκη Παπαδοπούλου. Πρέπει να φωνάξω την αστυνομία. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Γιατί έλεγε ο κύριος Λοβέρδος.
1: Για ποιο θέμα.
0: Γιατί ρωτάμε.
1: Α, γιατί ρωτάμε.
0: Ότι πρέπει να ρωτάμε. Όχι, δεν πρέπει να ρωτάμε, του λέγανε. Δεν πρέπει να ρωτάμε.
1: Όχι, λέτε
0: ψέματα.
1: Τώρα,
0: όχι, εσύ λέτε ψέματα.
1: Συγγνώμη τώρα. Το Πασόκ λέει όμως και ο κύριος Τσουκαλάς λέει, έλεγε, μου έλεγε χθες, ότι να, μέχρι πρότινος η Νέα Δημοκρατία το αφήγημα ήταν ότι πρέπει να ρωτάμε. Τώρα λένε ότι δεν πρέπει να ρωτάμε, αλλά θέλουμε την άδεια. Ότι το έχουν αλλάξει τώρα.
0: Ναι, σε κάθε περίπτωση η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση έχει εξηγήσει ότι δεν πάει να ρωτήσει αν θα μειώσουμε τους φόρους. Πάει να ρωτήσει αν μπορούμε να υπερβούμε το όριο των δαπανών. Αυτό.
1: Ναι.
0: Η ερώτηση είναι και πάλι. Η αντιπολίτευση λέει αυτό που λες και εσύ. Δηλαδή, συγγνώμη, η Ιταλία ρώτησε, άλλες 10 χώρες ρώτησαν. Εμείς γιατί ρωτάμε. Η απάντηση τώρα είναι ότι εμείς προερχόμαστε από μνημόνια, έχουμε πάρα πολύ ψηλό χρέος. Επομένως, έχουμε υποχρέωση από τους κανόνες ευρωπαϊκούς να ρωτάμε. Δεν ρωτάμε από βίτσιο. Θα είναι το ερώτημα των εκλογών αυτό, γιατί έτσι θα πάμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση την είδηση μας διέδωσε χθες η Ύστερα Πιάκου. Δηλαδή, ότι εμείς, και αυτό να κρατήσουμε, γιατί ο κόσμος βαρέθηκε το την κουβαρομαχία. Θέλει ουσία. Ο κόσμος λέει, εμείς κύριε, έχουμε να περιμένουμε κάτι. Γιατί πετρέλαιο, ρεύμα, αέριο σε αυτές τις τιμές δεν μπορούμε να αγοράσουμε.
1: Αυτό είναι.
0: Είπε λοιπόν η Σύση. Από τον προϋπολογισμό που κατατέθηκε το προσχέδιο, περισσεύουν 200 εκατομμύρια. Συν 200 αρχές του 27, 400. Συν 700 που διεκδικούμε από τις Βρυξέλλες, είναι 1,1. Άρα το περιθώριο παροχών στην ενέργεια για επιστροφή φόρων, υπεραπόδοση ΦΠΑ και μείωση φόρων είναι 1,1 δις. Εάν το έχουμε αυτό, Λουκία, είναι σημαντικό. Δεν θα λύσει το πρόβλημα, αλλά θα δώσει ανάσες. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κρατήσουμε, με το πετρέλαιο γύρω στα 100. Με το ρεύμα και το αέριο στα ύψη και με την Ursula von der Leyen να ξαναλέει σήμερα ότι έχουμε χάσει, ξέρεις, ως Ευρώπη, έχουμε χάσει ήδη από την ενεργειακή κρίση 100 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, ξοδέψαμε παραπάνω για να καλύψουμε τα κενά, χωρίς να πάρουμε ένα ευρώ, 100 δις. Λέει λοιπόν η κυρία von der Leyen, δεν μπορούν να υπάρξουν οριζόντιες λύσεις στην Ευρώπη, μία για όλους.
1: Ναι.
0: Γιατί άλλη χώρα έχει ρεύμα 145 εννοεί εμάς,
1: ναι,
0: και άλλη έχει 70.
1: Αλλά να σου πω κάτι όμως, έτσι δεν πετάει λίγο το μπαλέκι στην εξέδρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ξεκάθαρα. Δηλαδή αυτή η δήλωση, δεν υπάρχει μια λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, λες και πρόκειται να πάρουν, πετάει τον μπαλάκι στην εξέδρα ή στην κάθε χώρα ξεχωριστά, ή για να μην πει ότι δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, το λέει πλαγίως. Δεν ξέρω, εγώ κάπως έτσι το ερμηνεύω.
0: Θα έχουμε σε λίγο τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και νωρίτερα θα ανοίξουμε ένα κεφάλαιο, κυρίως ως προς τη θεσμική του πλευρά, Λουκία, το κεφάλαιο Μαζονάκης.
1: Ναι.
0: Εδώ. Για μένα η πιο σημαντική εξέλιξη που δεν βλέπω, βλέπω να δίδεται το βάρος κυρίως στο τι ήξερε η κατηγορούμενη γιατρός, αν ρώτησε, αν ήρθε το απόρριτο των επικοινωνιών. Η αλήθεια είναι ότι οι πάντες, δηλαδή και τα κινητά που άνοιξαν και τα μηνύματα και οι συνομιλίες και οι καταθέσεις και οι τοξικολογικές, τη διαψεύδουν σε όλα. Δηλαδή είχε δώσει μέθη προποφόλη στον Μαζονάκη. Η προποφόλη δεν χορηγείται έτσι σε διαμέρισμα, αλλά σε νοσοκομείο από αναισθησιολόγο και έχει μία βασική παρενέργεια. Δεν έχει αντίδοτο. Πτώση πίεσης. Ο Μαζονάκης πέθανε επειδή έπεσε η πίεσή του ξαφνικά. Άρα εδώ, αυτά τα ξέρουμε πια.
1: Ναι.
0: Άρα εδώ η θανατηφόρος κίνηση της γιατρού ήταν ότι έδωσε αναισθησία χωρίς να έχει αναισθησιολόγο, χωρίς να έχει γνώσεις, που τη βρήκε ένα θέμα. Που λέει φαρμακείο προποφόλη. Πας και λες, δώσε μου 3 μιλιγκράμμ να δώσω σε κάποιον να του κάνω πλασμαφαίρεση. Όχι. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα, το μείζον για μένα, είναι ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, επιχειρώντας να καλύψει τα νότα του, επειδή ελέγχεται από τον εισαγγελέα για πράξεις και παραλήψεις, κατέθεσε ένα υπόμνημα και ζητήσει πληρωματική δίωξη των δύο γιατρών. Στο υπόμνημα αυτό λοιπόν υπάρχει μια συγκλονιστική αποκάλυψη, Λουκία. Υπήρχε ως πληροφορία, αλλά τώρα πια το λέει ο ίδιος ο ιατρικός σύλλογος, ότι από το Σεπτέμβριο του 2025 οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί είχαν καταθέσει τιμολόγιο, όχι το 26 το δεύτερο, το πρώτο, για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Άρα, πίσω από αίτηση για οζονοθεραπεία. Άρα ο ιατρικός σύλλογος ήξερε επίσημα, πρώτον από τον νεφρολόγο γιατρού Ιούλιο 25, δεύτερον από το τιμολόγιο το κατατεθειμένο Σεπτέμβριο 25, ότι υπάρχει το μηχάνημα του θανάτου. Παρακάτω, το υπόμνημα λέει ότι αυτό είναι εγκληματική ενέργεια να έχει ένα τέτοιο μηχάνημα σε ένα διαμέρισμα και όχι σε ένα νοσοκομείο. Άρα
1: λοιπόν,
0: ξέρει.
1: Άρα λοιπόν γύρεται θέμα αυτή τη στιγμή. Γύρεται μεγάλο θέμα αυτή τη στιγμή.
0: Πήγαιναν. Λέει πήγαιναν συνεχώς. Ήξεραν. Αυτό που έψαχναν, αν δεν το έβρισκαν, γιατί δεν πήγαιναν στον εισαγγελέα να πούν: έχει ένα μηχάνημα θανάτου αυτό το ιατρείο. Πηγαίνετε, κάντε έφοδο, σπάστε τις πόρτες και μπείτε μέσα να σώσετε ασθενείς. Δεν το έκαναν ποτέ. Δεν το έκαναν καν το καλοκαίρι του 26, όταν ήρθε το δεύτερο τιμολόγιο. 4 Σεπτεμβρίου θα πήγαιναν ξανά, μετά από αλλεπάλληλες εφόδους,
1: και 9 πεθαναμαζονάκι.
0: Είχαν πάει πολλές φορές, είχαν βρει, λέει, με κρεβάτι μασάζ, σάουνα.
1: Ναι, τα έχουμε πει
0: όλα αυτά.
1: Και δεν είχαν βρει το μηχάνημα.
0: Και επίσης,
1: που ήταν το θανατηφόρο
0: η
1: μηχάνημα.
0: Η πιο
1: έτσι.
0: Κρίσιμη απορία έχει λεχθεί δημόσια, γι' αυτό το λέω. Κυρία Λεωνάρδου, αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, όταν τη ρώτησα, πήγε Νοέμβριο νομίζω, του 25, ξέρατε ότι ψάχνατε για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης? Η απάντηση είναι όχι. Φήμες είχα ακούσει. Φήμες. Εδώ τώρα πια δεν είναι διαφημίσει το διαδίκτυο και το συνέδριο και τα υπόλοιπα, ούτε κάνει καταγγελία του νεφρολόγου για την 35χρονη που πήγε να πεθάνει. Υπάρχει κατεθειμένο τιμολόγιο αγοράς. Άρα, πας εκεί, ενημερώνεσαι ότι πας και ψάχνεις ένα μηχάνημα που έχει δηλωθεί ότι αγοράστηκε, και αν δεν το βρεις, πας στον εισαγγελέα. Και λες, το έχεις ή δεν το έχεις. Αν δεν το έχεις, πες το μου. Αν το έχεις, κλείστο το ιατρείο. Διότι κινδυνεύουν άνθρωποι. Πότε έγινε αυτό? Πότε είναι η απάντηση? Άρα ο ιατρικός σύλλογος είναι απολύτως εκτεθειμένος και τι αναδεικνύει αυτό, Λουκία? Το τεράστιο θεσμικό κενό. Πώς γινόντουσαν οι έλεγχοι και πώς γίνονται ακόμα οι έλεγχοι? Από επιτροπές, γιατρών, δεν είναι τέτοιες γιατροί.
1: Έχει περάσει πόσο, ένας μήνας σχεδόν,
0: σχεδόν
1: από το θάνατο
0: μήνας. Ένας μήνας, ναι, παρά τρεις μέρες.
1: Του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν νομίζω ότι ακόμα εγώ νιώθω μια πολύ μεγάλη ανασφάλεια, ας πούμε, στο
0: δεν υπάρχουν απαντήσεις. Αυτό το MedWatch και τα υπόλοιπα.
1: Το MedWatch, okay.
0: Αν το διαφημίσεις.
1: Ναι, εξαφανίστηκαν οι διαφημίσεις.
0: Και αν δεν το διαφημίσεις και το έχεις,
1: ναι.
0: Ποιος ελέγχει? Και τι είναι αρμοδιότητας ιατρικού?
1: Κάτι άλλο.
0: Πολλά από αυτά
1: δεν
0: τα παράνομα.
1: Κάτι άλλο πρόσεξε.
0: Μου είπε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πυράκιος Πλατανησιώτης ότι, πρόσεξε το αυτό, εγώ λέει δεν μπορώ να πάω όπου λέει MedWatch κόκκινο, γιατί αν δεν έχει ιατρικές υπηρεσίες, δεν δικαιούμαι ως ιατρικός σύλλογος να το ελέγξω. Άρα δεν μπορώ να πάω σε αυτό που είναι αισθητική, ευζωία, μακροζωία, γυριατρική, οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορώ να πάω. Άρα ποιος ελέγχει, πού ελέγχει, τι ελέγχει, το κενό παραμένει. Θα χαθεί κι άλλος. Εγώ επιμένω. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Στείλτε τα μηνύματά σας 211-200-8200, studio@papakirialfm.gr. Θα επανέλθουμε με το θέμα Μαζονάκη, με την πρόεδρο, είναι εξαιρετική, της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας, την κυρία Ελένα Μαγαρίνη, και τον ιατροδικά στον κύριο Γαλεντέρη.
2: Real FM. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Επεκτείνεται διαρκώς η αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγείων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, για το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι νέες ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων σημείωσαν αύξηση της τάξης του 24% σε σχέση με τους πρώτους 6 μήνες του 2025. Το ποσοστό αυτό ήταν ακόμα μεγαλύτερο για τον Ιούνιο, όταν ταξινομήθηκαν 55,4% περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Παράλληλα, αυξήθηκε και το ποσοστό της ηλεκτροκίνησης σε σχέση με όλα τα καινούργια οχήματα, καθώς πλέον το 7,2% των νέων ταξινομήσεων αφορά οχήματα που μπαίνουν στην πρίζα. Η ενίσχυση δείχνει μια ξεκάθαρη τάση, ωστόσο η χώρα μας έχει ακόμα πολύ δρόμο για να πιάσει τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τα ηλεκτρικά οχήματα καταλαμβάνουν περίπου το 20% των νέων πωλήσεων.
2: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά

0: 92.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: στους 97,8.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Θέλεις ένα κεραμιδο κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
5: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: δουλέψει ότι παραμένω σε καλοκαίρινη διάθεση. Summer in the City. Summer in the City.
1: Διότι τώρα το καλοκαίρι είναι στην πόλη. Καλοκαίρι στην πόλη.
0: Με τα καλοκαίρια, δεν είναι καλοκαίρι, είναι ακριβώς με τα καλοκαίρια.

0: Λοιπόν, δύο ειδήσεις που δεν είπαμε. Η μία είναι με τον πρώην πρόεδρο, μάλλον με τον πρόεδρο του, ο καινούριος, ο διάδοχος του Γιώργου Καρατζαφέρη, ο Φίλιππος Καβουρής, ο οποίος συνελήφθη μαζί με άλλους 9 μέχρι στιγμής για ένα μεγάλο κόλπο με εικονικές εταιρείες, Λουκία. Έκοβαν εικονικά τιμολόγια, άνοιγαν 5 εκατομμύρια η ζημιά για το δημόσιο, 1,5 για τον ΕΦΚΑ. Άνοιγαν διάφορες εταιρείες από καταστήματα ρούχων, από σουβλατζίδικα, από εστιατόρια, από μπαρ, σε ονόματα χειρανθρώπων. Δεν απέδιδαν ασφαλιστικές εισφορές και όταν είχαν βουνό τα χρέη, τα κλείναν και προκαλούσαν στον ΕΦΚΑ ζημιά 1 εκατομμύριο ευρώ και ξανά άνοιγαν νέες εταιρείες, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία. Έχει συλληφθεί ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, η εν ενεργεία πρόεδρη του ΛΑΟΣ, το ήξερες αυτό? Βέβαια, ο κ. Καμπούρης, δημοσιογράφος, παρουσιαστής του καναλιού, του πρώην καναλιού Καρατζαφέρη. Ναι. Ήταν το μεγάλο κόλπο. Μίλησα με τον κύριο Βαρβέρη, μου λέει το διευθυντικό του ΕΦΚΑ. Τώρα μετράμε, περιμένουμε τη δικογραφία, δεν μιλάμε προς το παρόν. Μετράμε ζημιές και περιμένουμε τη δικογραφία για να μιλήσουμε. Συνελήφθη στον Άλυμο, εκεί ήταν το στρατηγείο. Στο όνομα της συζύγου ήταν το στρατηγείο του κόλπου. Και έγινε έφοδος αστυνομικών πρωί-πρωί και πιάσανε και τον κύριο Καμπούρη και τη σύζυγο και άλλους 8 μέχρι στιγμής. 5 εκατομμύρια ζημιά. Και κάτι που ανακοίνωσε πριν από λίγο και ο Σπυρακάκης, πρέπει να σου πω. Μηνύσεις για πρόθεση παράνομου τζόγου σε 18 influencers, ανάμεσά τους πασίγνωστοι rappers και μοντέλα. Προωθούσαν παράνομο τζόγο μέσω διαδικτύου και social media.
1: Ναι, και μάλιστα είπε ο κύριος Σπυρακάκης ότι κανείς δεν χαίρει ασυλίας κατά κάποιο τρόπο.
0: Ξέρεις πόσοι ιστοτοποιείται στη μαύρη λίστα? 15.000 διευθύνσεις. Είναι πολύ μεγάλο το κόλπο εδώ. Περίμενε, γιατί είναι μια αγορά σχεδόν 2 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Ελεάνα Γαρίνη, πρόεδρο της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας. Γεια σας, κυρία Γαρίνη. Καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, σας καλούμε διότι εξελίξεις και αποκαλύψεις μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη δεν έχουν τέλος. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε το τελευταίο και να το δούμε και θεσμικά, κυρία Γαρίνη, γιατί ξέρω ότι αυτό σας ενδιαφέρει περισσότερο. Υποτίθεται ότι τον έλεγχο σε τέτοιου είδους ιατρία, που αποδείχθηκαν ιατρία του θανάτου, αυτό της Καρνεάδου στο Κολωνάκι, το έχουν κατόπους ιατρικοί σύλλογοι. Εδώ είναι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Υποτίθεται ότι ο Ιατρικός Σύλλογος έχει 7 τριμελείς επιτροπές για να ελέγξει 16.500 ιατρία και κέντρα που είναι υπό τον έλεγχο της αρμοδιότητάς του. Στο συγκεκριμένο ιατρείο δεν ξέραμε στην αρχή όταν πέθανε ο Μαζονάκης. Μετά μάθαμε αργότερα, μετά από 2 Κυριακές, ότι οι γιατροί κατηγορούμενοι είχαν καταθέσει, έλεγαν ότι πηγαίνουμε και δεν βρίσκαμε μηχανοπλατσαφέρες. Μας το κρύβαν, δεν το άνοιγαν, τίποτα. Καλησπέριζουμε και τον κύριο Γαλεντέρη, τον γιατροδικαστή. Κύριε Γαλεντέρη, καλησπέρα σας.
3: Χαίρετε, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, δεν ξέραμε. Είχα μάλιστα ρωτήσει την κυρία Λεωνάρδου, αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, λέει πήγαινα, δεν μου λέγαν κάτι. Λέω, ξέρετε, πήγαινα σε συνέδεια, διαφήμιζα στο site, λέει δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ξέρουμε. Κάτι φήμες είχαμε ακούσει. Μετά έγινε γνωστό ότι ο νεφρολόγος ιατρού, καλοκαίρι του 25, είχε πει πήγαινε να πεθάνει μια γυναίκα από μηχάνημα, 35 χρονών, ήταν στο Υγεία. Άρα το ήξεραν. Ο κ. Πατσουράκος έστειλε για έρευνα. Τώρα λοιπόν μαθαίνουμε ότι από το Σεπτέμβριο του 25 το συγκεκριμένο ιατρείο έχει υποβάλει δήθεν για άδεια οζονοθεραπείας τιμολόγιο αγοράς μηχανήματος ίνου σφαίρες, πλασμαφαίρεση δηλαδή. Και δεύτερο τιμολόγιο τον Ιούλιο του 26. Στέκομαι στο Σεπτέμβριο του 25. Έχουν από τότε. Και το μάλιστα αυτό δεν προκύπτει από το δικό τους υπόμνημα που υπέβαλαν χθες, κατέθεσαν στη δικαιοσύνη, ζητώντας συμπληρωματική δίωξη κατά των 2 γιατρών. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Άρα ήδη το παραδέχονται. Λένε να το χαρτί, μας είχαν δώσει τιμολόγια. Και εγώ ρωτώ, έχουν τιμολόγιο αγοράς. Πάνε οι επιτροπές και δεν ψάχνουν για το μηχάνημα αυτό. Και από το οποίο το χαρακτηρίζουν εγκληματική πράξη. Ο ίδιος ο Ιατρικός Σύλλογος, αυτό το υπόμνημα που έχω μπροστά μου, των 20 σελίδων. Δεν πρέπει να ψάξουν. Αυτό δίνει μια τεράστια τρύπα και φεύγουν και δεν το βρίσκουν. Και μετά λένε ότι ο υπάλληλος έλειπε σε άδεια το 26 και το συνειδητοποίησαμε 4 Σεπτεμβρίου του 26 και θα πηγαίναμε αλλά πέθανε ο Μαζονάκης. Συγγνώμη, αυτό είναι καθεστώς ελέγχου. Νιώθετε ασφαλής? Εγώ δεν νιώθω ασφαλής.
2: Ακούω ότι λέτε. Βέβαια, εμείς σαν ανεσυλλογική εταιρεία δεν έχουμε κανένα λόγο πάνω σε αυτό. Εμείς σαν επιστημονική εταιρεία δεν μπορούμε ούτε να εκφέρουμε λόγο παρά μόνο σαν πολίτες.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν μπορούμε να εισακουστούμε σε τέτοια πράγματα ή να ανοίξουμε μια τέτοια κουβέντα.
1: Δηλαδή δεν θα μπορούσατε, συγγνώμη που σας διακόπτω κυρία Γαρίνη, ναι. Δηλαδή δεν έχετε, θέλω να πω, δεν θα μπορούσατε ή δεν πρέπει, ας πούμε, σε αυτά τα ιατρία τα οποία χρησιμοποιούν μεθόδους αναισθησίας να υπάρχει αναισθησιολόγος εκεί. Σε αυτό δεν έχετε
2: τώρα
1: κανένα λόγο εσείς.
0: Ναι, το έθεσε η
2: στηρίξουμε, γιατί πραγματικά σας, ναι, για ό,τι έχει να κάνει με τις πλασμαφαιρέσεις και τα λοιπά, ούτε που περνάει,
0: ναι,
2: αυτή η πληροφορία.
0: Το έθεσα γιατί σε αυτό το πλαίσιο, κυρία Γαρίνη, έγινε και η αναισθησία στο Μαζονάκι, του δόθηκε όπως φαίνεται και η προποφόλη, χωρίς αναισθησιολόγο, και τελικά μία ουσία που ρίχνει την πίεση φαίνεται ότι πέθανε από αυτό. Άρα εδώ φτάνουμε σε εσάς.
2: Σε αυτή την κουβέντα μπορούμε να πάμε, που μπορούμε να μιλήσουμε και λιγάκι για τα δικά μας πράγματα. Σαν λοιπόν αναισθησιολογική εταιρεία, εμείς εισηγούμαστε, έχουμε εισηγηθεί εδώ και πολλά χρόνια, mm-hmm, να υπάρξει ένα αυξημένο, ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο με αυξημένα τα στάνταρ της ασφάλειας, που να πιάνει και τα ιατρία ή οπουδήποτε δίνεται καταστολή εκτός χειρουργείου.
1: Κυρία Γαρίνη, σε ποιον το έχετε εισηγηθεί, απλά να μας πει η κυρία Γαρίνη πού έχετε κάνει την εισήγηση, για να προχωρήσουμε λίγο την κουβέντα μας εκεί.
2: Φυσικά. Αυτή λοιπόν η εισήγηση είχε πάει πρώτα για να γίνει οποιαδήποτε ρύθμιση υγειονομική, πρέπει να περάσει πρώτα από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, mm-hmm, όπου τελικά αναρτήθηκε σαν κατευθυντήριες οδηγίες και μπορείτε να το βρείτε εκεί, το 2018. Κατευθυντήριες οδηγίες για την ασφαλή χορήγηση αναισθησίας, και σε κάθε συνάντηση με υπουργό και σε κάθε υπόμνημα που στείλαμε στο Υπουργείο Υγείας, επαναλαμβάναμε ότι αυτό πρέπει να προχωρήσει σε νόμο. Σαν τέτοιο εμείς το είχαμε φτιάξει και όχι σαν κατευθυντήριες οδηγίες. Από το 2018 μέχρι σήμερα δεν έχουμε κάνει καμία συνάντηση με το Υπουργείο, χωρίς, όποιος και να είναι υπουργός, όποια και να είναι η κυβέρνηση, χωρίς να το επαναφέρουμε.
0: Ναι, αλλά ξέρετε πού ταιριάζει αυτό που σας είπα, αυτό που λέτε.
2: Αυτή είναι η δικιά μας δύναμη, γιατί εμείς δεν
0: ακούστε,
2: είμαστε
0: θερμοθετημένο
2: όργανο.
0: Και
2: πάμε
0: στον κύριο Γαλαντέρη μετά.
2: Ναι.
0: Πώς δένουν τα δύο. Πού να ξέρει κάποιος, που μπορεί να είναι ο εισαγγελέας, ο ιατρικός σύλλογος, οποιοσδήποτε, ότι πίσω από τις κλειστές πόρτες ενός διαμερίσματος, μία, θα το πω εγώ με τα λόγω γνώσεως, εγκληματίας γιατρός, κάνει αναισθησία σε ασθενή με προποφόλη, χωρίς αναισθησιολόγο, χωρίς να ξέρει το δρόμο επιστροφής, του πέφτει η πίεση, δεν ξέρει τι να κάνει και ο ασθενής πεθαίνει. Εγώ λοιπόν ρωτώ, πριν φτάσουμε εκεί, υπήρχε ένα μηχάνημα παράνομο, το οποίο μηχάνημα δεν το είχε ελέγξει κανένας. Υπήρχε μια ομάδα γιατρών που δήλωναν γιατροί, χωρίς ειδικότητα, που έκαναν ό,τι ήθελαν χωρίς να ελέγχονται. Έτσι έγινε και η αναισθησία. Κάπου θα γινόταν η αναισθησία. Άρα φτάνουμε σε εσάς. Όλα είναι ένα αυτά. Είναι όργιο αυθαιρεσίας.
2: Συμφωνώ μαζί σας και θέλουμε να γίνονται έλεγχοι. Μάλιστα από το 2016 είχαμε ζητήσει να γίνονται και έλεγχοι και στις ιδιωτικές κλινικές, για να είμαστε σίγουροι, γιατί τα δημόσια τα ξέρουμε, τα βλέπουμε, τι γίνεται εκεί.
0: Τώρα που να το ξέρετε,
2: να συμβαίνει και στα... Μπράβο. Για να γίνεται λοιπόν, για να μιλάμε για ασφάλεια ασθενούς, πρέπει να μιλάμε για προσωπικό, για εξοπλισμό και για ελέγχους. Και αυτό είναι ένα τρίπτυχο που το ένα προϋποθέτει το άλλο. Και για να γίνουν όλα αυτά όμως, χρειάζεται να υπάρχει ένα πλαίσιο, δηλαδή
0: υπάρχει.
2: Ο ιατρικός σύλλογος.
1: Δηλαδή θέλω να πω και εσείς πώς καλύπτει τη δουλειά.
0: Υπάρχει πλαίσιο, κυρία.
2: Ο ιατρικός σύλλογος λοιπόν, για να πάει και να δει ότι, και να πει ότι σε αυτό το γιατρείο γίνεται ή δεν γίνεται κάτι παράνομα, okay, πρέπει να έχει ένα τέτοιο νόμο που να λέει ότι είναι παράνομο ή όχι. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και το ζητάμε. Φυσικά, επιστημονικά κριτήρια και αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες δεν είναι, έχουν κάποια βαρύτητα επιστημονικά. Άρα σαν ιατρικός σύλλογος μπορεί να πει ότι εγώ εγκρίνω ή δεν εγκρίνω, ας πούμε, αυτές τις πράξεις σε αυτό το πλαίσιο. Επιστημονικά όμως, όχι νομικά. Τώρα, κατόπιν εορτής, εμείς σαν εταιρεία λάβαμε μια τέτοια επιστολή από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, που μας ζητούσε να καθορίσουμε σαν ειδικότητες.
0: Τώρα, έπρεπε να πεθάνει ο Μαζονάκης.
2: Τώρα, ακριβώς. Τώρα λάβαμε μια τέτοια επιστολή όλες οι εταιρείες που να λένε και να ορίζουν τι ιατρικές πράξεις μπορεί να κάνει κάθε ειδικότητα σε ιατρία.
1: Κατόπιν τραγωδίας, κυρία Γαρίνη.
0: Θα επιστρέψουμε, επειδή ο κ. Γαλεντέρης έχει μια υποχρέωση. Βάλτε άνω τελεία. Κύριε Γαλεντέρη, το ερώτημα είναι μετά από όλα αυτά. Εμείς θα μάθουμε ποτέ από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις όλο αυτό το φιλμ των τραγικών και εγκληματικών λαθών και παραλήψεων που οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη? Είναι όλα καταγεγραμμένα.
3: Ήδη αρχίζουν και συμπληρώνεται το παζλ. Το πώς ουσιαστικά τι προκάλεσε το θάνατο. Το έβριμα της προπόλησης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ουσιαστικά μας δίναν μισό μηχανισμό αυτή τη στιγμή. Ο άλλος μισός είναι η ιστοπαθολογική, η οποία δεν θα έρθει, για μένα δεν θα έρθει απλά να δώσει καινούργια στοιχεία. Έρχεται απλά να επιβεβαιώσει ότι η προποφόλη ουσιαστικά ήταν και η αιτία θανάτου.
0: Γιατί ξέρω, θα μας πει η κυρία Γαρίνη, ότι ρίχνει την πίεση αν δοθεί με τρόπο που δεν αρμόζει.
3: Όχι, την πίεση. Κάνει άπνοια.
0: Κάνει άπνοια.
3: Συνεπώς, καταλαβαίνετε.
0: Άρα το να δώσει ένας μη αναισθησιολόγος σε ένα διαμέρισμα προπαφόλη είναι μια επιχειρηματική ενέργεια.
3: Προφανώς και μα γι' αυτό και ο εισαγγελέας και η ανακρίτρια προς το παρόν έχουν διώξει τέτοιου βαθμού. Είναι εγώ, τουλάχιστον τα 14 χρόνια που δουλεύω ως ιδιώτης ιατροδικαστής, δεν έχω δει ποτέ γιατρό να διώκεται για κακουργηματική ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
0: Έχετε δίκιο, είναι πρώτη φορά.
3: Είναι για πρώτη φορά.
0: Άρα θα
3: και τα νομικά αρχεία να δείτε ότι δεν υπάρχει άλλη τέτοια περίπτωση.
0: Άρα τοξικολογικές και ιστολογικές θα δείξουν όλα αυτά που αρνείται η γιατρός, λέτε, και η γιατροδικαστά.
3: Μα ήδη αρχίζει και αποβάλλεται το. Μάλλον αντιστρέφεται η δική της κατάσταση. Δεδομένου ότι η ίδια υποστηρίζει ότι δεν έχει δώσει προποφόλη. Εάν η τοξικολογική αποδώσει προποφόλη, καταλαβαίνετε ότι.
0: Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν όντως προποφόλη. Έτσι είναι.
3: Η τοξικολογική είναι μια αντικειμενική εξέταση. Δεν έχει κανένα, δεν επηρεάζεται από υποκειμενικά συναισθήματα ή εκτιμήσεις. Είναι ένα αντικειμενικό έβριμα. Είναι αδιάσυστο για το δικαστήριο η τοξικολογική.
0: Η ιστολογική θα δείξει την αιτία θανάτου στη συνέχεια. Η τοξικολογική βρήκε την προποφόλη. Άρα έχει δοθεί. Θα δούμε μετά στις ιστολογικές ότι αυτή προκάλεσε πτώση πίεσης ή άπνοη ή οτιδήποτε και από αυτό εφτάσαμε στην ανακοπή.
3: Η ιστοπαθολογική, ξέρετε, δίνει τις συνέπειες της προποφόλης. Δηλαδή δίνει ουσιαστικά ευρήματα τα οποία θα κριθούν συμβατά με την χορήγηση προποφόλης. Αυτό αρκεί από την ιστοπαθολογική για να θεωρηθεί ότι είναι υπεύθυνη θανάτου.
0: Άρα θα υπάρχουν απαντήσεις.
3: Προφανώς και υπάρχουν.
0: Αδιάσυστες. Μπορεί κάποιος γιατρός να πει δεν είναι έτσι, ξανακάνετε το.
3: Μπορεί. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει καμία. Να πω, κανένας χώρος για να στηθεί κάποια υπερασπιστική γραμμή υπέρ της αιτίας θανάτου διαφορετικής από αυτή που μέχρι τώρα έχουμε ως εικόνα.
0: Τι να πω, πάμε, Λουκία, είναι αναδιαστικό όλο αυτό. Δηλαδή είναι δεν το διανοούμε ότι έχεις έναν άνθρωπο, όχι το Μαζονάκη, οποιονδήποτε ασθενή. Δεν έχεις έναν αισιολόγο.
1: Χάρη στο Μαζονάκη, βγήκε όλο αυτό.
0: Πωλείται στα φαρμακεία, δηλαδή μπορώ να πάω και να πάω στον κουτάκι η προποφόλη για να δώσω στον ασθενή μου στο διαμέρισμα. Πωλείται ελεύθερα η προποφόλη, κύριε Γαρίνη.
2: Μπορώ να σας απαντήσω.
1: Ναι.
2: Διαπιστώσαμε λοιπόν πρόσφατα, κάνοντας ευθύ ερώτημα στο ΙΔΙΚΑ, ότι πράγματι δεν έχει δοθεί από την απαραίτητη επιτροπή, δεν φταίει το ΙΔΙΚΑ, το ΙΔΙΚΑ είναι ένα σύστημα πληροφοριών, δεν έχει δοθεί ποτέ εντολή να συνταγογραφείται η προποφόλη
1: δηλαδή
2: μόνο από αναισθησιολόγους. Μόνο από αναισθησιολόγους.
1: Αν μπορεί να συνταγογραφηθεί.
0: Μπορεί
2: να συνταγογραφηθεί.
0: Από λάθος. Άρα ο θάνατος Μαζονάκη ανέδειξε τρύπα στο σύστημα. Οποιοδήποτε μπορεί να δώσει από το φαρμακείο αυτή τη θανατηφόρο ουσία αναισθησία.
1: Αρκεί να έχει συνταγογραφεί, έτσι. Αλλά μπορεί και από οποιονδήποτε γιατρό.
2: Δεν έχει προβλεφθεί ποτέ να μην δίνεται από ειδικότητες μόνο αναισθησιολόγους, μονάδες εντατικής θεραπείας και επιγόντων, όπως οφείλει να δίνεται με βάση.
1: Εσείς όμως είχατε κάνει αυτή την εισήγηση. Φαντάζομαι ότι είχατε ενημερώσει ότι πρέπει να συνταγογραφεί.
2: Δεν είχαμε ερωτηθεί ποτέ από αυτές τις επιτροπές. Για μας το θέμα της προποφόλης είχε μπει στο τραπέζι μαζί με τους γαστρεντερολόγους, όταν εμείς είχαμε αρνηθεί κατηγορηματικά και είχαμε προστατεύσει αυτό. Και δίνεται από.
0: Σας χάσαμε, κύριε Γαρίνη, για ξαναπείτε, σας παρακαλώ. Χάσαμε την επικοινωνία κάποια στιγμή. Ελάτε.
2: Λοιπόν,
0: κύριε Γαλεντέρη, να σας αποδεσμεύουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ελάτε, κύριε Γαρίνη. Ναι. Σας ακούμε πολύ καλά.
1: Σας ακούμε, κύριε Γαρίνη.
2: Συγγνώμη.
0: Ελάτε.
2: Σαν λοιπόν εταιρεία, η μοναδική φορά που ρωτηθήκαμε για το θέμα της προποφόλης ήταν όταν τέθηκε το θέμα για τους γαστρεντερολόγους να βγει νόμος που θα τους επιτρέπει να δίνουν καταστολή και αρνηθήκαμε κατηγορηματικά και απαγορέψαμε τη χρήση. Μας άκουσαν τέλος πάντων, ακουστήκαμε την απαγόρευση
0: της
2: χρήσης.
0: Πότε έγινε?
2: Αχ, πότε βγήκε ο νόμος.
0: Είναι χρόνια τώρα, θέλω να πω, ή είναι από δύο μήνες.
2: Όχι, τώρα, το 21, 20.
0: Α, τώρα, με την πόλη, 4-5 χρόνια. Άρα υπάρχει μια επικοινωνία. Ωραία, άρα μας λέτε, εγώ αυτό θα κρατήσω, ότι θα έπρεπε κανονικά να συνταγογραφείτε μόνο από αναισθησιολόγους προποφόλη. Δεν υπάρχει αυτό, υπάρχει τρύπα. Άρα ένας γνωστός του ζεύγους γιατρός θα μπορούσε να τους γράψει προποφόλη και να πάρουν στο φαρμακείο να την πάρουν, σωστά.
2: Ναι, είναι πιθανό να έχει γίνει ακόμα και αυτό, βέβαια.
0: Απίθανο.
2: Αυτό αφήνει ίχνη στο ΙΔΙΚΑ και το ΙΔΙΚΑ τώρα ψάχνει να βρει τις συνταγές της προποφόλης, να ξέρουμε και εμείς.
0: Άρα πρέπει να δούμε ποιος γιατρός την έγραψε και το φαρμακείο την έδωσε.
2: Όπως επίσης και να κλείσει αυτή η τρύπα, έχουμε κάνει τα απαραίτητα διαβήματα αυτή τη στιγμή που είναι στο φως ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. θα κλείσει αυτή η τρύπα.
0: Κυρία Γαρίνη,
2: η ασφάλεια είναι... των ασθενών είναι ευθύνη
0: όλων. Διαβάζω μία ακόμα ουσία. Μηδαζολάμη. Σας λέει κάτι αυτό, ότι δόθηκε μαζί με την προπαφόλη και μηδαζολάμη.
2: Αυτή είναι μία ουσία, υπάγεται στην ομάδα των ναρκωτικών και είναι πολλές οι ειδικότητες που μπορούν να τη συνταγογραφήσουν και να τη δώσουν, γιατί είναι μη ειδική. Εκτός από καταστολή, μπορεί να τη δώσει κανένας και για τη θεραπεία σπασμών και.
0: Τη δίνουν συνήθως μαζί.
2: Τη δίνουμε μαζί όταν κάνουμε αναισθησία.
0: Αυτή είναι επικίνδυνη ή όχι.
2: Όταν δίνεται μαζί με την προποφόλη, κάνει η συνέργεια.
0: Δηλαδή
2: δίνοντας δύο φάρμακα τέτοια μαζί, ακριβώς κάνουν συνέργεια τόσο στην καταστολή, δηλαδή χρειάζονται ίσως μικρότερες δόσεις από το ένα και από το άλλο, αλλά και στις ανεπιθύμητες ενέργειες. Και τα δύο καταστέλνουν την αναπνοή και τα δύο επηρεάζουν.
0: Μπορεί η μηδαζολάμη να εντείνει τις επιπτώσεις της προποφόλης, θέλω να πω, να το κάνει χειρότερο το πράγμα.
2: Ναι, γιατί κάνουν συνέργεια φυσικά.
0: Και άρα και την άπνοια και την πτώση της πίεσης.
2: Φυσικά.
0: Αυτό, Λουκία, δεν το έχω ξανακούσει. Είναι συγκλονιστικό που λέει η κυρία Γαρίνη. Άρα, εδώ ανατυχιάζω εγώ. Έχουμε ένα έγκλημα. Μία γιατρό άνευ ειδικότητας σε ένα διαμέρισμα να κάνει αναισθησία στο Γιώργο Μαζονάκη. Άγνωστο. Συνηθίζεται όταν κάνεις πλασμαφαίρεση αυτό το μηχάνημα που δεν είναι ακριβώς.
1: Να κάνεις αναισθησία.
0: Να κάνεις αναισθησία. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό, κυρία Γαρίνη. Είναι συμβατό.
2: Όχι. Η καταστολή γίνεται όταν γίνονται πράξεις επώδυνες. Πράξεις που θέλουν ακινητία σε έναν άνθρωπο όπως ένα παιδί ή έναν.
1: Η πλασμαφαίρεση μπορεί... είναι σε αυτή την κατηγορία.
0: Όχι, λέει, όχι.
1: Όχι.
0: Σας χάνουμε, κυρία Γαρίνη, ελάτε. Ναι,
2: ναι, σας ακούω εγώ καλά.
0: Ναι, ελάτε, ναι.
2: Έλεγα ότι όχι, δεν συνηθίζεται. Σας είπα ότι μπορεί να δοθεί σε οποιαδήποτε άρρωστο μπορεί να δοθεί καταστολή εφόσον δεν συνεργάζεται γιατί είναι παιδί ή.
0: Αλλά όχι σε έναν ενήλικο που κάνει κάτι σαν μεταμόσχευση. Δηλαδή,
2: όχι, βέβαια.
0: Συγγνώμη, σαν μετάγγιση. Με συγχωρείτε, σαν μετάγγιση αίματος.
2: Όχι, βέβαια, δεν κάνουμε στις μεταγγίσεις.
0: Άρα,
2: καταστολή, δεν υπάρχει κανένα
0: έγκλημα πρώτο. Καταστολή μέσα σε πράξη αναισθησιολόγου σε ιατρείο. Δύο, άνευ ειδικότητας. Τρία, χωρίς την παρουσία αναισθησιολόγου. Τέσσερα, δύο ουσίες που μαζί μπορούν να σκοτώσουν αν δοθούν από έναν μη ειδικό. Πέντε, άγνοια της αντιμετώπισης τυχών παρανεργιών. Είναι πενταπλό το έγκλημα, κυρία Γαρίνη.
2: Πρέπει να θωρακιστεί καλύτερα το σύστημα.
0: Να ληφθούν μέτρα, να μην ξαναγίνει. Και ποια είναι η πρότασή σας?
2: Το τι έχει γίνει μέσα σε αυτό το γιατρείο θα το δουν οι δικαστές.
0: Ποια είναι η πρότασή σας, κυρία Γαρίνη?
2: Στο μεταξύ, χρειαζόμαστε κανονιστικό πλαίσιο και ποιος και με τι προϋποθέσεις θα δίνει καταστολή εκτός χειρουργείου καταρχήν.
1: Και όχι μόνο αυτό.
0: Και πώς
1: και αν πρέπει οι αναισθησιολόγοι να βρίσκονται σε πού πρέπει να βρίσκονται.
0: Ότι
1: δηλαδή
0: πρέπει
1: υποχρεωτικά να είναι σε
2: αυτό
1: κάποια
2: είναι
1: ιατρία.
0: Και πώς το ελέγξει και αυτό, κύριε Γαρίνη? Δηλαδή αν δύο ασυνείδητοι γιατροί πάνε σε ένα διαμέρισμα, τώρα που μιλάμε, και κάνουν το ίδιο.
2: Θα πρέπει να δίνεται άδεια για να γίνεται αυτό.
0: Πού θα τους βρείτε? Σε ένα σπίτι θα πάνε δύο γιατροί, θα αγοράζουν την ουσία και θα κάνουν την άρκωση. Μετά πού θα τους βρείτε? Εγώ λέω ότι είναι ασυνείδητοι και οι γιατροί και δεν έχει λεχθεί το διαμέρισμα που λειτουργεί παράνομο στο ιατρείο και είναι γνωστό του γνωστού ως ασθενής. Τίποτα.
2: Αυτή τη στιγμή εγώ δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω αν είναι καν νόμιμο ή παράνομο αυτό που κάνουν.
0: Σκεφτείτε.
2: Έτσι όπως είναι τα πράγματα.
0: Σκεφτείτε.
2: Πολλό δε μάλλον.
0: Άρα υπάρχει ένα πραγματικό χάος. Χάος.
2: Σε πάση περιπτώσει.
0: Ωραία. Υπάρχει μια μεγάλη τρύπα που
2: δεν
0: μπορεί να θέσει σε κίνδυνο και άλλες ζωές, να το πω έτσι.
2: Ναι, οι γιατροί 99% και ιδιαίτερα οι αναισθησιολόγοι που δεν έχουν λόγο να είναι ρυψοκίνδυνοι για να μην χάσουν τον πελάτη, όπως καταλαβαίνετε. Οι αναισθησιολόγοι δεν έχουμε εμείς ιατρία και προσωπική
0: πελατεία. Φυσικά, εσείς στο νοσοκομείο.
2: Υπάρχει λοιπόν, αυτή η ευθύνη απέναντι στους ασθενείς, η ηθική και όταν θέλετε και το αίσθητο της αυτοσυντήρησης να μην κάνεις κάτι παράνομο και καταλήξεις όπως η κυρία αυτή, έτσι, που προστατεύει αυτή τη στιγμή τους αρρώστους από κακοτοπιές.
0: Είναι συγκλονιστικά όσο
2: πρέπει να μην φτάνει μόνο αυτό, πρέπει να υπάρχει και ένα σαφές νομικό πλαίσιο.
0: Όχι καμπανάκι, οι χειρές καμπάνες τυπήσατε, μακάρι να εισακουστούμε, να μην χαθεί άλλη ανθρώπινη ζωή με αυτόν τον τρόπο που είναι πενταπλό έγκλημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Ελεάνα Γαρίνη, πρόεδρο της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας. Πάμε διαφημίσεις.
4: Real FM.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Είναι συγκλονιστικά τα όσα αποκάλυψε η πρόεδρο των αισιολόγων Λουκία και δείχνουν πραγματικά ότι
1: άλλο
0: είναι σύστημα διάτρητο. Εντάξει, μα
1: άλλο,
0: μόνο ένα κενό.
1: Άλλο ένα κενό.
0: Μόνο
1: άλλο
0: ένα κενό. Άστο, άστο. Είναι.
1: Όχι,
0: είναι...
1: Άλλο
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Εσύ καλά κάνεις. Λοιπόν, από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σας θα δείτε το Magenta TV με το χαρακτηριστικό χρώμα. Στο wallet το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια νέα συνολική εμπειρία για σας όπου και

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: 92.
5: Εποπτείας και ελέγχου παιγνίων. Ο Κυριάκος Πιερακάκης ανέφερε ότι περίπου 15.000 ιστότοποι είχαν ενταχθεί στη μαύρη λίστα. Δύο νέα διατάγματα με μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης ενέκρινε το Ισπανικό Υπουργικό Συμβούλιο στη σκιά της προκήρυξης πρόωρων εκλογών. Θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε προσιτά ενίκια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Νέο κύμα μαζικών διαδηλώσεων πραγματοποιείται στη Γαλλία. Δεκάδες χιλιάδες φοιτητές και μαθητές προχώρησαν σε αποκλεισμό σχολείων και δρόμων, με τις συλλήψεις να ανέρχονται σε τουλάχιστον 5.000.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Ανανεώνει με την Μπαρτσελώνα μέχρι τον Ιούνιο του 2030, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο συνεργασίας, ο 29χρονος Βραζιλιάνος διεθνής επιθετικός Ραφίνια. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
9: Real Weather.
5: Έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, άνεμοι νότι έως 5 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω!
2: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
7: Euphoria!
6: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
8: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ο Γιώργος μόλις μας γύρισε 44 χρόνια πίσω.
1: Ναι, πολύ πίσω ρε Γιώργο.
0: Ξέρω, άκουσα υπέροχο τραγούδι. Do you really want to hurt me? Θες πράγματι να με πληγώσεις?
1: Ναι.
0: Θες να πεις κάτι Γιώργο? Culture Club 1982. Τι ωραίο τραγούδι.
1: Σε λίγο θα μας πας ακόμα πιο πίσω.
0: Βάλτε,
1: εσύ.
0: Βάλτε Γιώργο.

0: Είναι η περίοδος που έβγαιναν τότε γνωρίζω στο Πανεπιστήμιο, στην νομική της Αθήνας. Η μία επιτυχία μετά την άλλη. Και όταν πήγαινες σε κάπου να πεις ποτό, να χορέψεις τα κλαμπ, ήταν από τα top βέβαια. Βέβαια. Και ήταν και ένα άλλο με το οποίο πάντα θέλω να ζητήσω τον Γιώργο να το βάλουμε. Ξεκινούσε το πρόγραμμα για να δημιουργήσει έτσι μια ένταση. You are in the army now. Για βρες το Γιώργο να το βάλεις. Γιατί ετοιμαζόμαστε. Από ό,τι καταλαβαίνω, όσο πλησιάζει το καλώδιο, όσο πλησιάζει το καλώδιο, είμαστε you are in the army now.
1: Ήταν και κάποιοι που κηρύσουν τον πόλεμο, βέβαια.

0: Λοιπόν, είσαι έτοιμος Γιώργο? Για, λοιπόν, κάνε εισαγωγή. Είναι εδώ λοιπόν, μπαίνουν τα μπάσα στα ηχεία και αρχίζει να ανεβαίνει να ανεβαίνουν τα beat για το
1: πάει,
0: χώρο.
1: Πάει και πάμε, με Γιώργο. Την επίσκεψη των ημερών.
0: Δημιουργούμε κλίμα για το Ρούμπιο,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Αυτό βέβαια. Ναι.

Για να δεις ότι έπεσα μέσα. Η Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me, ήταν 82, αυτό είναι 81. Είναι status quo, you are in the army now. Ένα χρόνο διαφορά, είναι η ίδια περίοδος. Πάμε, Γιώργο.

0: Ολλανδοί οι συνθέτες, τα αδέρφια Rob και Ferdy Holland.
1: Κοίτα, μην το παίρνεις την πλάκα, γιατί τον τελευταίο καιρό ακούμε πολλά.
0: Λοιπόν, είναι μαζί μας ο Πρίτανης με υπόκρουση μουσική You're in the Army Now. Ο αντιπρίτανης, κύριε καθηγητά, κάνω λάθος, του Πανεπιστημίου Πειραιά, σωστά.
2: Αντιπρίτανης διεθνών σχέσεων.
0: Ωραία, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια για την αναβάθμιση. Ο Αριστοτέλης Διαμπύρης, καθηγητής διεθνών σχέσεων και αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου του Πειραιά. Χαίρομαστε που είστε μαζί μας σε μια τέτοια μέρα που σε λίγο υποδεχόμαστε. Βάλτε το λίγο χαμηλά, Γιώργο. Υποδεχόμαστε τον αμπασταδόρο του Τραμπ, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που έρχεται εδώ και δεν πάει στην Τουρκία. Και θέλουμε να μας πείτε τι σηματοδοτεί αυτή η επιλογή της διοίκησης Τραμπ να στείλει μόνο εδώ και όχι στην Τουρκία τον κύριο Ρούμπιο.
2: Βέβαια, αυτό είναι πολύ σημαντικό να το εξηγήσουμε. Και πρώτα να σας πω συγχαρητήρια για τις εμπνεσμένες μουσικές επιλογές σας.
1: Θεωρείτε ότι είμαστε στο κλίμα
2: αυτών
1: των ημερών. Ναι, και...
2: διότι το ταξίδι αυτό έχει και εξοπλιστικά.
0: Βέβαια, εννοείται.
2: Πρώτα απ' όλα έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής. Έτσι. Γιατί αυτό είναι σημαντικό? Θα μου πείτε, υπάρχουν πολλοί υπουργοί εξωτερικοί. Ο συγκεκριμένος όμως είναι πολύ κοντά στον πρόεδρο Τραμπ, σχεδόν ένα δεξί του χέρι. Mm. Διότι έτσι όπως είναι η νέα κατάσταση στην Αμερική, δεν έχει τόσο σημασία ο τίτλος, αλλά πόσο κοντά είσαι στο αφεντικό.
1: Ακριβώς.
0: Και να πούμε ότι είναι και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, μια ιδιότητα που ταυτιζόταν υπουργό εξωτερικών και συμβούλου εθνικής ασφαλείας, από ό,τι πάμε διορθώσετε με, από την εποχή έχει να γίνει του Χένρι Κίσινγκερ.
2: Ακριβώς. Άρα έχει και του έχει δώσει και άλλα. Χειρίζεται τώρα το θέμα της Κούβας. Κάποια στιγμή του λέει όλα τα αρχεία του κράτους είναι δικά σου. Τον εμπιστεύεται. Άρα θα μιλήσουμε με κάποιον που αυτά που θα πει μπορεί να τα μεταδώσει, να είναι σε πλήρη συνεννόηση απευθείας με τον Τραμπ.
0: Έτσι.
2: Πάρα πολύ σημαντικό. Για να πούμε και κάτι άλλο, ο κύριος Ρούμπιο είναι νέος, που σημαίνει ότι μπορεί να παίξει για πρόεδρος, για αντιπρόεδρος και την άλλη και την παράλληλη φορά. Άρα δεν είναι κάποιος που θα φύγει και θα κάνει business, είναι μέσα στο παιχνίδι. Και να προσθέσουμε και κάτι άλλο, στο παρελθόν ήταν γερουσιαστής από την πολιτεία της Φλόριντα, έχει γράψει δύο νομοσχέδια για την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία ήταν εν πολλής φιλοελληνικά, υπέρ της Κύπρου.
0: Βέβαια.
2: Άρα έρχεται κάποιος ο οποίος είναι παίκτης, έχει μέλλον και είναι γνώστης.
0: Παίκτης,
2: έχει μέλλον και είναι βαθύς γνώστης της περιοχής. Και έρχεται εδώ και δεν πάει στους πολύ αγαπημένους γειτονές μας. Άρα υπάρχει ένας εκνευρισμός. Διότι θυμάστε όταν πήγε ο Ερντογάν στο Λευκό Οίκο του ή τον έβαλε ο Τραμπ να καθίσει εκ δεξιών του και όλοι λέγανε αμά τι έγινε, τον έβαλε, υπέγραψε, πήρε Boeing εκατοντάδες εκατομμύρια, περιμένει τα F-35.
0: Πλήρωσε και έβγαινε μαθιά χέρια. Πλήρωσε για τα Boeing.
2: Ο άλλος είναι businessman. Του λέει έλα στο Λευκό Οίκο, έλα στο Βαλγραφείο, κάτσε δίπλα μου, αλλά τώρα αγόρασε, πλήρωσε. Άρα είναι μια επιτυχία, διότι ναι, λέμε. Πολύ σωστά, η εξωτερική μας πολιτική δεν μπορεί να είναι μόνο με την Τουρκία, έχουμε και άλλα θέματα, πολύ σωστά. Αλλά όταν αυτός έρχεται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή στην Ελλάδα και δεν μπαίνει το αεροπλανάκι του να πάει σε 40 λεπτά θα είναι στην Τουρκία, αυτό κάτι δείχνει. Δείχνει ότι εμείς είμαστε πιο έμπιστοι σύμμαχοι. Και είμαστε. Δηλαδή με τον Ερντογάν δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει. Είμαστε από εδώ, είμαστε από εκεί, είμαστε και μες παραπέρα. S400, F35, 5.
1: Ναι, αλλά από την άλλη ο Ερντογάν είναι κοντά στον πρόεδρο Τραμπ. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Τόσες φορές του έχει πλέξει το εγκόμιο ο πρόεδρος Τραμπ.
2: Με το αζημίωτο.
1: Με το αζημίωτο, καλά το λέτε. Αλλά τουλάχιστον σε ρητορικό επίπεδο, να το πω εγώ έτσι. Στα λόγια. Του έχει πλέξει το εγκόμιο ο Πολάκης, να το πω έτσι.
2: Βεβαίως, και ξέρετε κάτι. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι λίγο πιο ας πούμε αυταρχικοί ηγέτες, το λέω κομψά, τους αρέσει να τους επαινούν, πόσο δε περισσότερο να σε επαινεί ο πρόεδρος της Αμερικής. Mm. Να κρατήσουμε όμως την ουσία. Η ουσία είναι ότι εμείς θα υπογράψουμε να πάρουμε όχι μόνο F-35 αλλά και καινούργια οπλικά συστήματα.
0: Έτσι.
2: Και η Τουρκία παρακαλά ακόμα να δει πότε και αν θα πάρει αυτά τα έξι που έχει ψηλοαγοράσει. Και... δηλαδή είμαστε μπροστά σε αυτό.
1: Άρα λοιπόν τι να περιμένουμε από αυτή την επίσκεψη, πέρα από το ότι μας εξηγήσατε αναλυτικά τη σημασία. Αλλά τι να περιμένουμε λοιπόν, στην ουσία, να το πω
2: ουσία
1: έτσι.
2: Ουσία και συμβολισμός, να το εξηγήσουμε. Ναι. Η ουσία θα είναι αυτά που θα υπογράψουμε. Δηλαδή θα μπορέσουμε να πάρουμε, να προχωρήσουμε τα F-35 με καινούριους φανταστικούς, το λέω φανταστικούς, έτσι, με φανταστικούς ως πυράβλους και διάφορα άλλα πράγματα, ώστε θα είμαστε πιο ισχυροί. Γιατί εμείς τι θέλουμε, να αποτρέψουμε την Τουρκία. Δεν θέλουμε να επιτεθούμε, δεν θέλουμε εμείς νησιά άλλων. Θέλουμε απλά να μας αφήσουν ήσυχους. Αυτό λοιπόν μας βοηθάει στην άμυνά μας και με θυσίες του ελληνικού λαού. Έτσι, αυτά τα πληρώνουμε εμείς.
0: Δισεκατομμύρια, βέβαια.
2: Δισεκατομμύρια. Αλλά δυστυχώς με τους γείτονες που έχουμε τα ψιλοχρειαζόμαστε. Έτσι, ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό είναι λοιπόν ουσιαστικό. Θα δούμε τα ενεργειακά τα οποία προχωράνε και ουσιαστικά αναβαθμίζουν τη χώρα μας γεωπολιτικά στην περιοχή μας και φέρουν και έσοδα. Και θέλω, ξέρετε, αύριο θα κάνει μια ομιλία στην Πνίκα. Όταν μιλάς εκεί πέρα που άρχισε η δημοκρατία, αυτή είναι υψηλού συμβολισμού, κίνηση και ομιλία. Αύριο λοιπόν θα δούμε τι θα πει, διότι είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να στείλει μηνύματα, όχι μόνο για την περιοχή μας, για όλο τον κόσμο. Είναι ένα ειδικό μέρος με ειδική βαρύτητα. Άρα η επιτυχία είναι μια επιτυχία που έρχεται εδώ και νομίζω, θα το δούμε άλλωστε και αύριο βράδυ και την Πέμπτη θα ξέρουμε πιο σίγουρα, θα είναι επιτυχία για την Ελλάδα, γιατί θα υπογράψουμε πράγματα που θα μας κάνουν πιο ισχυρούς. Και δείχνει την ειδική σημασία που έχει η χώρα μας. Διότι δεν έχω τίποτα με την Αλβανία ή την Βουλγαρία, αλλά δεν έχουν Πνίκα να πάει να μιλήσει κάποιος.
0: Τώρα, κύριε Αντιπρίτανη, ένα θέμα λοιπόν είναι αυτή καθ' αυτή η ομιλία και προφανώς ο υψηλός συμβολισμός. Οι συμφωνίες που είναι και αμυντικές και εξοπλισμός καινούριος και, και συνολικά στον ενεργειακό τομέα ο κάθετος διάδρομος, όλη αυτή η πολύ μεγάλη, πολύ στενή ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ. Πάμε τώρα στα δύσκολα. Είναι απέναντι Ρούμπιο Γεραπετρίτης, μετά Ρούμπιο Μητσοτάκης. Του θέτουν τα θέματα τα οποία προκαλούν ένταση στο Αιγαίο. Δεν του λένε, κοίταξε να δεις, έχουμε αυτό το καλώδιο. Βλέπουμε σήμερα σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι ο Ρούμπιο έρχεται και για το καλώδιο, γιατί θεωρείται ο εμπνευστής του έργου αυτού. Μάλιστα, οι Τούρκοι τον εμφανίζουν να εκπροσωπεί και Ισραηλινά συμφέροντα τον κ. Ρούμπιο. Δεν ξέρω, θα μας πείτε εσείς αν είναι έτσι. Και μπλέκουν μέσα καλώδιο, 12 μίλια, κάζους μπέλι, γαλάζια πατρίδα, όλα μαζί. Επομένως, η ελληνική πλευρά του λέει: κοίταξε, υπάρχει το καλώδιο. Και οι Τούρκοι λένε ότι πρέπει να τους το γνωστοποιήσουμε. Όχι άδεια, να τους το πούμε. Εκεί θα μπλέξουμε. Γιατί αν φέρουν πλοία, εμείς τα κάνουμε. Θα είστε μαζί μας. Θα υπάρξει αυτή η συζήτηση.
2: Ναι, αλλά προσέξτε, τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει αλλάξει τον τρόπο που θέτει αυτά τα ζητήματα και είναι πιο έξυπνος. Να το εξηγήσω αμέσως. Mm. Δεν λέμε πω οι Τούρκοι μας απειλούν, είναι κακοί, που και μας απειλούν και είναι κακοί, αλλά δεν λέμε αυτό. Λέμε. Mm. Εμείς θέλουμε να είμαστε πόλος σταθερότητα στην περιοχή.
0: Ωραία, θέλουμε ωραία,
2: να συμβάλλουμε
0: την
2: ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης. Θέλουμε ειρήνη, θέλουμε να βοηθήσουμε το Ισραήλ. Το Ισραήλ να μην έχει προβλήματα. Όντως ο Ρούμπιο είναι πολύ κοντά στο Ισραήλ. Λοιπόν, όταν τα λες αυτά, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εμείς θέλουμε σταθερότητα, θέλουμε όλοι να βγάλουν χρήματα, θέλουμε να υπάρξουν οικονομικά deals. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λες, ναι, αλλά μας χαλάει αυτή τη συνταγή η Τουρκία που απειλείται. Το βάζεις λοιπόν, το τοποθετείς, το κάνουν αυτό οι Έλληνες διπλωμάτες και οι Έλληνες πολιτικοί τα τελευταία χρόνια με επιτυχία. Διότι άλλο να λες, πω οι Τούρκοι, γιατί κάποια στιγμή και οι ξένοι βαριούνται να τα ακούν αυτά.
0: Σωστά.
2: Και άλλο να πεις, εδώ είναι μια μεγάλη διαφορά, είναι μια μεγάλη περιοχή, εμείς θέλουμε το καλό, είμαστε στη σωστή κατεύθυνση, αλλά βοηθήστε λίγο τώρα εδώ, ναι. Γιατί.
0: Το σταματάς εκεί ή λες και αν γίνει όπως είχε γίνει το πριν από δύο χρόνια και φέρουν πέντε φρεγάτες εκεί. Θα είστε μαζί μας. Το λες αυτό ή δεν το λες και περιμένεις το πει εκείνος.
2: Θα έλεγα ότι περιμένεις λίγο να δεις πώς λέει εκείνος, αλλά για διαφορετικά έργα έχουμε διαφορετικούς συμμάχους. Η πολιτική μας είναι πολύ διάσταση. Για παράδειγμα, το καλώδιο θα έρθουν οι Γάλλοι. Για την ασπίδα του Αχιλλέα οι Ισραηλινοί. Άρα δεν βασιζόμαστε μόνο στην Αμερική και στην Αμερική. Να το κρατήσουμε αυτό.
0: Τώρα, άλλο να έχεις την Αμερική μαζί σου και άλλο τους Γάλλους, οι οποίοι. Επειδή μάλιστα λέγεται ότι η Meridiam είναι εκείνη που θα ζητήσει την άδεια, εγώ ρώτησα το Υπουργείο Εξωτερικών και μου λένε όχι. Η διαδικασία είναι ότι θα μας ενημερώσουν η Meridiam και η ανάδοχος εταιρεία Nexam, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, η οποία θα κάνει τις εργασίες για να διαπιστώσει αν ο βυθός είναι κατάλληλος να περάσει το καλώδιο. Και όταν δώσει το OK στον κύριο Γεραπετρίτη αυτή η ομάδα, τότε θα εκδοθεί η Ναύτεξ. Τελεία. Δεν υπάρχει ότι πάει μια γαλλική εταιρεία. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι ανεπίσημα, αλλά επίσημα να πάνε οι Γάλλοι και να πούνε: ξέρετε, θα περάσουμε από εδώ. Δεν υπάρχει. Δεν πάει μια ιδιωτική εταιρεία σε ένα κράτος να ζητήσει άδεια για θαλάσσια διέλευση. Δεν υπάρχει αυτό.
2: Το έχετε πετύχει και έχετε δίκιο και σε κάτι άλλο. Έχει ειδικό βάρος η Αμερική. Έχει πολύ ειδικό βάρος στην περιοχή ακόμα. Πάρα πολύ μεγάλο. Άρα, όταν έχεις και την Αμερική και όλους τους άλλους συμπληρωματικά, ισχυροποιείσαι και μπορείς να αντιμετωπίσεις λίγο καλύτερα την γκρίνια και τον εκνευρισμό των Τούρκων. Διότι θα το δούμε τώρα και πιστεύω και στις επόμενες εβδομάδες θα αντιδράσουν. Αλλά θα έχουμε πιο ισχυρή στήριξη.
1: Γιατί όμως θα πιο ισχυρή. Να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί τότε αρκετά κόμματα της αριστεράς θεωρούν την επίσκεψη αυτή ανεπιθύμητη και μάλιστα διοργανώνουν σε πόλεις διάφορες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κτλ.
2: Κοιτάξτε τώρα, δεν θέλω να μπω σε πολιτική συζήτηση, αλλά θα σας πω το εξής. Με το κοινό νου, έχουμε προεκλογική περίοδο. Τα κόμματα κάνουν τη δουλειά τους. Έχουν την ιδεολογία τους, έχουν την ιστορία τους. κάνουν αυτά που περιμένουμε να κάνουν. Δεν με εκπλήσει. Αλλά εγώ δεν. Τι να πω τώρα, να σχολιάσω, αλλά κόμματα δεν είναι ο ρόλος μου. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η δική μου επιστημονική εκτίμηση είναι ότι ισχυροποιείται η χώρα μας. Δεν βλέπω δηλαδή πώς είμαστε λιγότερο ισχυροί όταν έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών της πιο ισχυρής χώρας.
1: Ναι, παραδείγματος χάρη ότι έρχεται, ας πούμε, και θα υπογράψουμε κι εμείς κάποιες συμφωνίες δισεκατομμυρίων.
0: Το είπε και ο Ζιαμπήρης, ναι.
2: Βεβαίως.
1: Αυτό θέλω να πω, ότι δεν έρχεται μάτια χέρια.
0: Να σου απαντήσω, αυτό που δεν μπορεί να πει ο καθηγητής, εγώ μεγάλωσα με το σύνθημα έξω η βάση του θανάτου. Άρα μην εκπλήσεσαι με αυτό που βλέπεις.
1: Δεν εκπλήσουμε.
0: Είναι το αυτονόητο.
1: Δεν εκπλήσουμε. Αλλά ουσιαστικά μεταφέρω αυτό που λένε. Ότι δεν έρχεται και μάτια χέρια. Ότι δεν θα φύγει μάτια χέρια.
0: Μπορεί ένα, δύο ή 12 κόμματα να θέλουν να αντιδράσουν στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και προφανώς είναι δικαίωμά του. Αλλά εγώ θέλω να μην φύγουμε ακόμα, γιατί δεν τελείωσε ο καθηγητής. Ήμασταν στο σημείο που θέτουμε το θέμα του καλωδίου και γενικά των τουρκικών προκλήσεων. Και εκεί η ερώτηση είναι, αφού κάνουμε την κουβέντα, με όποια κατάληξη έχει, θα πέσει κανένα τηλέφωνο στην άλλη πλευρά, παιδιά ηρεμήστε ή όχι?
2: Το θεωρώ υπάρχει πάρα αυτό, πολύ πιθανό.
0: Γιατί εγώ δεν το λέω τυχαία αυτό, δεν το ρωτώ τυχαία.
2: Και εγώ πιστεύω ότι δεν το ρωτά τυχαία.
0: Αυτός είναι ο στόχος της ελληνικής πλευράς, να υπάρξει ο τηλέφωνος στην άλλη πλευρά.
2: Βεβαίως να υπάρχει μια πίεση, η οποία όμως δεν πρέπει να είναι δημόσια, γιατί πρέπει να είναι διπλωματική, παρακοινιακή. Ναι. Και κρατάω εγώ ότι ο Ερντογάν στον ΟΗΕ έκανε μια ομιλία λιγότερο επιθετική, αν το είχατε παρατηρήσει.
0: Πολύ λίγο επιθετική. Ήταν άλλος ο Ερντογάν, καλός μαθητής.
2: Ακριβώς.
0: Και η συνέντευξη που έδωσε πριν φύγει από την Αμερική στο ίδιο μήκος κύματος. Δεν τον αναγνωρίζαμε.
2: Και ξέρετε, αυτοί καταλαβαίνουν την ισχύ. Αυτό καταλαβαίνουν. Τα λόγια, το διεθνές δίκαιο, να μην πω που τα έχουν γραμμένα. Αλλά την ισχύ την καταλαβαίνουν. Όταν λοιπόν παίρνουν τα κατάλληλα μηνύματα, αλλά πρέπει να τα πάρουν παρασκηνιακά. Γιατί? Διότι δεν πρέπει να φανούν ότι είναι αδύναμοι, ότι υποχωρούν ή τους λένε τι να κάνουν. Καταλάβατε, πρέπει να. Εγώ έτσι κρίνω. Δηλαδή είναι ο. Από τώρα δικτάτορ ή τέλος πάντων δικτατορίσκο.
0: Όχι, ίσα. Αν πες το τηλέφωνο, κάτσε λίγο ήσυχα και εγώ θα δω θετικά το θέμα των F-35, καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορεί να πάρει και άλλη μορφή. Δηλαδή, ο Τούρκος λέει: εγώ να κάτσω, αλλά θα με βοηθήσει τα F-35, γιατί υπάρχουν κάτι ρωσικοί πύραυλοι που αν δεν σου ξεφορτωθώ, δεν με πάρω F-35.
2: Και δεν εκεί θα έρθει η συζήτηση. Προσέξτε τώρα, εκεί που γελάω λιγάκι είναι ότι ο Τραμπ του υποσχέθηκε, εκεί είπε και δηλώσει: θα σου δώσει F-35, αλλά δεν είναι δικιά του απόφαση, είναι του Κογκρέσου. Τι κάνει τώρα το Κογκρέσο, έχει εκλογές. Τι κάνουν αυτοί που θέλουν να κάνουν εκλογές, πρέπει να μαζέψουν χρήματα. Ονόητο. Δεν είναι τώρα ώρα να αρχίσουν να τα βάζουν με διάφορα ισχυρά λόμπι και να δώσουν F-35 στην Τουρκία. Άρα ο Τραμπ υποσχέθηκε κάτι που δεν είναι δική. Εντάξει, μπορεί να επηρεάσει, πρόεδρος είναι, αλλά δεν είναι δικιά του απόφαση. Δεν είναι το σύστημα όπως εδώ.
0: Υπάρχει ο διάλογος το Σάββατο το πρωί που ο Τραμπ μπαίνει στο ελικόπτερο και τον ρωτούν: θα κάνετε κάτι για τις κυρώσεις? Κάτσα, είναι οι κυρώσεις της πρώτης θητείας Τραμπ το 20, που προβλέπουν ότι εάν η Τουρκία έχει ρωσικούς πυράβλους, δεν μπαίνει F-35. Και απάντησε φυσικά. Εγώ πάντα ικανοποιώ τον φίλο μου τον Ερντογάν. Και ποιο στο χέρι του είναι? Μπορεί να πάει ο Τραμπ να καταργήσει τον νόμο στη Γερουσία? Όχι, προφανώς στο Κογκρέσο. Όχι.
2: Τώρα,
0: αυτό είναι να περνάει η ώρα. Είναι ένα τσακ-τσακ στην πλάτη στον Ερντογάν αυτό. Για τα μικρά παιδιά, ναι.
2: Κοιτώντας και τώρα παρακολουθώντας χρόνια τον Τραμπ, βλέπουμε πιο σημαντικό είναι το τι κάνει και όχι τι λέει. Γιατί πολλές φορές τα αλλάζει και δεν το κάνει επειδή είναι περίεργος. Είναι στρατηγική του αυτή. Θολώνει τα νερά.
0: Κάθε 5 λεπτά αλλάζει.
2: Ναι, θολώνει τα νερά και πιστεύει ότι έτσι έχει μεγαλύτερη προσπάθεια και δυνατότητα να παίρνει αποφάσεις, να αλλάζει θέσεις. Okay, έχει αυτό τον τρόπο. Δύσκολο να το παρακολουθήσεις.
0: Είναι αλλά εύκολο. Να σας πω κάτι. Εγώ κάθε βράδυ το παίρνω 12 και 5, λέει θα τσακίσω τους Ιρανούς. 12 και 10, λέει έχω ένα τηλεφώνημα, υπάρχει περιθώριο να τα βρούμε. 12 και 4, είναι τρελή αυτή η Ιρανή, θα πληρώσουν πολύ ακριβά. 12 και 20 θα τους εξαφανίζει, 12 και 25 έχουμε ραντεβού. Έτσι περνάει το βράδυ. Αυτό είναι ο Τραμπ. Ανά 5 λεπτά μια άλλη ανάρτηση. Και όπου κάτσει η βραδιά, μέχρι τα ξημερώματα. Δεν υπάρχει τέτοια θητεία Αμερικανού Προέδρου. Αλλά, Λουκία. Νομίζω ότι εγώ περιμένω να μιλήσει με τον καθηγητή. Ένα θέμα είναι η ένταση στο Αιγαίο. Και το άλλο θέμα είναι πόσο κοντά μπορούμε εμείς να έρθουμε με τους Αμερικανούς όταν υπάρχει ο Τραμπ με τον Ερντογάν. Μπορεί να σπάσει αυτό.
1: Αυτό θέλω να πω. Γιατί τον Ιούνιο, παραδείγμα, τον Ιούνιο δεν ήταν που είχε συναντηθεί.
0: Υπάρχει μια εικόνα ότι είναι πιο κοντά ο Ερντογάν με τον Τραμπ και εμείς είμαστε μακριά.
1: Υπάρχει αυτή η εικόνα. Πρώτη φορά έχουμε
0: τόσο κοντά.
1: Αν μπορεί να σπάσει με αυτή την επίσκεψη.
2: Κοιτάξτε, σε αυτό έχω συγκεκριμένη άποψη και την πιστεύω κιόλας. Ισχυρά. Και θα σας πω ποια είναι. Με τον Τραμπ και την Αμερική του Τραμπ δεν είναι το θέμα αν θα είσαι κοντά ή μακριά από τον Τραμπ. Είναι αν θα είσαι κοντά ή μακριά από τα συμφέροντα του Τραμπ και όπως τα βλέπει ο ίδιος τα συμφέροντα της Αμερικής.
0: Πάνω απ' όλα businessman.
2: Business. Κάθετος διάδρομος. Business. F-35. Business. Όχι μόνο business. Συμφέροντα κοινά. Δεν είναι ότι αγαπάει την Ελλάδα ή ότι επειδή είμαστε καλός λαός ιστορικός ή ότι έχουμε ωραίες παραλίες. Έχουμε συγκεκριμένα project, το λιμάνι στην Ελευσίνα, η αγωγή, ο εξοπλισμός, που συμφωνούν έχουμε κοινό συμφέρον και προχωράμε. Το αν συμπαθεί ή όχι τον Μητσοτάκη ή τον όποιος είναι, ξέρω εγώ, υπουργός εξωτερικών ή όχι, δεν είναι το σημαντικό με αυτή την κυβέρνηση. Το σημαντικό είναι να υπάρχει η μπίζνα, να το πούμε έτσι λαϊκά.
0: Τι θα κερδίσει στο τέλος της μέρας. Θα και ωραίος, είσαι πολύ ωραίος, κάτσε, θα κερδίσω. Αυτό είναι.
2: Ναι.
0: Εκεί καταλήγεις.
2: Ακριβώς. Και να σας πω κάτι. Στο τέλος της ημέρας, ένας πολιτικός θέλει να πει ότι έδωσα κάτι παραπάνω στη χώρα μου. Εντάξει. Τώρα το κάνει λίγο άγαρπα πολλές φορές. Αλλά το καταλαβαίνουμε.
0: Λοιπόν, κύριε Τριπλή, ήταν μια απολαυστική ζήτηση μαζί σας. Φτάσαμε ήδη 4 και 27. Προτείνω να τελειώσει η συνάντηση με τον Ρούμπιο και να τα ξαναπούμε για τον απολογισμό, που θα έχουμε πια και συγκεκριμένα πράγματα να σχολιάσουμε. Ο κύριος Αντιπρίτανης, ο κύριος Αριστοτέλης Τζιαμπίρης του Πανεπιστημίου του Πειραιά ήταν μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ,
2: κύριε Τριπλή.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε.
3: Real FM. Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
3: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
5: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
6: Γιαγιά μου, τι έχεις?
7: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
6: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
7: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
6: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
7: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
6: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
8: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
9: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω το σύμφωνο.

0: Στηρίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash & Carry με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πρίσμα 92.
5: Εξάρθρωσαν οι αρχές. Ως εγκέφαλοι φέρονται ο αρχηγός του κόμματος Λάος, η σύζυγός του, λογιστές και επιχειρηματίες. Η ζημιά για το δημόσιο ξεπερνά τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερα στο real.gr. Μηνύσεις για προώθηση παράνομου τζόγου έχουν υποβληθεί σε 18 influencers, αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.

0: στους 97,8. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ποιος είσαι εσύ?
2: Ο Πιέρ.
3: Δεν είσαι ο Τωμά.
2: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
1: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
4: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
1: Και ποιος είσαι?
4: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
5: Η ιδέα της χρονιάς.
6: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 4. Ζήλα FM 97,8 σε ένα απογευματινό, σε ένα καλοκαιρινό απόγευμα. 3η 6 Οκτωβρίου, αλλά ο Θεός.
1: Ναι,
0: ο Θεός του καιρού.
1: Θεός, ναι.
0: Ο καιρός θυμίζει καλοκαίρι. Λοιπόν, με πρόβλεψη για 30-32 βαθμούς προς τέλος της εβδομάδας, αριστούργημα. Και ανυπομονώ, πάντα στο ΛΦΜ 97,8, να ακούσω τώρα τον Ντέρμπι. Το Ντέρμπι είναι ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κ. Μαρκόπουλος. Εγώ δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του με τη Λουκία απέναντι, διότι ξέρετε, θα υποφέρει στα χέρια
1: τώρα
0: του. Διότι θα πει, γιατί ρωτάμε και δεν δίνουμε, μειώνουμε το ΦΠΑ. Γιατί ρωτάμε και δεν μειώνουμε
1: το φόρο.
0: Γιατί ρωτάμε και δεν επιστρέφουμε τα υπερέσοδα από το ΦΠΑ.
1: Κάτσε όμως, περίμενε.
0: Γιατί έχουμε προγραμματισμό. Εγώ θα σα αφήσω, απολαμβάνω, δεν θα μιλάω καθόλου. Λυπάμαι τον κύριο Μαρκόπουλο, εντάξει, για αρκετά έμπειρο είναι. Τώρα πόσο θα αντέξει τα χέρια σου, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω,
0: γιατί αυτά που ρωτά εσύ θα ρωτούν οι 9 σου 10 ακροατέ, θα ρωτάει την πολίτευση. Δεν θα ρωτά το μυαλό σου.
1: Αυτό είναι το θέμα, δεν τα βγάζω από το κεφάλι.
0: Και ξέρει, όταν έρχεται η ώρα του λογαριασμού, όταν

0: θα έρθει το αέριο, το ρεύμα, το πετρέλαιο στα ύψη και δεν έχει όλος να πληρώσει. Δεν τον ενδιαφέρει
1: και τελειώνει
0: κοκορομαγία.
1: Ο μισθός.
0: Λέει, γιατί κύριε εγώ πληρώνω ακριβότερα τη βενζίνη, το ρεύμα, το αέριο από την Γαλλία, την Ιταλία.
1: Και γιατί
0: Ολλανδία,
1: μου λες ότι πρέπει να ξεπληρώσω το χρέος και εγώ δεν έχω να φάω.
0: Γιατί έχω σε μία στήλη σύγκριση τιμών και δεν έχω δίπλα στήλη και σύγκριση μισθών. Διότι αν ο άλλος θέλει, εμείς θέλουμε ένα μισθό για τρία ρεζερβουάρ και ο άλλος θέλει σε κάθε μισθό γεμίζει 15 ρεζερβουάρ, καταλαβαίνω ότι υπάρχει διαφορά.
1: Επίσης είναι και αυτό, ότι όταν ακούμε το αύξηση μισθών, μισθών, αλλά
0: λοιπόν,
1: να συγκλίνουμε και λίγο με την Ευρώπη.
0: Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, καλησπέρα σας κύριε Υπουργέ.
1: Καλησπέρα σας κύριε Υπουργέ.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Έκανα εισαγωγή.
1: Σας κάναμε μια εισαγωγή.
0: Σας παραδίδω στα χέρια της Υπουργίας, δεν θα ήθελα να είμαι θέση σας, διότι προσπαθώ να απαντήσω στα ερωτήματα. Γιατί ρωτάμε τις Βρυξέλλες και δεν το κάνουμε μόνοι μας.
1: Τελικά κύριε Μαρκόπουλε, γιατί το debate των ημερών είναι αν πρέπει να ρωτάμε τις Βρυξέλλες, δεν πρέπει να ρωτάμε τις Βρυξέλλες. Λένε αν μπορούμε να το κάνουμε και μόνοι μας, δεν μπορούμε να το κάνουμε και μόνοι μας.
0: Γιατί έστειλε ο Μητσοτάκης επιστολή.
1: Γιατί έστειλε ο Μητσοτάκης επιστολή και γιατί ουσιαστικά είπε όμως κάποια στιγμή, από ό,τι διαβάσαμε σήμερα, η Ούρσουλα von der Leyen στο Ευρωκοινοβούλιο, ότι δεν υπάρχει μία λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Το οποίο αυτό τι μπορεί να σημαίνει. Είναι σαν να μας κλείνει την πόρτα και να λέει ότι δεν θα πάρθουν μέτρα
0: ένα
1: γενικότερα.
0: Και το δεύτερο που θέτει τόσο καιρό η Λουκία, κύριε Υπουργέ, και εγώ σταματώ, είναι έπρεπε ο Μητσοτάκης να ρωτήσει. Εντάξει, δεν ρωτάει αν θα μειωθούν οι φόροι στα καύσιμα, ρωτάει αν μπορούμε να σπάσουμε το ταβάνι των δαπανών. Πρέπει να ρωτήσει ή να το κάνουμε μόνοι μας. Ρωτάει αν μπορούμε τα υπερέσοδα από το ΦΠΑ να τα επιστρέψουμε εμείς, ρωτάει η Λουκία. Γιατί όχι μόνοι μας.
2: Λοιπόν,
0: και δεν ρωτάμε λογική, ρωτάει όλη η αντιπολίτευση.
1: Όλη η αντιπολίτευση και ρωτάει είναι και οι ακροατές, κύριε Μαρκόπουλε.
2: Είναι ενδιαφέροντα ερωτήματα και νομίζω ότι πρέπει λίγο να απαντήσουμε για να καταλάβει και ο κόσμος για μερικά πράγματα πώς πάνε οι καταστάσεις. Λοιπόν, καταρχάς, να πούμε σε ό,τι αφορά τον ειδικό φόρο. Επειδή πολλοί λένε η εθνική άποψη και η εθνική τοποθέτηση γύρω από αυτό. Γιατί δεν το κάνουμε ως Ελλάδα και γιατί ζητάμε την έγκριση. Η Ελλάδα, σε ό,τι αφορά αυτό το μέτρο, μπορεί να το κάνει αυτόνομα. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να πούμε ότι η διασύνδεση του ειδικού φόρου έχει να κάνει με τον τελικό στόχο δαπανών του κράτους μας. Και τι σημαίνει αυτό? Ο στόχος δαπανών αφορά τα δημοσιονομικά μας μεγέθη, τη δημοσιονομική μας πορεία, το δημοσιονομικό προφίλ της χώρας μας. Τι ξοδεύουμε σε μια περίοδο όπου υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τα επιτόκια, με τα ομόλογα μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών. Παρακολουθείτε, είστε και στο ρεπορτάζ έμπειρη. Έχει αρχίσει και συζητιέται πολύ πολύ έντονα το πρόβλημα το οποίο έχει για παράδειγμα η Γαλλία με τα ομόλογά της. Και ποια λέξη αναδύεται στο δημόσιο διάλογο? Η λέξη spreads. Θυμόσαστε γιατί η Ελλάδα μπήκε στα μνημόνια? Γιατί είχαν εξηγεί τα spreads.
0: Το κόστος δανεισμού δηλαδή.
2: Ακριβώς. Πολύ σωστά. Άρα ουσιαστικά λοιπόν τι λέμε εμείς? Θέλει ιδιαίτερη προσοχή η Ελλάδα να μην μπει σε αυτό το σπιράλ προβλήματος, να μην μπει σε αυτή τη δέσμη κρατών, σε αυτή τη στιγμή δεν είμαστε, τα οποία έχουν αρχίσει και κλειδονίζονται από τα σπρέτς και από την πορεία των ομολόγων τους, γιατί αυτή η κρίση είναι πολύ επίπεδη.
1: Μισό λεπτό όμως, κύριε Μαρκόπουλε, αυτή τη στιγμή όσοι μας ακούνε όμως λένε καλά όλα αυτά, εγώ όμως δεν μπορώ να βγάλω το μήνα, δεν μπορώ να περάσω, η αμόλυβδη έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει, το πετρέλαιο θέρμανσης έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει, θα χρειαστούν να βάλουν ειδικά σε περιοχές δύσκολες πετρέλαιο θέρμανσης παραδείγματος χάρη, και όλα αυτά που μας λέτε ο κόσμος όμως λέει εγώ. Αυτά τα ακούω βερεσένα, σας το πω έτσι, γιατί εγώ δεν έχω να βγάλω το μήνα.
2: Εντάξει, ακούστε να δείτε. Τα αντιλαμβάνομαι όλα τα ερωτήματα και δεν σας λέω, δεν αρνούμε ότι η κατάσταση είναι σύνθετη και δύσκολη. Από την άλλη πλευρά όμως αυτά τα οποία λέω είναι η αποτύπωση μιας πραγματικότητας. Θα σας θυμίσω ότι στα μνημόνια μπήκαμε λόγω των spreads. Μπήκαμε γιατί και τότε υπήρχε, θα θυμίσω...
1: Ναι, αλλά τώρα έχουμε φύγει από τα μνημόνια μας, λέτε. Έχουμε ανάπτυξη.
2: Τώρα με πάτε λίγο αφαιρετικά, αφήστε μου όμως να σας απαντήσω.
0: Έλα, να αφήσουμε τον κ. Μαρκόπουλο να τελειώσει.
2: Με το δε με ενδιαφέρει η δημοσιονομική πορεία της χώρας, είναι σαν να λέμε δώστα τώρα όλα και έχει ο Θεός. Εμείς όμως δεν μπορούμε να τα αφήσουμε τα πράγματα στην τύχη τους.
1: Όχι όλα, κύριε Μαρκόπουλε. Από το όλα μέχρι το τι δίνουμε τώρα, νομίζω υπάρχει μεγάλη απόσταση.
2: Μα με συγχωρείτε, έχουμε δώσει σε παροχές αυτή τη στιγμή, για την επόμενη χρονιά, μιλώ για το 27, 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε πάει σε 7η αύξηση του κατώτατου μισθού. Τώρα, τον Νοέμβριο, τον επόμενο μήνα.
1: Ναι, αλλά...
2: Αφήστε με μισό δευτερόλεπτο. 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ για το επίδομα στους συνταξιούχους και για το ενίκιο. Έχουμε μια σειρά από δράσεις για να ενισχύσουμε την κατάσταση. Έχουμε μια πολιτική την οποία ανακοινώσαμε σε ό,τι αφορά την κίνηση. Θα έχουμε στις 14 Οκτώβρη την εξειδίκευση των μέτρων για το πετρέλαιο θέρμανσης. Όλα αυτά δεν συνθέτουν μια αδιάφορη κυβέρνηση η οποία κοιτάζει το πρόβλημα.
1: Δεν είπαμε ότι είναι αδιάφορη η κυβέρνηση. Δεν είπαμε ότι είναι αδιάφορη η κυβέρνηση, ούτε ότι απλά κοιτάζει το πρόβλημα. Εγώ σας λέω, αν τα θέματα όμως, αν τα μέτρα τα οποία έχετε πάρει, αν τα κρίνετε επαρκή εσείς. Διότι ο λαός φαίνεται ότι δεν τα κρίνει. Αρκετοί τέλος πάντων, να μην το γενικεύσω.
2: Μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν. Δηλαδή, ακούω κάποιες προτάσεις οι οποίες θα είχαν ρίξει την ελληνική οικονομία όχι απλά σε σπιράλ οικονομικού θανάτου, σε φοβερή περιδίνηση. Το να ακούγεται από πολιτικούς αρχηγούς η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή από 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ που εισπράττει το ελληνικό δημόσιο, με μία κίνηση να δώσουμε πάνω από 2 δισεκατομμύρια. Αντιλαμβανόμαστε για τη μεγέθη είναι αυτά.
0: Επιτρέψτε μου, θέλω να βάλω τα πράγματα στο κουτάκι και να μιλήσω πρακτικές απαντήσεις. Ένα. Αυτή τη στιγμή στόχος του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης είναι να μειώσει τη φορολογία στα καύσιμα. Πείτε μας, σε ποια καύσιμα καταρχήν. Μιλούμε μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης ή και για τα άλλα.
2: Καταρχάς, σε ό,τι
0: αφορά. Πρόθεση, λέω.
2: Είναι η παρέμβαση στο ντίζελ και έχουμε προφανώς και την παρέμβαση.
0: Όχι. Δεν λέω την επιδότηση. Λέω. Την επιστολή Μητσοτάκη στην πρόεδρο της Κομισιόν. Ζητάει άδεια. Λέει, εγώ θέλω να μειώσω τη φορολογία στα καύσιμα. Διάβασε το Bloomberg. Mm. Και θέλω, επειδή δεν ρωτάω αυτό μπορώ να το κάνω μόνος μου, θα χάσω έσοδα, να με αφήσει να χάσω έσοδα, να μετρήσουν αυτά στις δαπάνες. Όταν λέει να μειώσω φορολογία στα καύσιμα, πρωθυπουργός, εννοεί ποιο. Αφήστε την επιδότηση. Εννοεί τη φορολογία στο πετρέλαιο θέρμανσης, στο ντίζελ ή στην αμόλυβδη.
2: Ο Πρωθυπουργός μιλάει για δημοσιονομικό χώρο. Η πολιτική θα εξειδικευθεί μετά. Εμείς τι λέμε, ότι θα πρέπει ευρωπαϊκά να υπάρξει μια ανταπόκριση.
1: Ναι, αλλά φαίνεται ότι δεν
0: στιγμή,
1: υπάρχει.
0: Μια στιγμή, Λουκία, να μην χάσουμε το ζητούμενο.
2: Εμείς λοιπόν λέμε να δοθεί δημοσιονομικός χώρος, ώστε να κάνουμε εθνική παρέμβαση.
0: Για ποια καύσιμα.
2: Αυτά θα εξειδικευθούν, θα τα δούμε.
0: Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα είναι θέρμανσης, κίνησης, ντίζελ, αμόλυβδη, οτιδήποτε άλλο.
2: Προφανώς θα έχει συμπερίληψη σε όλα τα πεδία.
0: Άρα ζητάει παραπάνω χώρο για να κάνει και άλλες παρεμβάσεις για να αγοράζουμε φθηνότερα τα καύσιμα. Πετρέλαιο, θέρμανση και κίνηση.
2: Λοιπόν, να κάνουμε παρέμβαση. Και θα σας πω και κάτι. Αυτή τη στιγμή, είστε πολύ έμπειροι δημοσιογράφοι και οι δύο. Μπορεί κανένας να προσδιορίσει την έκταση και το βάθος αυτής της κρίσης στην ενέργεια?
0: Όχι, ούτε τη διάρκεια.
1: Αυτό όμως είναι επιχείρημα ως προς τι, κύριε Μαρκόπουλε, για να το κατάλαβω. Ως προς το ότι δεν παίρνω μέτρα τώρα, γιατί μπορεί αυτό το πράγμα να διαρκέσει 6-7 μηνές.
2: Προφανώς, κύριε Αγκάτσου, αν η κρίση είναι να διαρκέσει 8-9-10 μήνες ή και παραπάνω, οφείλεις να είσαι προσεκτικός στη λήψη μέτρων.
0: Δεν
2: είναι ατέλειωτα.
0: Ωραία, έχουμε φτάσει λοιπόν σε μια είδηση που μας λέτε ότι.
2: Επειδή κάνετε έτσι λίγο. Καταλαβαίνω το δημοσιογραφικό παιχνίδι. Μου κάνετε μια ερώτηση. Πιστεύετε ότι ένα κράτος δεν οφείλει να έχει μια στρατηγική προσέγγιση?
1: Όχι, οφείλει να έχει. Αλλά πρέπει να βλέπει και το παρόν. Αλλά πρέπει να βλέπει και το παρόν. Αυτό σας λέω.
2: Εσείς μου παίρνετε συνέντευξη. Δεν σας παίρνω εγώ, αλλά να σας ρωτήσω κιόλας.
1: Ναι, πείτε μου, κύριε Μαρκόπουλε. Ναι, σας ακούω.
2: Εσείς δηλαδή, αν ήσασταν στο οικονομικό επιτελείο, θα ρίγνατε όλες τις εφεδρίες μια και έξω και όποιον πάρει ο χαρός?
1: Όχι, αλλά θα έβλεπα και το παρόν. Αν έβλεπα ότι στο παρόν.
2: Λέω, μήπως που δεν είναι και τόσο μακρινό.
0: Επειδή έχω δύο ερωτήσεις ακόμα. Να τελειώσω αυτό που θέλω να μάθω από τον κύριο Μαρκόπουλο και συνεχίζουμε σε άλλη κατεύθυνση. Ένα θέμα. Πάμε πρακτικά λοιπόν. Επιστολή Μητσοτάκη. Αφήστε τι θα γίνει σε τρεις μήνες. Εγώ ρωτάω τώρα. Έχουμε μία επιστολή Μητσοτάκη. Ξεχάστε τα υπόλοιπα. Ζητάει ένα δημοσιονομικό χώρο για να κάνει επιπλέον παροχές σε καύσιμα, κίνηση και θέρμανση. Σωστά. Τι θα είναι, θα εξειδικευτεί. Σωστά.
2: Η κυβέρνηση, ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός, ζητάει με ευρωπαϊκή πρωτοβουλία.
0: Ναι. Λέει, δώσε μου χώρο να πάρω και άλλα μέτρα. Που είναι έξω από τα όρια μου. Ωραία.
1: Υπάρχει σχέδιο, αν δεν υπάρχει ευρωπαϊκή.
0: Λουκία, μια στιγμή να τελειώσω αυτό που θέλω να βγάλω. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
2: Θα έπρεπε να το λέτε εγώ.
0: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Ένα θέμα, κύριε Μαρκόπουλο, μη φύγουμε. Μία ερώτηση θέλω να κάνω και μετά ο λόγος στη Λουκία. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Ένα. Δύο. Είναι μια συγκεκριμένη επιστολή. Δεν φεύγω από αυτό. Ξέρω τι ρωτάω. Δύο. Ο Πρωθυπουργός λέει. Έχω παραπάνω έσοδα γιατί ακρίβηναν τα καύσιμα και παίρνω παραπάνω ΦΠΑ. Θέλω αυτόν να τον επιστρέψω. Σωστά. Στους πολίτες.
2: Αυτό μπορεί να και με άλλη πολιτική όμως. Δεν είναι δεσμευτικό σε ό,τι αφορά.
0: Δεν λέω ότι είναι. Λέω τι λέει ο Μητσοτάκης στην επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν. Λέει αυτό. Ωραία. Άρα, πού πάμε. Εάν στη Σύνοδο Κορυφής την Πέμπτη πει η Κομισιόν ή πει σε 5 μέρες, σε 10 μέρες, σε ένα μήνα. Ναι, εμείς θα ξέρουμε. Και εγώ ξέρω ότι ο χώρος που ζητείτε είναι 700 εκατομμύρια ευρώ, ότι θα έχουμε τα επιπλέον 700 εκατομμύρια από τις Βρυξέλλες να ξεφύγουμε από την οροφή των δαπανών, ώστε από την επιστροφή του υπεραποδίδοντος ΦΠΑ και από το μεγαλύτερο χώρο, το δημοσιονομικό, σε καύσιμα, κίνηση και θέρμανση, να βγείτε ένα πρωί και να πείτε: ανακοινώνω μέτρα 700 εκατομμύρια ή τα πρώτα 500 τώρα και κρατάω και 200 καβάτζα. Έχω και άλλα 400 προϋπολογισμό, 1,1 δις, για να πάρει ανάσα ο κόσμος. Σωστά το έχω καταλάβει.
2: Εμείς ψάχνουμε χώρο και κατόπιν θα εξειδικευθούν τα μέτρα. Αν με ρωτάτε για τον ειδικό φορό.
0: Θα σας λέω ποια μέτρα. Κάτι. Όχι, όχι, λέω. Έτσι. Σωστά το έχω καταλάβει ότι μιλάμε για ένα χώρο 700 εκατομμύρια που ζητάτε από τις Βρυξέλλες.
2: Θα τα δούμε. Γιατί σε ό,τι αφορά την αποτύπωση των ποσών ακούγονται διάφορα νούμερα. Εγώ σας λέω, θα τον βρούμε το χώρο. Εγώ όμως αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τα λόγου γνώσεως είναι ότι πολιτικές θα εξειδικευθούν κατόπιν. Mm. Επειδή κάποιοι μιλάνε για τον ειδικό φόρο στα καύσιμα. Γιατί ζητάμε χώρο από την Ευρώπη, κύριε Στραβελάκη? Mm. Η Ιταλία έδρασε αυτοβούλος. Περίπου έκανε αυτό το οποίο περιγράφετε εσείς. Και πήγε και πήρε το ΦΠΑ και τον έριξε στον ειδικό φόρο. Mm. Και μας το προβάλλει η αντιπολίτευση σαν ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Εξαιρετικό. Χωρίς να χειροτήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Όλα εξαιρετικά, έτσι. Το ξέρετε ότι η Ιταλία είναι σε καθεστώς επιτροπίας. Και έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή η οικονομία της.
1: Η Κύπρος, εμείς, κύριε Μαρκόπουλε. Λοιπόν,
2: εμείς, ακούστε, μιλάμε με διαφορετικά παραδείγματα. Μην ξεχνάτε ότι η δική
0: μας χώρα... έχει σημασία η ερώτηση της Λουκίας. Γιατί η Κύπρος δεν ρωτάει.
1: Γιατί η Κύπρος που παίρνει από εμάς, από τα δικά μας δηληστήρια παραδείγματα.
2: Άλλη αγορά, μικρότερη πληθυσμιακά, πιο ευέλικτη, εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και με διαφορετικά εντελώς δίκτυα διανομής σε όλα τα επίπεδα. Σας λέω όμως με την Ιταλία, μια χώρα με την οποία έχουμε ομοιότητες. Η Ιταλία μπήκε σε επιτροπία. Η Ελλάδα έχει περάσει, μην το ξεχνάμε αυτό, από δημοσιονομικές περιπέτειες. Να. Όταν λοιπόν μπαίνει.
0: Άρα λέτε ότι λόγω διαδρομής και ύψους χρέους εμείς πρέπει να ρωτάμε. Αυτό λέτε.
2: Εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
1: Πάντως...
2: Δεν είπα, ακούστε να δείτε. Είμαστε σε μια μεταμνημονιακή φάση. Δεν σημαίνει όμως ότι οι ουρές των μνημονίων δεν ταλαιπωρούν ακόμα την ελληνική οικονομία. Λέμε λοιπόν εμείς πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί και δεν το νομίζω ότι ίσως πρέπει να το κάνουμε πιο σαφές. Εξελίσσεται πολύ σοβαρό πρόβλημα με τα ομόλογα των κρατών και πολύ μεγάλη. Η Γαλλία έχει πρόβλημα. Το ξέρετε ότι η Ελλάδα που έχει ρίξει περίπου ένα δις για την ενεργειακή κρίση... Μπορεί και παίρνει μέτρα και η Γαλλία που είναι τεράστια χώρα, δεν μπορεί να πάρει ένα μέτρο.
0: Πάμε τώρα. Πάντως, στο πιο δύσκολο που δεν το λέει κανένας.
1: Να πω κάτι, είναι λεπτό. Χθες ο κύριος Γιαργόβας, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος. Ο κύριος Γιαργόβας, καθηγητής του Τμήματος των Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου, μας έλεγε ότι δεν χρειάζεται να ρωτάμε ούτε τις Βρυξέλλες ούτε κανέναν από τη στιγμή που έχουμε υπερπλεονάσματα. Και ότι αυτά τα υπερπλεονάσματα δεν χρειάζονται. Είναι δηλητήριο για την οικονομία.
2: Τον σέβομαι, είναι ένας καθηγητής, τον εκτιμώ, τον άλλο που έχει μια γνώμη. Εγώ σας λέω όμως ότι οφείλουμε, να είμαστε προσεκτικοί. Και σας το λέω, και η Ιταλία πήρε μέτρα μόνη της.
0: Ωραία, πάμε να βγάλουμε μια είδηση τώρα. Πάμε να βγάλουμε μια είδηση.
2: Ο κ. Λαργόβας είναι ένας από τους πολλούς καθηγητές, τον σέβομαι.
0: Κλείνοντας, πάμε να βγάλουμε μια είδηση από τον κύριο Μαρκόπουλο. Ακούστε τι γίνεται. Δίζελ κίνησης. Πόσο είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης Λουκιάς του ντίζελ κίνησης? 41 λεπτά.
1: Ναι, φόρος πάνω στο φόρο.
0: Ναι, όχι φόρος πάνω στο φόρο. Ο ειδικός φόρος είναι 41 φόρος. Λεπτά.
1: Ναι.
0: Πόσο μπορεί να πέσει? 33. Πανευρωπαϊκά δεν μπορείτε παραπάνω. 8 λεπτά. Πόσο είναι η επιδότηση τώρα στο ντίζελ? 20. Εγώ λοιπόν ρωτώ τον κύριο Μαρκόπουλο. Τι θέλει ο Πρωθυπουργός? Διότι εάν πρόκειται να μειώσουμε το φόρο στο ντίζελ κίνησης, έχουμε ήδη 20 λεπτά παροχή και το μάξιμουμ της μείωσης του φόρου είναι 8. Τι θέλουμε από το ντίζελ κίνηση που είναι το βαρόμετρο και είναι το πιο ακριβό προϊόν αυτή τη στιγμή? Μπορείτε να μας πείτε, κύριε Μαρκόπουλο?
2: Κύριε Στραβελάκη, εμείς είπα, θέλουμε μια συνολική πολιτική. Είναι το ντίζελ, είναι το θέρμανσης.
0: Όχι μείωση φόρου όμως, γιατί και να μειώσουμε το φόρο 8 λεπτά. Έχουμε 20 τώρα. Δεν κάνουμε τίποτα.
2: Κάνουμε μια προσέγγιση διαφορετική. κάνουμε μια προσέγγιση να βρούμε χώρο για μια συνολική αποτύπωση. Θεωρώ λοιπόν ότι σε αυτή την προσέγγιση ο στόχος που λέμε να υπάρξει μια ευρωπαϊκή αποτύπωση είναι ο σωστός. Να ελαφρυνθεί συνολικά ο προϋπολογισμός των κρατών, να υπάρξει ένα πρόγραμμα αντίστοιχο, να το πω περίπου σαν τον COVID, γιατί είναι μια έκτακτη κατάσταση.
1: Ναι, κατά κάποιο τρόπο όμως πήρατε την απάντηση. Είπε σήμερα η κυρία Φόντερ Λάιεν στο Ευρωκοινοβούλιο ότι δεν υπάρχει μια λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Όχι οριζόντιες αποφάσεις.
1: Όπως αυτό που μας λέτε ότι έγινε επί COVID.
2: Μια διαπραγμάτευση, γιατί μια διαπραγμάτευση ουσιαστικά λέμε εμείς να γίνει, ξεκινάει καμιά φορά και με μια αρχική διαφωνία. Στο τέλος όμως προκύπτουν συγκλήσεις. Και θα σας θυμίσω ότι και για το Ταμείο Ανάκαμψης υπήρχαν διαφορετικές αρχικές αναγνώσεις, το οποίο η Ελλάδα είχε εισηγηθεί, ο Μητσοτάκης, που κάποιοι τον ειρωνεύονται. Και για το πρόγραμμα SAFE υπήρχαν διαφορετικές αναγνώσεις των κρατών μελών και στο τέλος προχώρησε. Και για το πρόγραμμα COVID υπήρξαν στην αρχή αντιρρήσεις. Ακόμα καλά-καλά για να θυμίσω και για τα προγράμματα διάσωσης της χώρας μας. Στην αρχή άλλοι θέλαν να βγούμε εκτός ευρωζώνης και άλλοι θέλαν να μείνουμε.
0: Άρα πρέπει να κλείσουμε και Μαρκόπουλε. Ναι,
2: εγώ θα έλεγα ότι ξεκινάει ένας δρόμος, όχι πολύ μακρύς, συζήτησης και διαπραγμάτευσης στο ευρωπαϊκό πεδίο και άριστα πράττει ο Έλληνας Πρωθυπουργός που βάζει από τους πρώτους, μη σας πω και ο πρώτος, που βάζει την ανάγκη να υπάρξει δημοσιονομικό χώρο.
0: Άρα απαντήσατε γιατί ρωτάμε. Δεύτερον, απαντήστε τι ζητάμε. Δημοσιονομικό χώρο γενικώς, ένα πακέτο να το δούμε όλο μαζί. Μην λέμε μείωση φόρου ή επιστροφή οτιδήποτε. Και αυτό το πακέτο, όταν κλείσει το ποσό, θα είναι 10 ευρώ, θα είναι 100 εκατομμύρια, θα είναι 300, θα είναι 500. Θα δείτε πώς θα το ξοδέψετε και πότε. Σωστά.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία,
2: θα κάνουμε εθνική πολιτική κάτω από την λογική ότι η Ευρώπη πλέον αντιμετωπίζει συνολικά και κάθε κράτος εφαρμόζει την πολιτική.
0: Μακάρι να εξασφαλιστεί ο μεγαλύτερος χώρος και γρήγορα να δοθούν τα χρήματα.
2: Γιατί δεν είναι δυστυχώς όλες οι πολιτικές. Δεν λέω για εσείς, είστε δημοσιογράφος. Χαίρομαι όμως που το λέτε, γιατί δεν είναι όλες οι πολιτικές δυνάμεις σε αυτή την εθνική γραμμή. Βλέπω ηρωνίες, βλέπω κάποιους οι οποίοι.
0: Εγώ ειδήσεις προσπαθώ να βγάλω.
2: Έχουν βρει τη μαγική συνταγή και μας την κρύβουν.
0: Ειδήσεις προσπαθώ να βγάλω, γιατί αυτός που μας ακούει δεν νοιάζεται για την κοκορομαχία, νοιάζεται αν θα πλειώσει φθηνότερα αυτό που είναι ο εφιάλτης.
2: Έχουν ένα εθνικό μέτωπο και κάποιοι απέχουν αυτή τη στιγμή για μια συζήτηση στην Ευρώπη.
0: Είναι άλλο θέμα αυτό που ανοίγει. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαρκόπουλο, Υπουργός Οικονομικών. Πάμε, πάμε.
3: Real FM.
4: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο Νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
6: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
7: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
6: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
7: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Και Λουκιά, σου αρέσει ο James Bond?
11: Ο James Bond αμένει πολύ. Τι,
10: λοιπόν,
11: για πες.
10: Συντονίσου. Νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007.
11: Τέλειο.
10: Έχει αρχίσει 2-1 Οκτωβρίου. Θα υπάρχει μέχρι Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Και 25 ταινίες του James Bond σε περιμένουν και on demand, όποτε επιλέξεις, με θρηλυκά gadgets, ασταμάτητες καταδιώξεις, αποστολές υψηλού κινδύνου, τελένω εγώ, να είναι έξω,
11: είναι πολύ ωραίο, λίγο πολύ να έχει ωραίο, ψυχρούλα, ωραίο, ωραίο, έτσι, και να κάθεσαι να βλέπεις ταινίουλα.
10: Να δεις James Bond, ο κορυφαίος πράκτορας φτάνει στη Magenta TV, έτοιμος να αναλάβει δράση. Μαζί μας και σήμερα και η ελληνική εταιρεία Durostik. Για ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η Durostik έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία, τσιμεντοειδής ή παστόδης, με ευρία γκάμα επιλογών και δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostik.gr, μάθετε περισσότερα. Ξέρεις, η πατητή τσιμεντοκονία είναι η απόλυτη μόδα. Κάνεις ένα μπάνιο καταπληκτικό,
11: όντως,
10: σε γκρι χρώμα.
11: Ωραιότατο.
10: Και δεν παθαίνει τίποτα με τον καιρό.
11: Ούτε φαίνονται το λέω αυτό και μένω αυτό,
10: αλλά μου αρέσει
11: τέτοια,
10: πάρα
11: ναι,
10: πολύ.
11: Ναι, ναι,
10: λοιπόν,
11: όντως.
10: Λοιπόν, μια κουβέντα γιατί έχουμε
11: κερδίσει
10: το χρόνο.
11: Μια κουβέντα ταξίδι στην Αράχοβα, σας έχουμε. Επίσης, ένα διπλό στρώμα προφάιλ από την Greco Strom και Μόρις Αφιγραντήρας. Real.gr, Real Player, η κλήρωση τη Δευτέρα.
10: Και εφημερίδα Real News.
11: Λοιπόν, εφημερίδα Real News έχουμε μαζί με την Ήλη ιστορίες φόνων, το μυστικό δωμάτιο, food and travel και δωροεπιταγές από το παντού από όπως κάθε Σαββατοκυριακό.
10: Φτάσαμε στο τέλος.
11: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη Δήμητρα την Πανανού, τον Γιώργο τον Τζιβελοκίδη και τη Φράνση την Παράσχη και φυσικά όλες και όλους εσάς. Ακολουθούν Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Στεφανία Κασίμη και αργότερα ο Νίκος Ομπογιόπουλος. Από εμάς τον Νίκο Στραβελάκη.
10: Ρούμπιο,
11: θέλω το Ρούμπιο.
10: Μάρκο, τώρα μισό λεπτό το παίρνει.
11: Μπορείς.
10: Τι ώρα θες, 3.30, 4.00, τι ώρα.
11: Ό,τι ώρα θες, δεν με πειράζει. Τώρα μπορεί ο Μάρκο, ρε παιδί μου.
10: Θα το ρυθμίσει.
11: Εντάξει, πω χάρηκα τώρα, Γιώργο, που μου το έπαιρνε, να το ξέρεις. Περιμένω.
10: Γεια σας, καλό απόγευμα.
12: Real FM. Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτα.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger. Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός. Με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
6: Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.

βιβλίο εικόνες είναι το μυστικό μου. Είχα αφήσει τον Ντενίρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς της χαρά του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμος που να μπεις μέσα στο χώμα του.

0: 92.
1: Πλέσας The Market με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ρίσμα 92.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Εδώ από τη συχνότητα Prisma 92, η αγαπημένη σας συχνότητα, θα είμαστε μαζί για το επόμενο δίωρο, όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής, με πάρα πολλά θέματα και από την τοπική μας επικαιρότητα και συνήθως σας ενημερώνουμε τι γίνεται και στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ο καιρός έθριος και σήμερα, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Οι άνεμοι πνέουν βορειοανατολική έως 2 με 3 μποφόρ. Έτσι θα συνεχιστεί ο καλός καιρός και αύριο και μεθαύριο. Από την Παρασκευή το μεσημέρι κάτι φαίνεται να αλλάζει. Λίγες βροχούλες, ίσως θα έχουμε το Σαββατοκύριακο συννεφιά. Πάντως αυτές οι πολύ όμορφες καιρικές συνθήκες αρέσουν και στους τουρίστες μας. Έχουν φτάσει στο νησί μας πάρα πολλοί τουρίστες, ιδιαίτερα λίγο μεγαλύτερης ηλικίας. Χαίρονται τη θάλασσα και τον καλό καιρό, αλλά κάνουν και τις επισκέψεις τους στην πόλη, που παραμένουν ακόμη ανοιχτά σχεδόν όλα τα καταστήματα. Λοιπόν, σήμερα και ο χορηγός μας μαζί μας, τα Πλέστας The Market, με πάρα πολλά καταστήματα σε όλο το νησί, και στο Λαγανά και Τσιλιβί και Σαρακινάδο, στο Τραγάκι, στο Γαϊτάνι, στους Κήπους, στην Πλατεία Σολομού. Εκεί θα βρείτε το κατάστημα Γρηγόρης με τα πολύ όμορφα, νόστιμα και διάσημα προϊόντα του. Στην Πλατεία Σολομού, εκεί είναι το κατάστημα Γρηγόρης. Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων στον Άγιο Λάζαρο. Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλά στην Πλατεία των Αγίων 40 και φυσικά το Πλέσας Food Service Cash & Carry στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέσας The Market και προμηθευτείτε το ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών. Θα βρείτε πάρα πολύ καλές τιμές σε όλα τα επώνυμα και όχι μόνο προϊόντα. Να δούμε λίγο κάποια θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Μετά τις 12.30 θα φιλοξενήσουμε εδώ, την ακούσαμε χτες και στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, την κυρία Τόμπρου Ξένια. Είναι μέλος της Πανελλήνιας Συνέλευσης για την Προστασία της Ελληνικής Τάφρου. Η κυρία Τόμπρου, με την κυρία Τόμπρου θα συζητήσουμε το πρόβλημα που πιστεύουν ότι θα έχουμε από την εξόρυξη πετρελαίου πάνω στην... θα ξεκινήσει μάλλον στην βόρειο-δυτική Κέρκυρα. Θα δούμε γιατί υπάρχουν όλες αυτές οι αντιδράσεις από τις οικολογικές οργανώσεις. Πραγματικά είναι πάρα πολύ έτσι ενδιαφέροντα όλα αυτά τα στοιχεία που θα μας παραθέσει η κυρία Τόμπρου. Και θα ακούσουμε και άλλα αποσπάσματα από τις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου, την τοποθέτηση του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη πάνω σε αυτό το θέμα. Αυτή την ώρα γίνεται η κηδεία της Μαρίας Ρουσέας, της δικής μας ξεχωριστής ζακυνθινής ζωγράφου, με την συμμετοχή όλων των αρχών και πλήθος κόσμου, για να δώσουν το ίστατο αντίο στη μεγάλη αυτή προσωπικότητα των γραμμάτων και των τεχνών του νησιού μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποιες έτσι άλλες ειδήσεις από την Ελλάδα. Αυτή η είδηση ήρθε σήμερα το πρωί. Συνελήφθησαν ο πρόεδρος του Λαός, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του ως αρχηγή κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ με πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ είναι η ζημιά. Θυμάστε τον κύριο Φίλιππο Καμπούρη, έκανε κάποιες έτσι εκπομπές μεσημεριανές, κουτσομπολίστικες εκπομπές. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι αναφέρει το ρεπορτάζ. Συνελήφθησε και η σύζυγός του για αυτό το θέμα. Η οργάνωση λοιπόν φέρεται να άνοιγε εταιρείες σε αχυρά ανθρώπους, να άφηνε απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια να τις έκλεινε. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 8 συλλήψεις. Και βρίσκεται μέχρι αυτή την ώρα μια πολύ μεγάλη επιχείρηση από τη δίωξη οικονομικού εγκλήματος σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ μέσω εταιριών.
Ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φαίνεται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι έχουν ήδη συλληφθεί. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021. Τα μέλη της τώρα τι έκαναν? Άνοιγαν εταιρείες χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους και στη συνέχεια δεν κατέβαλαν φυσικά τις ασφαλιστικές εισφορές που όφυλαν στον ΕΦΚ. Όταν τα χρέη συσσωρευόταν, οι εταιρείες έκλειναν και οι οφειλές έμειναν απλήρωτες. Η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες. Είναι σε εξέλιξη είναι αυτή η έρευνα και αργότερα θα έχουμε και περισσότερο ρεπορτάζ για αυτό το θέμα. Να δούμε έτσι ένα άλλο θέμα που έγινε εχθές, ένα ατύχημα εκεί στη δεύτερη ανάβαση Αγρινίου που γίνεται κάθε χρόνο αυτές τις μέρες με αυτοκίνητα, από ένα πάρα πολύ έτσι ιδιαίτερο σοβαρό ατύχημα. Διακόπηκε η αγωνιστική δράση και η αγωνία επικεντρώνεται στην κατάσταση υγείας του αγρινιώτη οδηγού Φώτη Πούλιου. Είναι πάρα πολύ γνωστός ανά το Πανελλήνιο. Δεν υπάρχουν έτσι πληροφορίες που έχουν έρθει μέχρι αυτή την ώρα. Είναι λίγο ανθεριντικές. Γίνεται λόγος για σταθερή, για την κατάστασή του να παραμένει σταθερή. Το ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής κατά την διάρκεια του δεύτερου αγωνιστικού σκέλους. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες από τα τοπικά εκεί μέσα ενημέρωσης, ο αγρινιώτης οδηγός έχασε τον έλεγχο του αγωνιστικού του στη δεύτερη στροφή της διαδρομής, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί από την πορεία του και να προσκρούσει σε τυχείο. Η κινητοποίηση φυσικά στο σημείο ήταν άμεση. Δυνάμεις της πυροσβεστικής προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του οδηγού και αμέσως μετά ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ τον μετέφερε στο νοσοκομείο Αγρονίου σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Είχε χτυπήσει στο κεφάλι. Εκρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωσή του, ενώ στη συνέχεια αποφασίστηκε η διακομιδή του στο νοσοκομείο της Σάρτας που έχει ΜΕΘ για νοσηλεία, και οι νεότερες πληροφορίες μέχρι αυτή την ώρα παραμένουν κάπως ενθαρρυντικές. Η κατάσταση του 31χρονου οδηγού παραμένει σταθερή.

Πάμε να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Αστακός αύριο, κυρίες και κύριοι, όσοι πάτε στην Αθήνα, μην κατεβείτε στο κέντρο, γιατί φυσικά είναι η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτών Αμερικής Ρούμπιο. Έχουμε και απαγόρευση συγκεντρώσεων. Μην πάρετε το αυτοκίνητό σας για να πάτε στο κέντρο και να ενημερωθείτε από το διαδίκτυο ποιοι δρόμοι θα κλείσουν. Να δούμε λίγο. Ήδη έχω ενημερωθεί ο κόσμος για τις κυκλοφοριακές απαγορεύσεις και ρυθμίσεις σε ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας, μετά από ανακοίνωση που έκανε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Και φυσικά, όπως σας είπα, είναι λόγω των μέτρων για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αύριο Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της αστυνομίας, απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών από τις 6 το πρωί της Τετάρτης έως το βράδυ, με αφορμή φυσικά την επίσκεψη του Υπουργού, ενώ οι απαγορεύσεις θα ισχύσουν στην περιοχή που περικλείεται από τη Σοδού, έτσι λίγο να αναφέρουμε μερικούς: Ριζάρη, Πλουτάρχου, Κλεωμένους, φυσικά η Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, η Λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου, Κόνιαρη, Μιχαλακοπούλου, Δραγούμε, όλοι οι μεγάλοι δρόμοι και οι λεωφόροι στο κέντρο της Αθήνας. Επίσης τώρα παράλληλα θα ληφθούν αυστηρά μέτρα αστυνόμευσης προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση της επίσκεψης του Αμερικανού αξιωματούχου με ασφάλεια, ενώ στα μέτρα φυσικά θα συμμετέχουν χιλιάδες αστυνομικοί από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, όπως η αστυνομία Αθηνών, η ασφάλεια, η τροχέα. Φυσικά θα επιστρατευτούν και drones. Και την ίδια ώρα, για να μην ταλαιπωρηθούν πολύ οι πολίτες που θέλουν να προσεγγίσουν το κέντρο της πόλης για δουλειές, για την εργασία τους, θα γίνει μια προσπάθεια οι σταθμοί του μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο είναι απαραίτητο, ενώ ο σταθμός του Ευαγγελισμού να μην κλείσει καθόλου λόγω του νοσοκομείου. Αυτές λοιπόν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από αύριο μέχρι και το πρωί της Πέμπτης, παρακαλώ. Και φυσικά έχουν ενημερωθεί οι πολίτες να μην κατεβαίνουν τόσο συχνά, μόνο για απαραίτητα όσοι δουλεύουν ή όσοι έχουν κάποιες έτσι πολύ σοβαρές υποχρεώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Αυτά λοιπόν. Πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα που έγινε στην Πάτρα εχθές. Καρδιοκτύπησαν λίγο εκεί στην Πάτρα εχθές το βράδυ, το ακούσαμε στο βραδινό δελτίο ειδήσεων, όταν στο κέντρο της πόλης έγινε διαρροή αζότου σε ιατρείο εκεί στην περιοχή. Λοιπόν, εχθές συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Κολοκοτρώνη, σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, στο σημείο πήγαν δυνάμεις γρήγορα της πυροσβεστικής προκειμένου να αντιμετωπίσουν πολύ γρήγορα το περιστατικό και να πραγματοποιήσουν τους απαραίτητους ελέγχους. Η αστυνομία προχώρησε στη διακοπή της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας στην περιοχή και καλά έτσι έκανε. Το πρόβλημα λύθηκε τέλος καλό, όλα καλά και δεν δημιουργήθηκε κάποιο άλλο πρόβλημα. Λοιπόν, εδώ στα δικά μας τα τοπικά συνεχίζεται η όλη αυτή έτσι η αντιπαράθεση που υπάρχει μεταξύ της αντιπολίτευσης και της Δημοτικής Αρχής για το έργο του αγωγού Γύρι Λούχα Αγία Μαρίνα, για την τηλεμετρία, για τον αγωγό πάνω στην Πόχαλη. Εχθές είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Ο κύριος Τσουρουνάκης έχει ζητήσει αναλυτικά στοιχεία
από τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου, που ζητάει, έχει καταθέσει και ζητάει με κάθε λεπτομέρεια να ενημερωθεί σε ποιο λογαριασμό μπήκαν τα χρήματα των 800-900.000 ευρώ. Είναι τα χρήματα που δόθηκαν στον εργολάβο. Ο Δήμαρχος ήταν κατηγορηματικός στο Δημοτικό Συμβούλιο, είπε ότι τα χρήματα αυτά πληρώθηκε ο κύριος Αλαβέρας. Ο κύριος Τσουρουνάκης λοιπόν ζητά τα παραστατικά πληρωμών για να δει και ο ίδιος με τα μάτια του αν τα χρήματα αυτά, τα 900.000 ευρώ, πήγαν σε λογαριασμούς του κυρίου Αλαβέρα, γιατί πολλά λέγονται και ακούγονται. Και φυσικά αναμένουμε και το πόρισμα από την διαχειριστική αρχή. Έχει καθυστερήσει, ήταν να έρθει σε 15 μέρες, δεν βλέπουμε να έρχεται γρήγορα. Καλό θα είναι να έρθει όσο το δυνατό πιο γρηγορότερα, για να το δει και η αντιπολίτευση και να τοποθετηθεί πάνω σε αυτό το πόρισμα. Ο Δήμαρχος βέβαια, τον ακούσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, που είπε ότι αν το πόρισμα έρθει και είναι κατά του Δήμου, θα τοποθετηθεί ο Δήμος και θα κάνει τις ενστάσεις του. Αυτά λοιπόν. Και διαβάζουμε, δεν ξέρω αν έχετε και εσείς στο διαδίκτυο δει κάποιες έτσι κάποια θέματα, κάποια ρεπορτάζ για τι γίνεται εδώ στη Μητρόπολη Ζακύνθου. Κάτι γίνεται μεταξύ των του Μητροπολίτη μας εδώ, του κυρίου του Διονύσιου. Δεν ξέρουμε, δεν γράφονται και με μεγάλη σαφήνεια και με λεπτομέρειες. Υπάρχει πάντως ένας μεγάλος αναβρασμός και έχουμε και την παραίτηση του Δωδώνη από πρωτοσύγγελος που ήταν. Τώρα ο κόσμος αναρωτιέται τι έγινε, τι γίνεται, διαβάζουν διάφορα, λέγονται διάφορα. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση από την Μητρόπολη.

Λοιπόν, σε λίγο πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής μας, το 10 και 28 περίπου. Χτες λοιπόν ήταν η γιορτή της Νέας Δημοκρατίας και βλέπουμε εδώ κάποιες δηλώσεις του Γεωργιάδη, ξανά κατά ανδέδια. Δύσκολα τα πράγματα εκεί. Απορώ, λέει, με υπουργούς που επέλεξαν να λείπουν από τη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας, επειδή, λέει, είχαν άλλες υποχρεώσεις και εγώ είχα, αλλά γύρισα. Διότι το καθήκον της ενότητας δεν λέγεται σε ομιλίες, αλλά σφυριλατείται σε κοινούς αγώνες και στην κοινή μας παρέα. Αυτά έγραψε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ανάρτηση με αιχμές για τον Νίκο Δένδια που απουσίαζε από τη γιορτή. Για τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, το απόγευμα της Δευτέρας, επειδή, λέει, είχε άλλες υπουργικές υποχρεώσεις. Τις επόμενες ημέρες, επειδή είχα τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του, θα έρθει στο νησί μας ο κύριος Βαρδακαστάνης, γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, κύριος Ιωάννης Βαρδακαστάνης, όπου θα γίνουν μέσα στον Οκτώβριο, θα γίνουν και επίσημες ανακοινώσεις για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ εδώ στην Ζάκυνθο. Και σιγά σιγά μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουμε, δεν θα πλήξουμε καθόλου, θα έχουμε πάρα πολλές ανακοινώσεις σχεδόν σε όλα τα κόμματα. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: 92.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνη.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας την κυρία Τόμπρου Ξένια, είναι μέλος της Πανελλήνιας Συνέλευσης για την Προστασία της Ελληνικής Τάφρου. Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, κυρία Τόμπρου.
1: Γεια, καλή σας μέρα.
0: Στην Κρήτη βρισκόσαστε, μιλήσαμε λίγο το πρωί.
1: Ναι.
0: Σας ακούσαμε χτες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η τοποθέτησή σας ήταν πάρα πολύ έτσι έγκυρη. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η αντίδραση για τις εξορίξεις από όλες τις οικολογικές οργανώσεις και στην Κέρκυρα και εδώ στο νησί μας και στα άλλα νησιά του Ιωνίου.
1: Υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που πρώτο ανακοινώσανε ότι θα κάνουν εξορίξεις σε όλο τον Ιόνιο και σε όλη την ελληνική Τάφρο. Οι λόγοι που μας βρίσκουν αντίθετοι είναι αρκετοί.
0: Ναι.
1: Ο πρώτος και κυριότερος είναι ο μεγάλος κίνδυνος για τις θάλασσές μας και για εμάς στις ακτές, σε περίπτωση που γίνει ατύχημα, αλλά και όχι μόνο, ακόμα και τις μικροδιαρροές που θα υπάρξουν από τις εξορίξεις. Ακόμα και πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε γεώτρηση και οποιαδήποτε εξόριξη, είχε προβλεφθεί και ανακαλύφθηκε κιόλας ότι είχαμε δίκιο, ότι οι σεισμικές έρευνες που θα γινόντουσαν θα δημιουργούσαν πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στα θηλαστικά και στα είδη που είναι μέσα στη θάλασσα.
0: Ναι. Έχουν προηγηθεί κάποιες σεισμικές έρευνες και είδατε ότι κάποια από τα θηλαστικά είχαν πρόβλημα.
1: Ναι, το 2022 μέσα στο χειμώνα έγιναν θεσμικές έρευνες εδώ στην περιοχή της Κέρκυρας. Έγιναν εγκρυπτό, δεν ανακοινώθηκαν, δεν έγινε μελέτη περιβαλλοντική, δεν είναι τόσο απολύτως τίποτα και το ανακαλύψαμε εμείς μέλη της Πανελλαδικής Συνέλευσης για την Προστασία της Ελληνικής Τάφρου. Ξεκίνησαν οι σεισμικές έρευνες λοιπόν, οι οποίες είναι εκρήξεις συνεχείς, οι οποίες έχουν γύρω στα 250 δεσιμπέλ και πάνω, οι οποίες εκρήξεις είναι ασταμάτητες για μέρες. 5 μέρες αφού είχαν ξεκινήσει αυτές τις σεισμικές έρευνες, είχαμε τους πρώτους εκβρασμούς ζηφιών, που είναι μικρές φάλαινες, στις ακτές της Κέρκυρας.
0: Ναι, περιμένετε.

0: Αυτές οι εκρήξεις που μας είπατε ασταμάτητα για 5 συνεχείς μέρες, αυτές γίνονται στο βυθό της θάλασσας, εκεί που είναι το οικόπεδο, που έχει οριοθετηθεί το οικόπεδο. Και μετά είδατε τις, εσείς πάνω εκεί στα βόρεια έχετε τους ζηθιούς που είναι σαν μικρά, αυτές είναι σαν μικρές φάλαινες, οι ζηθιοί.
1: Είναι φάλαινες, μικρού μεγέθους σε σχέση με τους φυσιτήρες που είναι πιο μεγάλοι και θυμίζουν πάρα πολύ δελφίνοι άμα τους δείτε σαν εικόνα. Υπήρξε και το 2012 μια πολύ μεγάλη, ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός εκβρασμών των ζηφιών, οπότε αυτοί οι τρεις αντιπροσωπεύουν ένα πληθυσμό που ήδη ήταν πάρα πολύ επιβεβαρημένος. Και αν έχουμε βγει στη στεριά τρεις, σημαίνει ότι είναι δεκάδες οι οποίοι έχουν σκοτωθεί, έχουν τραυματιστεί στο βυθό και δεν θα τους δούμε ποτέ.
0: Τώρα, εκεί θα γίνουν, έχουν τελειώσει οι σεισμικές έρευνες. Τώρα θα γίνει, θα ξεκινήσει η γεώτρηση.
1: Μάλιστα.
0: Στην περιοχή.
1: Είναι η δοκιμαστική γεώτρηση.
0: Ναι, βέβαια, δοκιμαστική για να δουν αν υπάρχει πετρέλαιο ή όχι. Τώρα, πείτε μας σας παρακαλώ πολύ, η ελληνική τάφρος ξεκινάει από πάνω, από την Κέρκυρα?
1: Ξεκινάει από τα μέσα του Ιωνίου η τάφρος ως, ως ενδιέτημα το οποίο, για το οποίο συζητάμε. Έχει πάρα πάρα πολλά μεγάλα βάθη, είναι εκεί πέρα που ενώνονται οι δύο μεγάλες τεκτονικές πλάκες. Έχει πάρα πολύ μεγάλα βάθη σε πάρα πολύ κοντινή απόσταση από τη στεριά και έχει πάρα πολύ μεγάλη βιοποικιλότητα. Είναι πολύ σημαντικό ενδιέτημα από διαφάλινες όπως είναι οι φυσιτήρες και οι ζυφοί. Και έχει και πάρα πολλά είδη για τα οποία ξέρουμε πολύ λίγα για αυτά, όπως τα μεγάλα καλαμάρια, τα κοράλια. Είναι πάρα πολύ μεγάλα τα βάθη αυτά. Είναι και ενδιέτοιμα για πάρα πολλά είδη ψαριών, τα οποία είναι μεγάλα μεγέθη, τα οποία ψαρεύουμε σε πιο μικρά βάθη.
0: Τώρα εσείς, ας πούμε, η θαλάσσια χελώνα, η δικιά μας, γιατί και εδώ φυσικά θα γίνουν γεωτρήσεις. Κινδυνεύει?
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, αν ξεκινήσουν οι εξορίξεις, αν επιτρέψουμε και αφήσουμε να γίνει η δοκιμαστική γεώτρηση στην Κέρκυρα, αυτό θα σημαίνει ότι όλο το Ιόνιο θα είναι ανοιχτό προς εκμετάλλευση. Το Υπουργείο έχει δηλώσει που θέλουν να ξεκινήσουν σοβαρά να ανοίγουν όλα τα πεδία που είναι για εξόρυξη και θέλουν ένα για να κάνουν την αρχή. Παντού έχουν βρει αντιμέτωπες τις τοπικές κοινωνίες και εδώ στην Κρήτη, με αποτέλεσμα να μην τα έχουν καταφέρει ακόμα. Που είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ενωμένοι και να συνεχίσουμε να τους κρατάμε μακριά από τις θάλασσές μας.
0: Ναι, είναι λίγο δύσκολο βέβαια να γίνει αυτό, γιατί εδώ μιλάμε για πολύ μεγάλες εταιρείες κολοσσούς. Πώς θα το σταματήσετε αυτό?
1: Με τον ίδιο τρόπο που σταματήσανε και στην Ήπειρο, με τον ίδιο τρόπο που σταματήσανε και στην Κρήτη. Συνεχώς να είμαστε από πάνω, συνεχώς να το συζητάμε και να γνωρίζουμε τι θα συμβεί και να τους πηγαίνουμε να κάνουμε δικαστικό αγώνα εναντίον τους. Θέλουν εύκολες, ήρεμες κοινωνίες οι οποίες δεν αντιδρούν οι εταιρείες αυτές. Δεν θέλουν να μαυρώσουν την εικόνα τους. Είναι πολύ σημαντικός ο αγώνας να είναι συνεχής, να μιλάμε το τι συμβαίνει, να κάνουμε δράσεις, να ενημερώνουμε τον κόσμο και να συνέχεια να τους ενοχλούμε και να τους σταματάμε σε κάθε βήμα. Οι χελώνες καρέτα-καρέτα, το έψαξα λίγο, γιατί η αλήθεια είναι λέγεται ότι δεν γνώριζα πάρα πολλές λεπτομέρειες. Το ένα σημαντικό είναι ότι το ίδιο που συμβαίνει και στα θηλαστικά, συμβαίνει και στις καρέτα-καρέτα, μπορεί να έχουν βλάβη στην ακοή, προσωρινή ή μόνιμη απώλεια ακοής. Βέβαια η ακοή στις καρέτα-καρέτα είναι σημαντική, αλλά όχι τόσο σημαντική όσο τα θηλαστικά που την χρειάζονται 100% και για την τροφή και για την επικοινωνία τους. Αντιμετωπίζουν μεγάλο στρες και αλλαγή στη συμπεριφορά από τους συνεχείς ήχους. Και μετά κατά τη διάρκεια των διαδικασιών εξόρυξης, που είναι για δεκαετίες, η συνεχή κίνηση σκαφών για νεφοδιασμό αυξάνει τον κίνδυνο για θανάσιμους τραυματισμούς τους. Mm. Παράλληλα, παρόλο που λένε ότι δεν θα υπάρχουν τοξικά απόβλητα, αυτό είναι ένα ψέμα. Μέσα στη μελέτη φαίνεται ότι προβλέπονται πάρα πολλοί τόνοι από τοξικά απόβλητα και χημικά υγρά και λάσπες γεώτρησης.
0: Ναι, μίλησε ο περιφερειάρχης για αυτές τις λάσπες γεώτρησης. Να σας πω λίγο και από την τοποθέτηση του περιφερειάρχη. Δηλαδή, είπε ότι δεν υπάρχει σχέδιο δράσης. Είπε και αυτό που λέτε εσείς για τη λάσπη εκεί πέρα. Είπε για τα ότι είναι 1500 μέτρα μόνο το όριο γύρω από τη γεώτρηση και αυτό είναι μικρό. Δηλαδή ούτε και η περιφέρεια είναι ενημερωμένη. Έτσι φάνηκε.
1: Έτσι φάνηκε και μάλιστα είπε στην ερώτηση που κάναμε τι θα συμβεί σε περίπτωση ατυχήματος.
0: Ναι.
1: Απάντησε πάρα πολύ ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει σχέδιο δράσης το οποίο να έχει αποτέλεσμα άμεσο και γρήγορο, με συγκεκριμένο εξοπλισμό. Mm. Χρειαζόμαστε, λέει, ενημέρωση, όχι μόνο θεωρητικά αλλά και πρακτικά, αν είναι μίχτα με 7 μπουφόρ, τι πρέπει να κάνει και ποιος. Αν δεν λάβουμε τα μέτρα, θα έχουμε συνέπειες.
0: Οι συνέπειες θα είναι η ρύπανση στις ακτές μας. Σε όλο το, δεν είναι μόνο στην Κέρκυρα, δηλαδή αν γίνει κάτι στην Κέρκυρα, δεν θα είναι μόνο στην Κέρκυρα λυκής παραλίας, θα είναι σε όλο το Ιόνιο και στις απέναντι ακτές.
1: Εννοείται, θα είναι σε όλες τις ακτές. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι είναι κοντά στην Κέρκυρα και στο Διαπόντι ότι μόνο εκεί θα έχουμε θέμα. Εννοείται ότι η ρύπανση μπορεί να πάει παντού στη Μεσόγειο και να έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις.
0: Mm. Τώρα, μιλάμε για τις σεισμικές που γίνονται εκεί. Το γεγονός ότι είμαστε μια περιοχή με πολύ μεγάλη σεισμική δραστηριότητα δεν επηρεάζει όλο αυτό και, και τους σεισμούς. Οι επιστήμονες βέβαια κάποιοι λένε όχι. Κάποιοι λένε όχι, ναι.
1: Είμαι από την Ολλανδία. Στην Βόρεια Ολλανδία αυτή τη στιγμή τα κοιτάσματα υδραερίου τα οποία έχουν αρχίσει να μειώνονται οι ποσότητες μέσα στα κοιτάσματα, κάπως το πάνω κομμάτι πέφτει προς τα μέσα δημιουργώντας σεισμούς μεταξύ 2 και 3 ρίχτερ. Οπότε θα δημιουργηθούν σεισμοί κατά τη διάρκεια των εξορίξεων. Και επίσης εκεί στην Ολλανδία δεν είναι ρήγμα, δεν είναι ένα ενεργό ρήγμα όπως είναι εδώ. Στο Ιόνιο. Οπότε είναι ακόμα πιο επίφοβο τι θα σημαίνει αυτό για εμάς.
0: Μάλιστα. Στην Κέρκυρα, εκτός από εσάς, υπάρχουν άλλες αντιδράσεις?
1: Αν υπάρχουν?
0: Άλλες αντιδράσεις και από το Δήμο, ας πούμε, από... και απέναντι, ξέρω εγώ, από την... γιατί είναι και το νησί Σάσον εκεί κοντά, το οποίο ανήκει στην Αλβανία. Υπάρχουν άλλες αντιδράσεις από φορείς, από οικολογικές οργανώσεις, εκτός από τη δικιά σας?
1: Ναι, όλες οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, είτε ασχολούνται συγκεκριμένα με το θαλάσσιο περιβάλλον είτε όχι, και πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς πολιτών, οι πρόεδροι των κοινοτήτων, όλοι έχουν ενώσει τις φωνές ενάντια στις εξορίξεις αυτές.
0: Τώρα, είναι δυνατόν, σας λέω και γιατί και εγώ έχω αυτή την απορία και νομίζω και όταν, ας πούμε, ότι βρεθεί πετρέλαιο και ξεκινήσει η εξόρυξη και στηθεί εκεί πέρα η πλατφόρμα, είναι δυνατόν έστω να μην υπάρχει καθόλου ρύπανση στις ακτές? Εγώ το θεωρώ λίγο απίθανο, γιατί βλέπουμε και στα άλλα μέρη του κόσμου, είδαμε τι έγινε στο Μεξικό. Εκεί πόσα Μάλιστα. χρόνια παιδευόταν οι άνθρωποι να καθαρίσουν τις ακτές τους και τι τεράστια οικολογική καταστροφή έπαθαν.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε, δεν είναι δηλαδή τόσο απλό. Πρέπει και εμείς να το δούμε πιο ζεστά το θέμα. Ναι, παρακαλώ.
1: Ναι, ήμουν ναυτικός κατά τη διάρκεια όταν έγινε το ατύχημα του Deep Sea Horizon, όταν έγινε το ατύχημα αυτό, και ήμουν εκεί πέρα ένα μήνα μετά. Ακόμα υπήρχαν πετρολοκυλίδες επάνω στην επιφάνεια και πρέπει να προσέχουμε για να μην μπει μέσα στην ψήξη της μηχανής μας.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί πήραν 87 μέρες για να σταματήσουν τη διαρροή. Ήταν και αυτό ένα κοίτασμα το οποίο η εξόρυξη έγινε σε βαθιά νερά, όπως είναι και εδώ έξω από τις ακτές μας. 930 εκατομμύρια λίτρα πετρελαίου βγήκανε από το κοίτασμα αυτό. Και στην αρχή, λίγες μέρες μετά, είχαν ρίξει χημικά για να δεσμεύσουν και να διαλύσουν το πετρέλαιο, το οποίο μετά γινόταν βαρύ και πήγαινε στο βυθό. Αυτό λοιπόν το χημικό που ρίξανε, που είναι και αυτό το πιο πιθανόν σαν αντίδραση να υπάρξει σε περίπτωση ατυχήματος, έκανε πολύ πιο τοξικό το πετρέλαιο και για τα ψάρια και για το μικροπλακτόν και μετά και για τα μεγαλύτερα θηλαστικά. Στη Νέα Ορλεάνη, στην ακτή, ακόμα έχουν θέμα. Δεν έχει λυθεί το θέμα. Μυρίζει. Είναι πάρα πολύ άσχημες οι ακτές. Δεν μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν. Πάνε στην άλλη μεριά του κόλπου για να μπορέσουν να κάνουν μπάνιο. Και το θέμα είναι ότι εμείς λάβαμε μία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που μιλάει μόνο για αυτή την δοκιμαστική γεώτρηση. Δεν υπάρχει... δεν μπορέσαμε να δούμε ποια θα είναι η επίπτωση των εξορίξεων στο συγκεκριμένο κοίτασμα για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε αν το θέλουμε ή όχι, και δεν ξέρουμε και ποια θα είναι η συσσωρευμένη το συσσωρευμένο αποτέλεσμα πολλών γεωτρήσεων, γιατί όπως είπαμε αυτό δεν θα είναι μόνο ένα, θα γίνουν και όλα τα υπόλοιπα. Δεν σκοπεύουν να σταματήσουν.
0: Πόσες γεωτρήσεις είναι στο Ιόνιο Πέλαγος, δοκιμαστικές? Είναι, νομίζω είναι 4 με 5. Δεν είμαι σίγουρη πόσες είναι. Είναι και εδώ στο Μεσσηνιακό κόλπο σίγουρα, απέναντι από εμάς, πολύ κοντά σε εμάς, έτσι. Λοιπόν, και είναι στον Κορινθιακό κόλπο, είναι πάρα πολλές, αρκετές. Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολλές και είναι μόνο αυτές οι οποίες έχουν δοθεί προς εκμετάλλευση. Αν είναι στα χέρια της συγκεκριμένης κυβέρνησης, αλλά και μάλλον και ολονών, είναι ότι όλη μας η θάλασσα από άκρη εξ άκρη, ναι, να γίνει βωμός στις πετρελαϊκές.
0: Μάλιστα. Τώρα εσείς στην Κρήτη είσαστε για αυτό το θέμα, για αυτό το για παρόμοιο θέμα.
1: Ναι, και εδώ έχουμε παρόμοιο θέμα και στην Κρήτη και στο Κυπρεσιακό, και έχουμε ενεργούς πολίτες και ενεργά άτομα σε όλα τα νησιά του Ιωνίου και στο Κυπρεσιακό και στην Κρήτη. Είμαστε μια ενωμένη φωνή, γι' αυτό και η Πανελλαδική Συνέλευση για την Προστασία της Ελληνικής Τάφρου, γιατί είναι ένα το θέμα, δεν είναι χωρισμένο Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κρήτη. Βέβαια. Είμαστε όλοι ενωμένοι σε αυτό το θέμα. Και με το νερό.
0: Ναι. Και με τον... Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Η ελληνική Τάφρος πού καταλήγει?
1: Φτάνει μέχρι κάτω από τη Ρόδο.
0: Περνάει κάτω από την Κρήτη ή πάνω, δηλαδή περνάει κάτω, από εμάς, τα Επτάνησα κάτω από την Κρήτη. Και φτάνει μέχρι τη Ρόδος, μάλιστα.
1: Μάλιστα. Παρόλο που στην Κέρκυρα δεν έχει τόσο μεγάλα βάθη και είναι λίγο εκτός των ορίων της ελληνικής Τάφρου, παρόλα αυτά είναι πολύ σημαντικό ενδιέτημα των θεσιτήρων, των ζηφιών και όλων των ειδών που είναι και στην ελληνική Τάφρου. Έχουμε και εδώ πάρα πολύ μεγάλα βάθη. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα και η εξόρυξη θα γίνει στα 700 με 850 μέτρα βάθος. Δεν είναι σαν τον Πρίνο, όπως ήθελε να πει ο κύριος Τρεπεκλής.
0: Ναι, το ανέφερε και αυτό, ναι.
1: Αυτό είναι στα 50 μέτρα, δεν έχει καμία σχέση. Μα καμία σχέση. Στα 50 μέτρα μπορεί να βουτήξει και ένας άνθρωπος να πάει να σώσει την κατάσταση. Στα 800 μέτρα τι θα συμβεί? Το είπε και ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο δράσης. Δεν έχουμε τον εξοπλισμό, δεν έχουμε τίποτα.
0: Τώρα, το Περιφερειακό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά στο τέλος, αν γνωρίζετε? Γιατί δεν μπορέσαμε να βρούμε σήμερα την πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, να δούμε τι... Γιατί γνωμοδότηση ήταν, δεν ήταν κάποια απόφαση στο τέλος, αν γνωρίζετε.
1: Ο Περιφερειάρχης είχε γνωμοδοτήσει και ανέβασε την γνωμοδότηση της Περιφέρειας πριν καν γίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ναι. Και μπορείτε να ανεβείτε τώρα στη διαβούλευση και να δείτε ότι ήταν θετική η απάντηση. Mm-hmm. Τώρα, η πλειοψηφία ψήφισε θετικά, mm-hmm. παρόλα τα προβλήματα. Έχει κάποιες παρατηρήσεις, δεν τις γνωρίζω τώρα αμέσως να σας τις πω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έπρεπε να γνωμοδοτήσει αρνητικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Τόμπρου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και εγώ θέλω να κάνω την εξής τοποθέτηση, ότι μπροστά στο... Κάτι γίνεται εκεί στην Κρήτη, έτσι, σε γάμο
1: έχει
0: είστε.
1: Έχει μια καμπάνα, όχι είναι η ώρα.
0: Ναι. Λοιπόν, θα πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά εμείς αυτή η γενιά η δικιά μας. Το τι θέλουμε να κληρονομήσουμε στην επόμενη γενιά που έρχεται μετά από μας. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να τα θυσιάσουμε όλα στο βωμό του εύκολου χρήματος. Κάποια στιγμή το περιβάλλον θα μας αφήσει. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Και αυτά που μου είπατε πραγματικά, εγώ τι να σας πω, με πιάσε το κεφάλι μου, που λέμε και εδώ στη Ζάκυνθο. Και δεν είναι και τόσο εύκολο, έτσι, να τα λες όλα αυτά, να γνωμοδοτηθείς, μέχρι που εύχομαι να μην βρεθεί καθόλου πετρέλαιο σε αυτές τις γεωτρήσεις δοκιμαστικές και να τελειώσουμε. Είμαι ανέκαθεν ήμουνα αρνητική. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, να ξέρετε. Θα τα ξαναπούμε όταν θα έρθουν και εδώ στα δικά μας τα οικόπεδα.
1: Ο αγώνας τώρα ξεκινάει και στην Κέρκυρα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Θα σας χρειαστούμε μαζί μας κατά τη διάρκεια του δικαστικού αγώνα και σε όλον τον αγώνα που θα κάνουμε για να μην γίνει αυτό. Γιατί δεν πρέπει να ξεκινήσουν από πουθενά. Ούτε από την Κέρκυρα, ούτε από τη Ζάκυνθο, ούτε από την Κρήτη, ούτε από την Ήπειρο. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί μια γροθιά και ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε και μου δώσατε αυτό το χρόνο.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας από Ζάκυνθο.
1: Πολύ.
0: Καλό απόγευμα. Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Τόμπρου Ξένια. Είναι μέλος της Πανελλήνιας Συνέλευσης για την Προστασία της Ελληνικής Τάφου. Πάρα πολύ σημαντικά πράγματα μας είπε που θα πρέπει να μας προβληματίσουν. Να δούμε μια άλλη δυσάρεστη είδηση εδώ από το νησί μας. Έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος των Ποπολάρων, κύριος Φίλιππος Βαρδακαστάνης. Αύριο είναι η κηδεία του. Έχει διαγράψει μια εξαιρετική πορεία. Ήταν επί σειρά ετών πρόεδρος του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία, η Ποπολάρη. Είχε διαδεχτεί την προεδρία του Γιάννη Μάνεση, ενώ μετά τη δική του αποχώρηση από τα κοινά εξελέγει ο Μάριος Μπενίσης. Ο Φίλιππος Βαρδακαστάνης έκανε πάρα πολύ μεγάλες και συνεχείς προσπάθειες για να στηρίξει τα άτομα με αναπηρία στο νησί, ενώ διακρινόταν για το ήθος, την ευγένεια και την καλοσύνη του. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στη ζακυνθινή κοινωνία.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκτης. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
6: Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
10: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, ξανά μαζί. Πάμε τώρα να ακούσουμε, μένουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του κυρίου Σπύρου Ιωάννου, είναι θεματικός αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος, για το θέμα των εξορίξεων.
1: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως ακούσατε, τη γνωμοδότηση από τις μελέτες περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων του έργου πρόγραμμα έρευνας υδρογονανθράκων ερευνητική γεώτηση Ασοπός 1 στο οικόπεδο 2 του Ιωνίου Πελάγου, το εισηγεί τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΕ Κέρκυρας της περιφερειάς μας. Αναφορικά με τις απόψεις του κοινού που λήφθηκαν υπόψη, όπως έχετε ήδη λάβει γνώση και στα συνημμένα έγγραφα τα οποία κοινοποιούνται μαζί με την εισήγησή μας, έχουν ήδη αποφανθεί το Ionian Environment Foundation που κατέθεσε παρατηρήσει ο Πολιτιστικός, Περιβαλλοντικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Λιμνοθάλασσας Καλλικιώπουλου, και επίσης μεταξύ άλλων έχουν τοποθετηθεί και ΟΤΑ, όπως που λήφθησαν υπόψη, όπως ο Δήμος Ιγουμενίτσας, καθώς επίσης και ένας σημαντικός αριθμός πολιτών ο οποίος συμμετείχε και στη διαβούλευση. Αναφορικά με τα στοιχεία της νομοδότησης, μερικές γενικές πληροφορίες που πρέπει να ακουστούν, εκτός που τις έχετε ήδη αναγνώσει στην εισήγηση, είναι το προτινόμενο έργο αποτελείτημα του ευρύτερου προγράμματος έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στην περιοχή παραχώρησης του οικοπαίδου 2 στο βορειοδυτικό Ιόνιο. Και η εκμετάλλευση και έρευνα του λογοκοπέδου διέπεται από τη σύμβαση μίσθωση μεταξύ της ελληνικής δημοκρατίας και της κοινοπραξίας των εταιριών, όπως κυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων με τον νόμο 4525 του 18, ΦΕΚ 47α15 τρίτου του 18. Το έργο αφορά αποκλειστικά τη διάνοιξη μίας υπεράκτειας ερευνητικής γεώτρησης με την ονομασία Ασοπός 1 σε μεγάλα θαλάσσια βάθη. Επισημαίνεται ρητά ότι το προτινόμενο έργο είναι αυστηρά ερευνητικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση θετικού εντοπισμού κοιτάσματος, οποιαδήποτε μελλοντική φάση αξιολόγησης ή εμπορικής εκμετάλλευσης και παραγωγής θα απαιτήσει πλήρη, ανεξάρτητη και αυτοτελή διαδικασία περιβαλλοντικής εκτίμησης και έκδοση νέας ΑΕΠΟ σύμφωνα με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Αναφορικά με τη γεωγραφική θέση, συντεταγμένες και αποστάσεις ασφαλείας, σημειώνουμε ότι η προτινόμενη ερευνητική γεώτηση Ασοπός 1 βρίσκεται στην ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη, ΑΟΣ, στο βορειοδυτικό Ιόνια Πέλαγο, σε βάθος θαλασσίου ύδατος περίπου 840 μέτρων. Οι σχετικές αποστάσεις της θέσης γεώτρησης από τις πλησιέτερες ακτές, διοικητικά όρια και λιμενικές αεροπορικές εγκαταστάσεις είναι 3,16 χιλιόμετρα ανατολικά από το όριο της ελληνικής ιταλικής ΑΟΣ, όπως καθορίστηκε με τη διμερή συμφωνία οριοθέτησης του 2020 που κυρώθηκε με το νόμο 4716 του 20, 44,3 χιλιόμετρα δυτικά από τη δυτική ακτή της νήσου Οθονή στα Διαπόντια νησιά, 60,1 χιλιόμετρα δυτικά βορειοδυτικά από το ακροτήριο Δράστης, νήσος Κέρκυρα, 54,9 χιλιόμετρα από την πλησιέστερη Ιταλική αρχή και 129,4 χιλιόμετρα θαλάσσια δρομή ανεφοδιασμού μέσω του βόρειου διάβλου Κέρκυρα στο Σιλιμένα Ιγουμενίτσας και 81,9 χιλιόμετρα απευθείας αεροπορική διαδρομή πτήσης ελικοπτέρου προς τη Διεθνή Αερολιμένα Κέρκυρας. Όσον αφορά την περιβαλλοντική κατάταξη του έργου, επειδή η κατάταξη του συνόλου του έργου, το οποίο αναπτύσσεται, ακολουθεί την υψηλότερη κατηγορία των επιμέρους συνιστοσών, το έργο κατατάσσεται συνολικά στην υποκατηγορία Α1 και η αρμοδιότητα περιβαλλοντικής αδειοδότησης ανήκει στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ΔΥΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όσον αφορά το τεχνικό σχεδιασμό διάτρησης, πλωτή μονάδα και χρονοδιάγραμμα, δεν θα σας κουράσω. Αναφέρεται στη σελίδα 3 ή στην υποπαράγραφο 4.1.3. Αναφέρω μόνο το ότι η πίεση της γεώτρησης παρακολουθείται και ελέγχεται συνεχώς μέσω της κατάλληλης διαχείρισης του γεωτρητικού πολφού υδατικής βάσης. Όσον αφορά τις επιπτώσεις, σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως αναφέρεται σε σελίδες 6-11, η υπηρεσία μας σημειώνει τα σημεία εκείνα, τα οποία, επαναλαμβάνω, αναφέρονται ως επιπτώσεις, σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στη σελίδα 11 αναπτύσσεται η γνωμοδότηση της υπηρεσίας και ειδικά στις σελίδες 11 έως 14 αναπτύσσονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που θέτει η υπηρεσία μας για να γνωμοδοτήσει. Θα σας αναφέρω επιγραμματικά για να μην τα διαβάσω. Στο πλαίσιο το οποίο κινηθήκαμε ως υπηρεσία υπάρχουν σημειώσεις που αφορούν τον τουρισμό, την πιστοποίηση των σκαφών, τα κοιτώδη τα οποία αναπτύσσονται στη σημείωση 4, 5, 9 καθώς και στη 15. Επίσης υπάρχουν σημειώσεις που αφορούν τη ρύπανση, όπως αναφέρονται στη σημείωση 7, 8, επίσης 13, 14, 16, σημείωση που αφορά απορρίψεις όπως χρησιμοποιούμενων χημικών. Επίσης η παρατήρηση 10 προβλέπεται συμμετοχή ανεγνωρισμένου ακαδημαϊκού ερευνητικού φορέα που θέτουμε ως προϋπόθεση συμμετοχής ακόμα και σε αυτό το στάδιο, το ερευνητικό. Και βεβαίως υπάρχει σημείωση, κατά την άποψη της υπηρεσίας πρέπει να υπάρξει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης ιασδήποτε περιβαλλοντικής ευθύνης. Και τέλος αναφέρεται και για τα πτηνά μια παρατήρηση με αριθμό 16, άρα και η ακροτελεύτια παρατήρηση με αριθμό 17 που αφορά την ασφάλεια των εργαζομένων. Καταλήγει σελίδα 15 η γνωμοδότηση υπηρεσίας μας ότι γνωμοδοτεί θετικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας με τους όρους ή προϋποθέσεις όπως παρατίθενται στα σημεία 4-2 της νομοδότησης της υπηρεσίας μας. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι στη διάθεσή σας.
2: Για σας ευχαριστώ, κύριε χρειάστε. Ιωάννου.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
2: Περνάμε στις...
3: Πρίσμα 92.

ξανά μαζί με την τοποθέτηση του κυρίου Σπύρου Ιωάννου, θεματικός αντιπεριφερειακής περιβάλλοντος. Κλείνουμε το θέμα της περιφερειακής συνεδρίασης και ερχόμαστε ξανά στα δικά μας να δούμε ένα δελτίο τύπου από το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίας Ακίνητου Υποπολάρη με αφορμή το θάνατο του Φίλιππου Βαρδακαστάνη. Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής. Με βαθιά θλίψη και συγκίνηση το σωματείο που χαιρετά τον Φίλιππο Βαρδακαστάνη, ο οποίος αφιέρωσε σημαντικό μέρος της ζωής του στον αγώνα για τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία. Ο Φίλιππος Βαρδακαστάνης είχε διατελέσει πρόεδρος του Σωματείου, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην πορεία των Ποπολάρων. Παράλληλα είχε υπηρετήσει ως αντιπρόεδρος της ΠΟΜΑ ΜΕΑ, συμβάλλοντας στη συλλογική διεκδίκηση για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Η δράση του, όπως επισημαίνει το Σωματείο, δεν περιορίστηκε στις θεσμικές του ιδιότητες. Βρέθηκε δίπλα στα άτομα με αναπηρία, συμμετείχε στις δράσεις και στις εκδηλώσεις των Ποπολάρων και ιδιαίτερα στις παρεμβάσεις στα σχολεία, μεταφέροντας στα παιδιά τα μηνύματα της αποδοχής, της διαφορετικότητας και της ισότητας. Οι Ποπολάροι τονίζουν ότι ο Φίλιππος Βαρδακαστάνης αφήνει πίσω του σημαντικό έργο, αλλά και ανθρώπους που το γνώρισαν, συνεργάστηκαν μαζί του και εμπνεύστηκαν από την προσφορά και την αγωνιστικότητά του. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αμπελοκήπων στο Ρόιδο. Επιθυμία της οικογένειας Αντί Στεφάνων είναι να κατατεθούν δωρεές στο Σωματείο Αμέας Ακίνητου Υποπολάρη στη μνήμη του Φίλιππου Βαρδακαστάνη. Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Σωματείου εκφράζουν τα θερμά του συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους. Αυτά λοιπόν από το δελτίο τύπου με αφορμή το θάνατο του Φίλιππου Βαρδακαστάνη. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ελμέζα Κίνθου, να δούμε τι αναφέρει σε δελτίο τύπου. 3.252 ώρες, λέει εδώ η Ελμές, χαμένες διδακτικές ώρες στη Ζάκυνθο. Λαϊκά φροντιστήρια, στήριξη μαθητών και έντονη αντίθεση στην πολεμική εμπλοκή. Λοιπόν, 4 παρεμβάσεις της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης αναδεικνύουν ζητήματα που αφορούν τις ελλείψεις στα σχολεία, τη στήριξη μαθητών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, τις μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία και την αντίθεση της Ένωσης στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και την εμπλοκή της Ελλάδας στους πολεμικούς σχεδιασμούς. Όλα αυτά τα περιλαμβάνει η ανακοίνωση από την Ελμές. Εμείς θα διαβάσουμε ότι το σημείο που αναφέρεται στις 3.252 διδακτικές ώρες από την έναρξη της σχολικής χρονιάς έως την προηγούμενη εβδομάδα καταγράφηκαν 58 κενές θέσεις εκπαιδευτικών, ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού. Οι κενές θέσεις αντιστοιχούν σε 1.084 χαμένες διδακτικές ώρες την εβδομάδα. Δηλαδή εδώ στη Ζάκυνθο έχουμε 58 κενές θέσεις εκπαιδευτικών. Οι ελλείψεις αφορούν πολλές ειδικότητες, μεταξύ άλλων φιλολόγους, μαθηματικούς, φυσικούς, χημικούς, εκπαιδευτικούς, ξένων γλωσσών, φυσικής αγωγής, οικονομίας, τεχνικών ειδικοτήτων, μουσικής καθώς και εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. Για τις εβδομάδες τώρα από 14 έως 18 Σεπτεμβρίου, 21, 25 Σεπτεμβρίου και 28 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου καταγράφονται από 1.084 χαμένες διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα, με αποτέλεσμα το σύνολο των μη διδακτησών ωρών από την έναρξη του σχολικού έτους να ανέρχεται σε 3.252 ώρες. Η Ελμές αναφέρει επίσης ότι
Στη δεύτερη φάση προσλήψεων και αναπληρωτών κάλυψε μόλις 18 από 58 κενές θέσεις εκπαιδευτικών και ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕΣ δηλώνει ότι θα συνεχίσει να ενημερώνει εκπαιδευτικούς γονείς και μαθητές για τις ελλείψεις και να αναδεικνύει όπως υποστηρίζει τις συνέπειες των πολιτικών αδιοριστίας και υποχρηματοδότησης. Αυτά μεταξύ άλλων αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛΜΕΣ.

Για να δούμε μία άλλη ανακοίνωση. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε μαζί μας αύριο τον κύριο Ζήβα για τον Αγροτοκτηνοτροφικό Σύλλογο Ζακύρθου. Στις 16 Οκτωβρίου δικάζονται, λέει, 18 Ζακυρθινοί αγρότες για, είναι μια καταγγελία για ποινικοποίηση των αγροτικών κινητοποιήσεων. Να δούμε τι αναφέρεται στην ανακοίνωση και θα προσπαθήσουμε να έχουμε μαζί μας τον κύριο Ζήβα, τον πρόεδρο, για να μας εξηγήσει με περισσότερες λεπτομέρειες για ποιο λόγο δικάζονται οι 18 Ζακυρθινοί συμπολίτες μας. Φυσικά ο Σύλλογος καταγγέλει τη συνοχιζόμενη δίωξη αγροτών του νησιού για τη συμμετοχή τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις του Φεβρουαρίου του 2022, κάνοντας λόγο για προσπάθεια ποινικοποίησης των αγροτικών διεκδικήσεων. Στις 16 Οκτωβρίου οδηγούνται σε δίκη 18 αγρότες, αρκετοί από τους οποίους είναι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, με πολυετή παρουσία στα χωράφια και σε ορισμένες περιπτώσεις με σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο Σύλλογος θέτει σειρά ερωτημάτων για την εξέλιξη της υπόθεσης, επισημένοντας ότι η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε πριν από περισσότερα 4 χρόνια. Παράλληλα διευκρινίζει ότι δεν αμφισβητεί το δικαίωμα της δικαιοσύνης να εξετάζει τις καταθέσεις, υποστηρίζει όμως ότι η εφαρμογή του νόμου δεν μπορεί να συνδέεται από την, να αποσυνδέεται από την πραγματικότητα και τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων που καλούνται να λογοδοτήσουν. Τώρα δηλώνει ότι δεν ζητά προνόμια ή ειδική μεταχείριση, αλλά σεβασμό στην πραγματικότητα που βιώνουν οι παραγωγοί, και καλεί τους κατοίκους του νησιού, τα σωματεία και τους μαζικούς φορείς να βρεθούν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα έξω από τα δικαστήρια, εκφράζοντας τη στήριξή τους στους 18 αγρότες. Να πούμε για άλλη μια φορά ότι θα έχουμε μαζί μας αύριο τον κύριο Ζήβα, θα προσπαθήσουμε να έχουμε τον κύριο Ζήβα για να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες ποια ήταν αυτά, για ποιο λόγο οδηγήθηκαν οι 18 αγρότες συμπολίτες μας της δικαιοσύνης. Είναι κάτι που έγινε πριν από 4 χρόνια και το δικαστήριο θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.

Για να δούμε άλλη μία είδηση από την περιφέρεια. Νέα δομή καινοτομία Ιωνίων Ίσων με 4 εκατομμύρια ευρώ για την επιχειρηματικότητα. Ένα πρόγραμμα που θα ξεκινήσει να τρέχει και υπάρχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. Παρουσιάστηκε επίσημα στην Κέρκυρα με την περιφέρεια να θέτει σε πλήρη λειτουργία ένα περιφερειακό μηχανισμό που συνδέει την επιστημονική γνώση, θα λάβει μέρος και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, των παραγωγών και των επαγγελματιών των νησιών. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, παρουσία εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων. Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκεται η δημιουργία 4 περιφερειακών γραφείων σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Λευκάδα, ώστε η δομή καινοτομίας να έχει παρουσία και στα 4 νησιά. Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός ζωντανού μηχανισμού υποστήριξης που θα μεταφέρει τη γνώση των πανεπιστημίων και των ερευνητικών ιδρυμάτων απευθείας στον τοπικό επιχειρηματία, παραγωγό και επαγγελματία. Δηλαδή το πρόγραμμα αυτό που συνδέεται με την επιχειρηματικότητα και την αφορά θα γίνεται σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Όπως δήλωσε, η δομή θα λειτουργεί ως πηξίδα καθοδήγησης ώστε οι επιχειρηματίες να αποφεύγουν τη γραφειοκρατία και τα υψηλά κόστη προετοιμασίας. Ενώ παράλληλα η περιφέρεια έχει ανοίξει πρόσκληση χρηματοδότησης ύψου 4 εκατομμυρίων ευρώ με προθεσμία υποβολής προτάσεων έως τις 30 Οκτωβρίου, ενώ υπάρχει και δυνατότητα παράτασης του προγράμματος. Σε περίπτωση αυξημένου ενδιαφέροντος προβλέπεται η δυνατότητα αύξησης του προϋπολογισμού. Επιπλέον διατίθεται 1 εκατομμύριο ευρώ για τη λειτουργία της δομής καινοτομίας με στόχο την παροχή δωρεάν συμβουλευτικής και τεχνικής καθοδήγησης στους επενδυτές. Τώρα, στην εκδήλωση βρέθηκαν και ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Κέρκυρας κύριος Δημήτριος Μπιάκης και ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας Τεχνολογίας και Καινοτομίας, κύριος Γιώργιος Νούνεσης. Το πλάνο περιλαμβάνει 32 εργαστήρια επιχειρηματικής ανακάλυψης, θεματικές μελέτες και δράσεις δικτύωσης στους τομείς της αγροδιατροφής, του τουρισμού, πολιτισμού και της γαλάζιας οικονομίας. Αυτό λοιπόν είναι το νέο πρόγραμμα, παρουσιάστηκε από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Θα έχει σοβαρό λόγο και θεσμικό και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, λίγη στις 30 Οκτωβρίου, αλλά έχει και δυνατότητα παράτασης αν έχουμε πάρα πολλές αιτήσεις και επιπλέον δυνατότητα αύξησης της χρηματοδότησης.

0: προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash & Carry με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, πάμε, φτάσαμε ήδη στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Πάμε παρακάτω. Για να δούμε το αρχικό θέμα που σας είπα εδώ στην εκπομπή. Σήμερα έγινε αυτό με τον Φίλιππο Καμπούρη. Πώς δρούσε, λέει, το κύκλωμα που τελικά είναι...

είναι αρχηγός τους μαζί και σύζυγός τους. Άνοιγαν εστιατόρια, διαφημιστικές και μαγαζιά ρούχων, δεν πλήρωναν τίποτε, τα έκλειναν και ζήμιωναν το δημόσιο με πάρα πολλά χρήματα άνω του 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Λοιπόν, οι κατηγορούμενοι άνοιγαν όλα αυτά σε ονόματα χειρανθρώπων. Όταν λοιπόν τα χρέη συσσωρευόταν, τις έκλειναν όλες αυτές οι εταιρείες, προκαλώντας μια τεράστια ζημιά στον ΕΦΚΑ. Τώρα, ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, η οποία δρούσε από το 2021, φέρατε να είναι ο παρουσιαστής σε πάρα πολλές μεσημεριανές έτσι εκπομπές, θυμάστε λίγο έτσι χαμηλού επίπεδου, και μετέπειτα πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, αλλά και η σύζυγός του. Για το θέμα τώρα τοποθετήθηκε ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Ο Φίλιππος Καμπούρης είχε εκλεγεί πρόεδρος του ΛΑΟΣ 4 χρόνια μετά την αποχώρηση του Γιώργου Καρατζαφέρη και τον είχε διαγράψει το Δεκέμβριο του 2025. Με τη φράση «Τώρα ο ψεύτης και ο κλέφτης την πρώτη μέρα χαίρονται και επέρονται», σχολίασε ο Γιώργος Καρατζαφέρης την είδηση για τη σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη για απάτη εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ. Υπερθυμίζεται βέβαια ότι ο Γιώργος Καρατζαφέρης ήταν ιδρυτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, του κόμματος στην ηγεσία του οποίου ήταν τα τελευταία χρόνια ο Φίλιππος Καμπούρης. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης είχε αποχωρήσει από την ηγεσία του ΛΑΟΣ μετά τις ευρωεκλογές του 2019, στις οποίες το κόμμα έλαβε 1,23%. Ο Καμπούρης εξελέγει πρόεδρο στα τέλη του 2023, αφού πρώτα δεν είχε καταφέρει να εκλεγεί βουλευτής με την Ελληνική Λύση. 2 χρόνια αργότερα, μάλιστα, το Μάρτιο του 2025, ο Φίλιππος Καμπούρης έκοψε οριστικά κάθε σχέση του ΛΑΟΣ με τον Γιώργο Καρατζαφέρη, με αφορμή δηλώσεις του για τη Μαρία Καριστιανού. Και έτσι λοιπόν διαγράφηκε ο Γιώργος Καρατζαφέρης από το ΛΑΟΣ. Εντάξει, μία άσκημη κατάληξη. Το ρεπορτάζ εδώ συνεχίζεται, είναι πρώτο θέμα και στα δελτία, γιατί ήταν μια πολύ γνωστός και σαν δημοσιογράφος τον ήξερε ο κόσμος, με έτσι πάρα πολλές εκπομπές και σαν πανελίστας για πολλά χρόνια είχε συμμετείχε σε πολλές έτσι εκπομπές μεσημεριανές. Αυτά λοιπόν, περισσότερα στα δελτία ειδήσεων. Τώρα, ένα άλλο θέμα που προέκυψε χτες είναι ένας συναγερμός που έχει ξεσπάσει για το θάνατο εργαζόμενη σε ερευνητικό Ινστιτούτο για την Πανόλη στη Σιβηρία. Εντοπίστηκαν όλες οι επαφές της, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Η Ρωσία κρατάει ειδήσεις από την Ρωσία, δεν έχουμε, δεν ενημερώνουμαστε, και κρατάει κλειστά έτσι τα χαρτιά της για το τι ακριβώς συνέβη. Οι ρωσικές αρχές ερευνούν αν η πνευμονική πανόλη προκάλεσε το θάνατο της γυναίκας. Λοιπόν, και εξετάζουν με ποιους ήρθε σε επαφή, η οποία ειδικεύεται στη μελέτη η ίδια για την αντιμετώπιση της πανόλης στη Σιβηρία. Έχουν εντοπιστεί όλες οι επαφές της. Κανένας από τις επαφές της δεν έχει εμφανίσει αυτή την νόσο. Εξετάζονται πού ταξίδεψε, σε ποιες περιοχές. Και τώρα, οι ρωσικές αρχές ακόμα δεν έχουν απαντήσει επισήμως σε αίτημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για να παράσχουν πληροφορίες και ερευνούν αν η πνευμονική πανόλη ήταν αυτή που προκάλεσε το θάνατο της εν λόγω έτσι εργαζόμενης.

Πάμε λίγο στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι αρχές ανοίγουν σήμερα το χρηματοκιβώτιο στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης. Έχει φτάσει ο δικηγόρος του. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το ενδεχόμενο να υπάρχει στο εσωτερικό του κάποια χειρόγραφη σημείωση η οποία θα μπορούσε να προσφέρει απαντήσεις. Εμφανίστηκε πριν από λίγο ο δικηγόρος και προσωπικός του φίλος Χαράλαμπος Λικούδης προκειμένου να παραστεί στο άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου του τραγουδιστή, το οποίο κατασχέθηκε από τις αρχές. Όπως ενημέρωσε ο ίδιος ο δικηγόρος, στο αστυνομικό τμήμα δεν πρόκειται να προσέλθουν αυτή τη φορά οι συγγενείς του καλλιτέχνη. Η αστυνομία ψάχνει το ενδεχόμενο, εξετάζει το ενδεχόμενο να υπάρχει στο εσωτερικό του κάποια χειρόγραφη σημείωση η οποία θα μπορούσε να προσφέρει απαντήσεις ή να ρίξει φως σε άγνωστες πτυχές της υπόθεσης, ενώ παράλληλα οι αστυνομικοί αναζητούν τυχόν ιατρικά έγγραφα που ενδέχεται να αποδειχτούν κρίσιμα για την έρευνα. Συνεχίζεται λοιπόν, έτσι δεν έχει κοπάσει όλη αυτή η θύελλα που ξέσπασε με το θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή. Συνέχεια βγαίνουν και νέα στοιχεία, κυρίες και κύριοι, στην δημοσιότητα, ενώ και νέα που αποκρύπτουν οι γιατροί, φαίνεται ότι έχουν πει ψέματα σε πάρα πολλά θέματα. Τώρα ο ένας προσπαθεί, ο σύζυγος λέει ότι μέσω δικηγόρου τότε εγώ δεν συμμετείχαν στη πλασμαφαίρεση, ήταν η γυναίκα μου. Θα υπάρχει και άλλα στοιχεία και άλλα στοιχεία βγαίνουν συνέχεια. Το τραγικό βέβαια είναι ότι χάθηκε ένας άνθρωπος, ένας πολύ αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής. Πάμε τώρα να δούμε πώς αλλάζουν τα αεροπορικά ταξίδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχονται 25 μεγάλες αλλαγές και νέα δικαιώματα των επιβατών. Λοιπόν, έχουμε αποζημιώσεις έως 600 ευρώ δωρεάν προσωπικά αντικείμενο στη καντίνα, κάτι που δεν ισχύει μέχρι σήμερα. Τέλος, τα υποχρεωτικά vouchers και δικαιώματα και δικαίωμα να κλείνεις μόνος σου άλλη πτήση. Όλες αυτές οι αλλαγές έρχονται από τις 23 Οκτωβρίου του 2027. Να δούμε μερικά έτσι τι λέει το ρεπορτάζ. Από τις αποζημιώσεις λέει έως 600 ευρώ για τις επιστροφές χρημάτων μέσα σε 7 ημέρες εάν ακυρωθεί η πτήση σου τελευταία στιγμή. Μέχρι τις χαμένες ανταποκρίσεις, τη διαμονή σε ξενοδοχείο, τις χειραποσκευές και ακόμη και τα λάθη στο όνομα του εισιτηρίου, θα τεθεί σε εφαρμογή ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιχειρεί να βάλει σαφέστερα όρια στις υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιριών και να ενισχύσει τη θέση του ταξιδιώτη απέναντι σε μια διαταραχή της πτήσης. Οι αλλαγές αγγίζουν σχεδόν κάθε στάδιο του ταξιδιού που δεν εξελίσσεται σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό του πελάτη. Αυτά καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις αεροπορικές εταιρείες. Συγκεκριμένες προθεσμίες για αποζημιώσεις. Δεσπίζονται νέες υποχρεώσεις για το φαγητό που σερβίρεται μέσα στα αεροπλάνα. Διαμονή και πολύωρη αναμονή μέσα στο αεροσκάφος, ενώ υπό προϋποθέσεις ο επιβάτης θα μπορεί ακόμη και να κλείσει μόνο στο εναλλακτική μεταφορά και να ζητήσει από την εταιρεία να καλύψει το κόστος εάν η εταιρεία την τελευταία στιγμή, όπως το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, ακυρώνει την πτήση και ο επιβάτης τρέχει πανικόβλητος και πληρώνει από την τσέπη του άλλη πτήση με την ίδια ή με άλλη εταιρεία. Αυτά λοιπόν θα τεθούν από το 23 Οκτωβρίου του 2027.

0: Και με αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι θα σας ενημερώσουμε πως θα είναι ο καιρός αύριο εδώ στο νησί μας. Οι άνεμοι λοιπόν δεν θα αλλάξουν και πολλά πράγματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις, ασθενείς έως μέτρη με ένταση 2 έως 3 μποφόρ. Και η υγρασία θα είναι εντάξει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα 55%. Αυτές οι καιρικές συνθήκες θα συνεχιστούν μέχρι και την Παρασκευή το μεσημέρι. Αλλάζει ο καιρός για το Σαββατοκύριακο.
1: Επιλογές σου δεν τα βάζεις, τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μαλώνει, που κυνηγάω τα άπιαστα.

Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Να σας πούμε ένα γλυκό αντίο, καλό απόγευμα, καλό βράδυ. Θα τα ξαναπούμε αύριο 12 η ώρα, 8 η ώρα, Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή «Καλημέρα Ζάκυνθος». Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας!

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
3: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κοινό.

τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέος. Digger, με πρωταγωνιστή τον Ντομ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
6: Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει.

ότι στα φάρμακα, στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας. Πώς? Από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια, τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

τρομάξεις, μην προσπαθήσεις να πετάξεις. Δεν έχουν οι άνθρωποι φτερά. Μετά από χρόνια είσαι εντάξει και να προσέχεις με τα μάξι. Φυσάει πολύ, ντύσου καλά. Και έτσι μεγάλωνας θα πρέπει

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε.

0: Prisma 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισσίων.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νάγκας.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας δίνει ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθεια.
6: Ρε, έχεις δημοσίσει. Άσε μαζένουμπα.
7: Πώς είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Έλα, μην πέφτουμε καθόλου. Δεν πιστεύω να κουραστήκαμε. Πάμε ακόμα πιο γρήγορα.
1: Ακόμα πιο γρήγορα.
0: Υποδεχτείτε την Ελευθερία Αρβανιτάκη.

0: Πρίσμα 92.
1: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Prisma 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκτης. Digger, με πρωταγωνιστή τον Ντόμ Κρουζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
5: Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Ένας άντρας προφυλαγότανε κάτω από μια μαρκίζα.
1: Ένας άντρας κάτω από μια μαρκίζα.
0: Και φώναξε το όνομά σου.
1: Φώναξε το όνομά σου.
0: Μπάρμπαρα. Και έτρεξες προς τα εκεί με τη βροχή. Μουσκεμένη, ευτυχισμένη. Χαρούμενη. Και έπεσε στην αγκαλιά του. Θυμήσου, Μπάρμπαρα. Κι άθελά μου σου μίλησε στον ελληνικό. Μιλάω με το Σύσεο σου αγαπώ. Ακόμη κι αν τους έχω δει μονάχα μια φορά. Μιλάω με το Σύσεο σου αγαπιούνται. Ακόμη κι αν δεν τους ξέρω.

θάλασσα, στον άφσταθμο, στο πλοίο του ΕΑΣΑ.

0: έσφιγγε στην αγκαλιά του όλος έρωτα είναι νεκρός, χαμένος ή ακόμα ζωντανός.
1: Ο Μπάρμπαρα, τη φλακία.
0: Βρέχει ασταμάτητα στη βρέστη σαν τότε, μα δεν είναι το ίδιο.
1: Ο Μπάρμπαρα, την αρχής.
0: Όλα αφανίστηκαν. Είναι μια πένθυμη βροχή, θρυγιαστική και απελπισμένη.
1: Δεν είναι πια η καταιγίδα.
0: Φωτιά, ματσάνι, αίμα. Απλά σύννεφα που ψοφάνε σαν τα σκυλιά. Σκυλιά που χάνονται στα νερά της βρέστης.

0: Πρίσμα 92.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός.
4: Με
3: πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
6: Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.